0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Βεγγάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές και όποτε χρειαστεί ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας, τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας, ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,89.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να τα αφήσουμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι, να το ακούσουμε έτσι να μας φτιάξει την διάθεση. Έξω έχει έναν ήλιο λαμπρό, έναν γαλάζιο, ένα γαλανό, ωραίο ουρανό. Είναι άνοιξη, τα πουλάκια τιτιβίζουν, τα λουλούδια ανθίζουν. Το κλίμα πρέπει να είναι καλό. Ας ξεχάσουμε τα πολλά και δύσκολα που μας βαραίνουν και ας δούμε τι ωραίος που είναι ο καιρός και τι ωραία που είναι να τον ζούμε σε αυτή την χώρα, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που ευτυχώς είναι τόσο όμορφη και μας κάνει να ξεχνάμε τα πολλά δύσκολα που έχει, διότι έτσι είναι αυτά. Κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Έτσι είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Ο Ολυμπιακός σκούπισε την Μονακό και αυτό είναι το καλό νέο της χθεσινής ημέρας που έρχεται και στη σημερινή ημέρα και είναι στο πέμπτο. Κοιτάει απ' έξω σταυρούλα με βλέμμα. Όπως έλεγε η Τσαλεγοπούλου πριν, όμως μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη. Εάν πάει πέντε του κλέφτη και δεν, θα το σηκώσει μέσα στο άκα, έτσι. Έχει και μια προϊστορία ο Ολυμπιακός να σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες στις έδρες των άλλων ομάδων. Κατάλαβες, το έκανε με το conference στην έδρα της ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, που ξέρεις. Μπορεί να το κάνει και στην έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο ΑΚΑ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Βαλένθια στην έδρα του, με στόχο τι άλλο, να σκουπίσει και αυτό στην Βαλένθια. Κερδίζει 2-0, έχει κάνει το break, να σκουπίσει τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four, το καλύτερο σενάριο, και οι δύο ομάδες στο ελληνικό Final Four. Η Real με τη Χάπουελ δεν κατάφερε να τη σκουπίσει, το γύρισε η Χάπουελ, είναι στο 2-1. Η Φενέρ νομίζω ότι σήμερα θα τελειώσει τη σειρά. Έχουμε και τσουλού, Champions League, όπου η Arsenal κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο και πήγε στον τελικό. Και σήμερα το μεγάλο παιχνίδι, Παρί Μπάγερν, μετά από το 5-4 πηγαίνουμε στο Μπάγερν τώρα για να παίξουν οι δύο μεγάλες ομάδες και θεωρητικά τα δύο φαβορί της διοργάνωσης μέχρι αυτή την στιγμή, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εδώ μπροστά μου γίνεται παράνομο εμπόριο τυρόπιτας, παιδιά. Θέλω να το καταγγείλω. Μπήκε ο Βασίλης Κρυμπάς εντελώς μυστικά, δηλαδή σαν να κουβαλάει δεν ξέρω τι, και άφησε στον Παναγιώτη χαλάρι μία τυρόπιτα.
1: Δώσ' του ένα τριγωνάκι.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη Κρυμπά, καλημέρα και στον Παναγιώτη Χάλαρη που είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους για να έρχεται σε εσάς έτσι όπως πρέπει. Στο 2-11-10-80-8-80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, ήδη φιναλίστ, έχει πάει ήδη στο Final Four και είναι πολύ έτοιμη, οπότε ξεχνάει τον καημό για το ποδόσφαιρο. Με κοιτάς. Ξεχνάει τον καημό για το ποδόσφαιρο και είναι πολύ έτοιμη για το Final Four. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, τι γίνεται εκεί έξω και τι θέλετε να συζητήσουμε με όλους τους υπόλοιπους της παρέας. Βασικά αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι η δυσκολία που έχει ήδη η άνοδος του Κηφισού και η κάθοδος του Κηφισού. Από νωρίς σήμερα δεν τα βλέπω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Αθηνών στα γνωστά της, η Λεωφόρος Χριστού επίσης στα γνωστά της, αλλά μέχρι εκεί, να, η Λεωφόρος Χριστού δεν είναι και πάρα πολύ φορτωμένη, λίγο στο τέλος. Μέχρι εκεί προς ώρας και βλέπουμε. Εντάξει, και εκεί η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον αγαπητό οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα στο δρομολόγιο γραμμή 1, πλατεία Αττικής Καλυθέα, Τζιτζιφιές Μοσχάτο. Μας ακούει από νωρίς, μας κάνει και του κάνουμε παρέα. Αυτός στο τιμόνι, εμείς εδώ στο μικρόφωνο και στο πρώτο πρωινό. Η Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζει τα ηχητικά μας. Ο κ. Βασίλης Τριμπάς επιλέγει για εσάς και για εμάς μουσικές και μου αφήνει χρόνο και τυρόπιτες για όλους. Σωστό, σωστό. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης είναι ο δέκτης του παράνομου εμπορίου τυρόπιτας που κάνει εντός του κτηρίου ο Βασίλης Κρυμπάς και απολαμβάνει τα τριγωνάκια από ό,τι κατάλαβα. Μικρά τυροπιτάκια για να περνάνε από τον έλεγχο. Κατάλαβες, για να μην τα βρίσκει, γιατί η μεγάλη τυρόπιτα θα χτυπήσει το μηχάνημα.

0: ο καιρός, είπαμε, είναι καλός και θα παραμείνει καλός. Οπότε μην ντυθείτε πολύ βαριά, διότι θα σκάσετε εκεί έξω. Είναι εντωμεταξύ αυτή η περίεργη εποχή που βλέπεις έξω στον δρόμο από μπουφάνθου σκοτό χοντρό μέχρι σορτσάκι με σαγιονάρα. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο λίγο ο κόσμος και προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει εκεί έξω. Είναι δεδομένο, αν δεν ξέρει άμα κρυώνει ή άμα ζεσταίνεται. Μπερδεμένος μοιάζει να είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι χθες μας έλεγε ότι, πώς το έλεγε πάλι, θα ισοπεδώσει, θα εξαφανίσει, ξέρω εγώ, θα εξαϊλώσει το Ιράν αν υπάρξει περίπτωση να χτυπήσουν αμερικανικά σκάφη. Σήμερα επιχείρηση ειρήνης και απεγκλωβισμού των σκαφών από τον Περσικό κόλπο τέλος και από τα στενά του Ορμούς. Τέλος, έχουμε μια μικρή αψημαχία, είπε, με το Ιράν. Έτσι, μια μικρούλα, δεν, έτσι, ίσα πατάει γάτα, ας πούμε. Διότι αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη μια μέρα τους εξαφανίζει, την άλλη μέρα λέει μια μικρή αψημαχία έχουν, είναι έξυπνοι στο Ιράν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πάλι. Τώρα, σήμερα Τετάρτη, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στις διαπραγματεύσεις. Η εκεχηρία συνεχίζεται, δεν υπάρχουν αψημαχίες. Και βέβαια, αυτά τα λέμε τώρα. Θα ξυπνήσει όπου να είναι σε μισή ώρα, ανάλογα με το κέφι του. Θα δούμε πού θα πάμε. Όλο αυτό έριξε έτσι λίγο την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια του βαρέλι από τα 114 που ήταν εχθές. Όχι ότι σωθήκαμε, αλλά ό,τι πέφτει προς τα κάτω, καλό είναι αυτή την εποχή. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 46,9 δολάρια το φυσικό αέριο, που έχει συμπαρασύρει προφανώς και την ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί υπάρχει μια έκθεση που λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχει τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές λιανικής. Θα τα δούμε γιατί αυτό συμβαίνει στην χώρα μας, που έτσι κι αλλιώς σηκώνει αρκετά υψηλό ενεργειακό κόστος. Ήδη έχουν πληρώσει, λέει, 450 εκατομμύρια ευρώ το ενεργειακό μας κόστος, τα μέτρα και όλα αυτά. Συν 20% έχουν αυξηθεί τα καύσιμα εδώ στην χώρα μας. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Περίπου τα νοικοκυριά έχουν σηκώσει ένα βάρος 400 ευρώ τον μήνα από αυτή την κατάσταση, από την αυξημένη ενέργεια. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι ότι οι αυξημένες τιμές, χωρίς να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση πετρελαίου, βενζίνης και τα λοιπά, έφεραν και αυξημένα έσοδα στον κρατικό κορβανά. Περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον είναι τα έσοδα. Να θυμίσω ότι το μέτρο για την επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, μία ή άλλη ήρθε για την κυβέρνηση. Δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη. Πλήρωσε το μέτρο που θεωρητικά ελάφρυνε τους καταναλωτές με τα επιπλέον έσοδα που ήρθαν από την ακρίβεια. Άρα, στην πραγματικότητα, το μέτρο το πληρώσαμε όλοι εμείς μέσω της ακρίβειας, ενώ το λέγαμε από την αρχή. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μπει ένας μηχανισμός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που να λέει, παιδιά, τι παίρνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάθε μήνα? Παίρνω 10 ευρώ. Ωραία. Ας πω ότι δεν θα πάρω 10, θα πάρω 12 και να βάλω και κάτι στην άκρη, μια και έχουμε και ανάγκες. Και μέχρι εκεί δεν θα αφήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον θα μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ανάλογα, να μην αυξηθούν πάρα πολύ τα έσοδα. Δεν τα χρειάζομαι εγώ παραπάνω έσοδα, για να υπάρχει, να μην υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Δεν το έκανε αυτό, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, δεν μείωσε τον ΦΠΑ, δεν έκανε άλλου τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, να εκτιναχθεί ο πληθωρισμός μας στο 4,6%, ενώ αντίθετα, για παράδειγμα, στην Ισπανία, που έκανε παρεμβάσεις στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο πληθωρισμός μειώθηκε. Επειδή η κυβέρνηση λέει πάρα πολλές φορές ότι, α, τι λέτε για την Ισπανία, αποτέλεσμα δεν υπήρχε, να όμως που υπήρχε. Και όλα αυτά ενώ το Brent έχει αυξηθεί 50% περίπου από την αρχή του πολέμου και το φυσικό αέριο 43% από την αρχή του πολέμου. 23% πάνω η βενζίνη, 23% πάνω το πετρέλαιο κίνησης, 66% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, 18,1% η μέση λιανική τιμή πώληση καυσίμων για όλη την Ελλάδα αυτή την στιγμή που μιλάμε, και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να ανεβαίνει η τιμή, και αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι περιμένουμε δηλαδή να πληρώσουμε σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιμες, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, διότι το ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί εξαιρετικά πολύ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη η Ευρώπη υπολογίζει ότι έχουμε πληρώσει επιπλέον στο κόστος του πολέμου για την Ευρώπη αυτό το δίμηνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, όλη η Ευρώπη, έτσι. Και από την άλλη, οι πετρελοπαραγωγές χώρες εκεί στον Περσικό κόλπο περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, διότι βασίζουν τις οικονομίες τους στην πώληση πετρελαίου και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Το Ιράκ έκανε χθες το απίστευτο, δηλαδή το διάβαζα στο Bloomberg, νομίζω, που το αποκάλυψε και δεν το πίστευα, γιατί είχε το χαρτί το Bloomberg και το παρουσίαζε, έκανε εκπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είπε δηλαδή ότι όποιος έρθει μέχρι τις 10 του Μάη να πάρει πετρέλαιο από εμάς, εδώ από το λιμάνι όμως, να το φορτώσει σε καράβι, που δεν είναι και εύκολο, γιατί άντε αν έχεις καράβι μέσα στον Περσικό κόλπο εγκλωβισμένο, πηγαίνει, φορτώνεις, πώς φεύγει μετά από τα στενά του Ορμούζ. Θα το πάρει 36 ευρώ φτηνότερα το βαρέλι, εάν κάνει πώς το λένε, την συναλλαγή μέχρι το τέλος του μήνα, θα πάρει το βαρέλι 26-29 ευρώ φτηνότερα. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε και τα χαρίζει τσάμπα. Ένα, γιατί σου λέει να πουλήσω πετρέλαιο, μπας και τα βγάλω πέρα, γιατί άμα δεν πουλάω πετρέλαιο δεν έχω λεφτά για να ζήσουμε εδώ στο Ιράκ. Και δεύτερον, να πουλήσω πετρέλαιο να φύγει από τις αποθήκες μου, γιατί πρέπει να συνεχίσω να παράγω πετρέλαιο και δεν έχω που να το βάλω αυτή τη στιγμή, διότι εγώ παράγω πετρέλαιο αλλά δεν το παίρνει κανένας. Άρα τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να φύγει αυτό το πετρέλαιο από εδώ. Εκτός λοιπόν, με μια, πώς το έλεγε η παλιά διαφήμιση, με μια δεκάρα στον Κωνσταντάρα, κάπως έτσι. Πήγαινε στο Ιράκ να πάρετε φτηνό πετρέλαιο. Όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο εκεί γύρω στα μέσα του Μαΐου. Πληροφορίες λένε ότι ήδη τα μεταγωγικά των ΗΠΑ της Αμερικής έχουν πάει στην Κίνα για να αποβιβάσουν τα πολλά συνοδευτικά οχήματα που έχει ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα πάει, αλλά να μου πεις, μπορεί και να τα αλλάξει τελευταία στιγμή. Τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όλοι θεωρούν ότι αποκλείεται να πάει στην Κίνα με πόλεμο σε εξέλιξη, άρα μήπως δούμε εκεί γύρω στα μέσα Μαΐου να τελειώνει όλο αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρούν ότι η Κίνα, επειδή ήδη είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν στην Κίνα, όλοι θεωρούν ότι μήπως όλο αυτό φέρει μία λύση στην υπόθεση, διότι ο Αραγτσί που είναι στην Κίνα και συζητάει με τους Κινέζους, όλοι αυτό που λένε είναι ότι πέρα από εμπορικές συμφωνίες και διάφορα τέτοια, συζητάνε και ένα πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα δούμε. Πάντως ο Βαρθολομαίος που βρέθηκε εδώ εχθές και μίλησε στην Ελληνική Βουλή, μίλησε και για την ειρήνη, που ήταν πάντοτε κατάκτηση για τον κόσμο. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος στην ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Καιρός είναι, ώρα είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θυμάστε πως τα έβαλε με τον Πάπα που ζήτησε ειρήνη. Καιρός είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό. Και μίλησε και για το περιβάλλον ο Πατριάρχης, διότι το προσωνύμιο του είναι ο Πράσινος Πατριάρχης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το περιβάλλον, για τις πράσινες πολιτικές, το περιβάλλον που έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Και τώρα με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν και με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα πράγματα μοιάζουν σαν να τα έχουμε ξεχάσει και να μην θυμόμαστε τι έχει συμβεί και τι κίνδυνο διατρέχουμε από την κλιματική κρίση. Να μου πεις, δεν την πιστεύει κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ, σου λέει εκεί άνθρακα, πετρέλαια, τέτοια πράγματα χτυπάτε εκεί για να βγάζουμε λεφτά. Εδώ στα δικά μας το πολιτικό θερμόμετρο εξαιρετικά υψηλό. Η εξεταστική για τις υποκλοπές και η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολα θα περάσει από την κυβέρνηση. Βέβαια, δεν είναι όλοι της ίδιας γραμμής. Δηλαδή, υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης κάποιοι που λένε: όχι, παιδιά, να πάμε. Να πάμε να τα δούμε τα ζητήματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να τα δούμε τα ζητήματα και να κριθεί εκεί ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για όσους εμπλέκονται. Ο κ. Κερίδης, για παράδειγμα, που θα μιλήσει και λίγο αργότερα στην Νίκη Λιμπεράκη, είπε ότι είναι δύσκολο να απορριφθεί η πρόταση εξεταστική στις υποκλοπές. Χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας είχε μία συνέντευξη τύπου. Μεταξύ των πολλών είπε ότι υπάρχει και δρόμος προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών, από τη στιγμή που άρον-άρον έκλεισε το θέμα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όπως είπαν ετοιμάζεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση και κάνουν λόγο για σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι λένε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν κρατηθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ότι οι 11 από τους 13 δεν ήδη έχει αρθεί η ασυλία τους, ενώ για τους δύο υπουργούς, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, φαίνεται να μην γίνεται δεκτή η αίτηση προανακριτικής από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αυτοί να μην ελεγχθούν, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε πει άλλα πράγματα, αυτά τα περίεργα που είχε πει τότε, ότι όλοι πρέπει να ελέγχονται και να πάνε στο δικαστή και διάφορα τέτοια περίεργα. Τώρα εδώ το ξεχάσαμε. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι θα αλλάξει το άρθρο 86 για το περί ευθύνης υπουργών, για να μην υπάρχει αυτή η προστασία. Αλλά μέχρι να τα αλλάξει, προστατεύει τους υπουργούς της. Κόντρες υπάρχουν και για τις ανεξάρτητες αρχές. Μια κόντρα με το αν είχε μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Χατζηδάκη, είχαν αποφασίσει για τα πρόσωπα και τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης το αλλάζει ή δεν το αλλάζει. Δεν είχα πει εγώ τίποτα για τα πρόσωπα. Δεν σημαίνει το ότι επειδή δεν συμφωνούμε σε ένα πρόσωπο δεν μπορούμε να επιλέξουμε επικεφαλής για τις άλλες θέσεις των ανεξάρτητων αρχών. Γενικά φαίνεται να υπάρχει ένα παζάρι και εκεί, σε διάφορα επίπεδα. Παζάρι υπήρξε και στη ΓΕΣΕΕ, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, και έβγαλαν πρόεδρο. Έβγαλαν τον κύριο Παναγόπουλο για ακόμη μια φορά, μετά από 20 χρόνια, ακόμα λίγα χρόνια στο τιμόνι της ΓΕΣΕΕ, γιατί είναι και πετυχημένα τώρα μεταξύ μας τα χρόνια του κύριου Παναγόπουλου στο τιμόνι της ΓΕΣΕΕ, διότι το εργατικό κίνημα πιο δυνατό από ποτέ. Μην το συζητάς. Γι' αυτό λίγο ακόμα Παναγόπουλο το χρειαζόμαστε. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να σας πω ότι όλα αυτά που τα συζητάμε, γιατί δυστυχώς ο πόλεμος τα έχει φέρει εντελώς διαφορετικά και χάνουμε την ουσία. Χάνουμε δηλαδή το εδώ τι γίνεται, διότι πηγαίνουμε και σε εκλογές και τα έχουμε μπουρδουκλώσει όλα μαζί.
1: 2000 FM.
0: Την τρέλα του Τραμπ που σήμερα βλέπει τον πόλεμο μικρή αψημαχία και αύριο θα λέει πάλι ότι θα τους ισοπεδώσει. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Φεύγοντας διαφημίσεις, μένω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δισεκατομμύρια, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία, ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικής ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΓΒ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
5: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι. Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
6: Πώς!
8: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτά είναι τα συναξάρια από τα ωραιότερα του Χατζηνάσιου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Ακούγεται στην ταινία Τα Καμάκια του 1981. Το μόνο που αξίζει την ταινία είναι το τραγούδι, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, σκηνοθεσία Όμηρου Ευστρατιάδη και σενάριο Γιάννη Σκλάβου, με τον Κώστα Καράνα πρωταγωνιστή, κάνοντας το αρχικαμάκι. Σε αυτή την σκηνή προσπαθεί να χορέψει ζεμπέκικο για να σαγηνεύσει την Ρίκα Διαλυνά. Εμφανίζεται να το τραγουδάει το τραγούδι ο Μητροπάνος σε μια σπάνια κινηματογραφική του εμφάνιση.

0: Και όλα αυτά τα θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς. Αυτά, κλείσαμε εντυπωσιακά το Ζεμπέικο για να πάμε σε άλλους χορούς, εργατικούς και εργασιακούς. Γιάννης Καρούζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος. Καλημέρα, να ευχηθώ και καλό μήνα, μια και δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Εργατικός μήνας, ο μήνας του Μάιος, εξαιτίας και της Πρωτομαγιάς. Και έχουμε, είναι αλήθεια, πολλά εργασιακά στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα, έχει ξεκινήσει με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης μια κουβέντα για την τετραήμερη εργασία, για τις 32 ή 35 ώρες εργασίας, και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το βασικό. Εδώ τι ισχύει στην Ελλάδα, για να το βάλουμε στο πλαίσιο.
1: Ωραία. Στην Ελλάδα, σε μια επιχείρηση οποιαδήποτε, ας πούμε μια επιχείρηση που έχει πάνω από 20 άτομα και έχει σωματείο, έχει πάνω από 10 άτομα και είχε σωματείο που όμως ενεργοποιείται, γιατί ένα σωματείο πρέπει να έχει πάνω από 20 μέλη, μπορεί να συναυθεί μια συλλογική σύμβαση ή να συμφωνήσει το σωματείο, χωρίς κατά ανάγκη να είναι υποχρεωτική συλλογική, και να εφαρμοστεί η εβδομάδα του τετραήμερου απασχόλησης, της τετραήμερου απασχόλησης, με 10 μέρες την ημέρα επί 4 μέρες, και την επόμενη εβδομάδα να μπορεί κάποιος να φεύγει μία μέρα νωρίτερα από τη δουλειά του, άρα να εργάζεται 4, ή να μαζεύει όλες τις ώρες που δούλεψε παραπάνω από 8 ώρα την προηγούμενη και να παίρνει άδεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί άδεια αναψυχής κλπ. Αυτή είναι μια διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης. Δουλεύει κάποιος έντονα, όχι 8-10 ώρες επί 4 μέρες, και απολαμβάνει την ξεκούρασή του την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν αλλάζει όμως τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.
1: Ο μέσος όρος παραμένει ο ίδιος, πολύ σωστά. 40 ώρες κλπ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό δεν είναι τετραήμερη. Αυτή είναι μια διευθέτηση.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα αυτό δεν χρειάζεται σωματείο. Όπου υπάρχει σωματείο, αρκεί να συμφωνήσει ή να υπογράψει σύμβαση. Όπου υπάρχει ένας ή δύο εργαζόμενοι, αρκεί επίσης να συμφωνήσει ή να το ζητήσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το επιβάλλει ο εργοδότης. Κυρίως αυτό αφορά άτομα που έχουν ανάγκη με την οικογένειά τους, μανούλες, πατεράδες κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει υιοθετηθεί από την αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα αυτό λειτουργεί από το 1996, φανταστείτε.
0: Αν το ζητήσει ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να το επιβάλλει, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα δουλεύω 4 μέρες, 10 ώρες την ημέρα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει.
1: Όπως επίσης, και εδώ είναι τώρα το σημαντικό, μια βιομηχανία ή μια εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα τετραήμερο 32 ώρες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καλύτερος εργοδότης αποφασίζει αύριο να βάλει το προσωπικό του να δουλεύει μόνο 4 ώρες επί 8, 32 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη.
0: Mm-hmm.
1: Διότι θα υποασφαλίζεται για μια μέρα την εβδομάδα κλπ.
0: Σωστό, σωστό. Δηλαδή, αν είναι ένας εργοδότης που θα πει, παιδιά, εγώ μπορώ να την κάνω τετραήμερη εργασία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί τεχνικά να την κάνει τετραήμερη εργασία.
1: Δεν μπορεί τεχνικά. Πολύ σωστά, κύριε Κλώσσα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κενό. Σε αυτό το κενό έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πρόταση, θέση, έναξη συζήτηση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και βάζει επί τον τύπο των ύλων μια συζήτηση, αυτό που έτσι. Τι κάνουμε με την τετραήμερη στην Ελλάδα? Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που προκύπτουν και ανάγκες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Από τη μία λένε κάποιοι ότι η παραγωγικότητα στη χώρα, και είναι μια αλήθεια, είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει παραγωγικότητα? Η ώρα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τι αξία έχει? Έχει τη μισή αξία από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν λιγότερο καμοχρόνο απασχόλησης. Γιατί θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι αφού στο μεγαλύτερο χρόνο δεν έχουμε αξία, πόσο μάλλον στο μικρότερο.
0: Στο μικρότερο.
1: Χρόνο.
0: Σωστό. Θα μειωθεί βέβαια ακόμα περισσότερο η παραγωγή.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που σηκώνει κριτική.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά οι επιχειρήσεις, αν θα ήθελαν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, έπρεπε να επενδύσουν στις ίδιες επιχειρήσεις, σε συστήματα εξυγχρονισμού τους, και όχι να κρατούν τα κέρδη τους στις τράπεζες. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό και μια παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Ελάχιστος επενδύουν.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση, κύριε Καρούζο. Η μειωμένη παραγωγικότητα στις 40 ώρες εργασίας, επειδή η Ελλάδα στα στοιχεία βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις δηλωμένες περισσότερες ώρες εργασίας, ασχέτως του 40ωρου, λένε ότι εδώ δουλεύουμε σχεδόν 39,6 ώρες εργασίας σε σχέση με τις λιγότερες που δουλεύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η χαμηλή παραγωγικότητα γενικότητα δεν είναι γιατί είμαστε τεμπέληδες. Δηλαδή δεν είναι ότι πηγαίνουμε στο γραφείο μας και παίζουμε πασχέτζα.
1: Δεν είναι καθόλου γιατί είμαστε τεμπέληδες. Ναι. Όμως είναι σίγουρο, για να τα πούμε ξεκάθαρα, ότι αν μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης, υποτιμωτή που είναι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους, γιατί η τετραήμερη απασχόληση έχει τρία σενάρια. Ή εξυγχρονίζω την επιχείρησή μου, αυτοματοποιώ τις υπηρεσίες μου, εισάγω νέα τεχνολογία για να μπορώ την τέταρτη μέρα που δεν θα έχω κόσμο να παρέχω υπηρεσίες. Εντάξει. Και ότι δεν θα έχω κόσμο στην να μου δουλεύει τέταρτη μέρα, πού θα τον βρω για μια μέρα τον κόσμο, αλλά πρέπει να είμαι μοντέρνα επιχείρηση, εξυγχρονισμένη κλπ. Αυτοματοποιημένη. Ή θα πρέπει να αυξήσω το κόστος και να βρω κόσμο να προσλάβω για πέμπτη μέρα που είναι δύσκολο και θα μου επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στη λειτουργία μου. Ή τι να κάνω, να μην την εφαρμόσω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Η Ελλάδα λοιπόν έχοντας αυτή την παθογένεια, χωρίς να έχει σε όλο το σύνολο των επιχειρήσεων ένα σύγχρονο management, χωρίς να έχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κατά το πλαίσιο, δηλαδή έχουμε μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το πλαίσιο, 70% έχουμε επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να πάμε συλλήβδην στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Και εγώ τι είπα λοιπόν, αυτό που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Όπου έχουμε καθεαυτό τετραήμερη απασχόληση, Ισλανδία για παράδειγμα, δεν μπήκε υποχρεωτικά από την αρχή. Η κυβέρνηση έδωσε την τεχνική δυνατότητα που είπαμε στην αρχή ότι δεν υπάρχει στη χώρα και ήρθαν κάποιες βιομηχανίες κυρίως, κάτι που το Πασόκ εδώ αποκλεί γιατί λέει να είναι εντάσεις διάνοιας. Καταρχάς δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εντάσεις διάνοιας, είναι η εργασία σε κεφαλαίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήρθαν κάποιες βιομηχανίες και είπαν ότι εγώ θέλω να συμμετάσχω. Κάνανε ένα πείραμα. Μείνανε κάποιες βιομηχανίες, κάποιες δεν εντάχθηκαν και έτσι πήγαμε στην τετραήμερη.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε και στην Ισπανία, που δεν έχει επίσης γενικευμένο πρόγραμμα τετραήμερης. Έχει εθελοντικό πρόγραμμα. Γι' αυτό θα ήταν λοιπόν καλύτερο η συζήτηση αφού άνοιξε να πάει σε μια νομοθετική πρωτοβουλία με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων που μπορούν και άμα τους κάτσει μπίλια.
0: Σωστό.
1: Καλά θα κάνουν να την εφαρμόζουν. Αν δουν ότι δεν μπορούν, δεν την εφαρμόζουν.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια τετραήμερη χωρίς αλλαγή στα.
1: Πάντα μιλάμε για τον ίδιο μισθό.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, κύριε Κλώστα, στην Ολλανδία, που εκεί έχουμε ένα απίστευτο σύστημα μερικής απασχόλησης, ούτε καν τετραήμερης, τρεις ώρες την ημέρα, δύο ώρες την ημέρα, επί τρεις μέρες την εβδομάδα. Έχουμε τους ίδιους μισθούς με 32-30 ώρες απασχόληση την εβδομάδα και από το σπίτι και έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 92%. Ναι. Η Ελλάδα έχει 50. Άρα τι θέλω να πω, ο χρόνος δεν συνδέεται με την απόδοση όπως σωστά είπατε εσείς.
0: Ναι.
1: Και η Ολλανδία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά και στην Ολλανδία έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αυτή τη μορφή απασχόλησης.
0: Ναι,
1: στην Ελλάδα δυστυχώς δεν την έχουν όλοι.
0: Πρέπει να λύσουμε τα άλλα προβλήματα πρώτα, γραφειοκρατικά προβλήματα ή αναπτυξιακά μας ζητήματα και μετά
1: να πούμε. Η κυβέρνηση όμως να δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επιχειρήσεις που θέλουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν βιομηχανίες που θέλουν. Εγώ ξέρω, υπάρχουν επιχειρήσεις που θα το τολμήσουν να το κάνουν τους εργαζομένους τους.
0: Ναι, όπως δόθηκε το δικαίωμα στις 13 ώρες εργασίας, σε αυτούς που το θέλουν.
1: Μα τότε δεν το συζητάγαμε. Τότε δεν λέγαμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση με το μαστίγιο και το καρότο, όπως το λέει η μία, να ερχόταν και με μια τεχνική ρύθμιση που θα έδινε όμως τη δυνατότητα. Τότε το είχα πει εγώ, το είχα στείλει, το είχα εισηγηθεί, το είχα ζητήσει και δημοσίως και στην εκπομπή σας το είχαμε πει. Δεν μπορείς να φέρνεις τη 13η ώρα και να μην δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιους να μειώνει το ωράριο. Αυτό είναι μια αντίφαση που η αγορά εργασίας δεν τη θέλει.
0: Σωστό.
1: Όμως δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να γενικευτεί ένα πρόγραμμα εργασίας που θα φέρει έναν ισχυρό κλονισμό.
0: Ναι.
1: Ο πρώτον.
0: Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, ο ακροατής. Μιλάμε για τετραήμερη εργασία τη στιγμή που στον τουρισμό δουλεύουν 7 στα 7 χωρίς ρεπό.
1: Μιλάμε όμως και για ένα τουρισμό, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας με χθεσινή δήλωση που παρακολούθησα, θα έχει τουλάχιστον 80.000
0: κενές
1: απασχόληση.
0: Ναι.
1: Για φανταστείτε λοιπόν, δεν συζητάμε για το 7 ημέρο, αλλά για φανταστείτε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, στη Σαντορίνη, να φτάνουν ορδές τον Αύγουστο τουριστών. Και το ξενοδοχείο να παρέχει υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή ή μέχρι την Πέμπτη. Να μην έχει δηλαδή δυνατότητα να δουλέψει κανένα Σάββατο ή Κυριακή για την υποδοχή. Αυτό δεν γίνεται. Άρα γι' αυτό λέμε, όχι, το 7ήμερο είναι τρομερές οι συνθήκες. Το ξέρω πως και στην εστίαση είναι έτσι. Αλλά από την άλλη δημιουργείται και μια αντίφαση. Ζητώντας μεωμένη απασχόληση την νόμιμη, πρέπει να βρεθεί και κόσμος να καλύψει αυτές τις υπηρεσίες. Και δυστυχώς στον τουρισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι τουρισμό θα έχουμε φέτος, δεν ξέρω αν τα σημάδια είναι πολύ καλά, αλλά οι ελλείψεις θα είναι πάντα εξίσου περί τις 80.000 όπως ήταν και πέρυσι.
0: Ναι. Κλείνοντας, επειδή ήδη υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα ότι ξεκινούν οι προσλήψεις εξπρές ακόμα και για 2 ημέρες απασχόλησης τον μήνα, με διαδικασία ταχείας πρόσληψης και ταχείας απόλυσης.
1: Επειδή φτάνει τώρα η ημερχρονολογία που γίνονται γάμοι, βαφτίσια ανοιχτά κλπ. Ο νόμος δίνει τις δυνατότητες στις εταιρείες catering αλλά και σε οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης να μπορεί να κάνει μια γρήγορη πρόσληψη χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, που όμως θα έχει μια διάρκεια μέχρι 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι κάποιος ανασφάλιστος. Το λέμε για τις επιχειρήσεις, μην βαυκαλίζονται ότι θα μπορούν γρήγορα και εφόσον δεν θα έχουν τον έλεγχο σε 2 μέρες να βάλουν προσωπικό να απασχολείται.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έλεγχος, να ξέρετε, ότι γίνεται και απομακρυσμένα. Εκεί που μια επιχείρηση δεν καταλαβαίνει ότι την ελέγχουν, έχουν μπει ήδη οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ και κάνουν έλεγχο.
0: Σωστό.
1: Με τα συστήματα απασχόλησης που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θεωρητικά αυτό αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, όμως δεν είναι μόνο για αυτές εκ του νόμου, προέρχεται για οποιαδήποτε επιχείρηση η γρήγορη SMS απασχόληση.
0: Δηλαδή θα μπορεί εμένα σε οποιοδήποτε κλάδο και αν δουλεύω να με προσλαμβάνει και να με απολύει ανά 2 ημέρες.
1: Να λύγει η σύμβασή σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα περιλαμβάνει απόλυση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ξέρεις ότι αυτό το μήνα μπορεί να πάει να δουλέψει σε αυτήν την επιχείρηση μέχρι 2 μέρες και θα είναι γρήγορη η πρόσληψή σου και η λήξη της σύμβασής σου. Ναι. Απόλυση δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Γιατί με έχει ανάγκη για 2 μέρες.
1: Το ξέρεις και εσύ, είσαι ένας φοιτητής, είσαι ένας περιστασιακός. Θα πας φαντάρος όπου να είναι, δεν μπορείς να δεσμευτείς. Φαντάζομαι τέτοια κατηγορία.
0: Εδώ υπάρχει ένα καλό, ότι δεν υπάρχει μαύρη εργασία στη λογική του παιδιά, πολύ γραφειοκρατία τώρα, πού να σου κάνω πρόσληψη, πού να τα υπογράφουμε. Υπάρχει και ένα κακό, ότι μπορεί να γίνει τόσο ελαστική η μορφή εργασίας με αυτή την ευκολία για κάποιους ή σε κάποιους. Που, να...
1: Νομίζω καμιά σοβαρή επιχείρηση δεν μπορεί να επενδύσει σε τέτοια
0: μοντέλα. Δεν το κάνει αυτό. Σωστό.
1: Έτσι. Δεν είναι τώρα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους να έχουν την ελάχιστη εξειδίκευση ακόμα και στο τσέρβις.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: για την συζήτηση. Ανοίξαμε το θέμα της τετραήμερης εργασίας, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται. Ξέρετε, πάντα χάνεται λίγο η ουσία των πραγμάτων όταν ξεκινάμε να συζητάμε με πολιτικά κριτήρια και όχι με την πραγματική ουσία. Κανείς δεν είπε ότι ξαφνικά όλοι στη χώρα θα δουλεύουν 4 ημέρες. Καλό θα ήταν, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να στηριχθεί η παραγωγή. Υπάρχουν κλάδοι και επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το δικό μας, που είναι ο ασθενεχτά 7 στα 7, οπότε δεν γίνεται. Πρέπει η οικονομία να είναι τόσο καλή που να μπορεί να αντέξει οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 4 και 3 ημέρες την εβδομάδα για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Και οι υψηλές ασφαλιστικές φορές και οι υψηλές φορολογικές φορές και όλα αυτά. Οπότε η συζήτηση γίνεται ως μία πτυχή, ως μία περίπτωση που μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα στο επάγγελμά του. Εφόσον δηλαδή μπορεί, για παράδειγμα, να παράγει η επιχείρηση ή η υπηρεσία το ίδιο που είχε ως αποτέλεσμα στις 5 μέρες στις 4 μέρες. Γιατί να μην το δούμε. Και είναι προφανές ότι δεν θα καταστραφούν ούτε η οικονομία ούτε οι επιχειρήσεις, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα είναι υποχρεωτικό. Αυτή είναι η Marlene Dietrich που ακούμε να τραγουδάει το Blown in the Wind. Η Λόλα στο Γαλάζιο Άγγελο ήταν ο πρώτος της ρόλος και ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα και ένας μύθος ότι η ίδια ήταν υποστηρίκτρια του ναζισμού. Όταν οι Ναζί τη ζήτησαν να πρωταγωνιστεί σε ταινίες προπαγάνδας το 1937, ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν μεγάλος θαυμαστής της. Η ίδια αρνήθηκε. 2 χρόνια αργότερα ζήτησε αμερικανική ηθαγένεια. Στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ντίντριχ ταξίδευε με σκοπό να ψυχαγωγήσει τα συμμαχικά στρατεύματα, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το Λίλι Μαρλέν, που έμεινε στην ιστορία. Προφανώς δεν αρκέστηκε στην ψυχαγωγία των στρατιωτών και ηχογράφησε αντιναζιστικά μηνύματα στα γερμανικά, τα οποία μεταδίδονταν από τα συμμαχικά ραδιόφωνα στα πεδία της μάχης. Εδώ την ακούμε το 1965 να τραγουδάει Bob Dylan, Blown in the Wind. Με την Dietrich θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. To the

0: το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Jumbo,
1: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: συμφωνίες, κουαρτέτα. Και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα.
1: Ο Σπύρος Σακάς τραγουδά τη δίαιτα του Άγγελου και της Εμισίνη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, με στόχο την πρόθεση της αποδοχής του σώματός μας, την καταπολέμηση των στερεότυπων ομορφιάς και την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες των ακραίων στερητικών διαιτών. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και οι αρχαίοι.

0: μέσα.
1: Δημήτρη, αυτό που είπε ο κύριος Καρούζος δεν είναι ότι δικαιολογεί όσους βάζουν στον τουρισμό να δουλεύουν 7 στα 7. Λέει ότι υπάρχει δυστυχώς κενό θέσεων εργασίας. Για πολλούς λόγους υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί είναι υποπληρωμένες θέσεις, γιατί δεν είναι καλές θέσεις, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε τόσο εργαζόμενοι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε Κηφισιά Διόνυσο και ευρύτερα στα

0: βόρεια προάστια της Αττικής. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μαπιά!
1: Κανονικά θα πρέπει να πω να το παίξουμε στο repeat για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή που λέει και το τραγούδι και να καταλάβουμε διαχρονικά τι γίνεται με τους πολιτικούς, με κάποιους από τους πολιτικούς, διότι εγώ δεν είμαι των γενικεύσεων. Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Αυτή ήταν η Λυσιστράτη του Ανδρέα Βουτσινά το 1986. Ο Λάκης Λαζόπουλος μαζί με το Θίασο τραγούδισε το νήμα. Ο Λάκης Λαζόπουλος που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Ο Λάκης που έχει μάθει να μας ψυχαγωγεί και έχουμε μάθει να ψυχαγωγούμαστε και με τον Λάκη, που έχει μάθει να ενοχλεί, έχει πολλούς εχθρούς και πολλούς φίλους με όλα αυτά, που μας αρέσει και δεν μας αρέσει κάποιες φορές, που τον αντέχουμε και δεν τον αντέχουμε, αλλά όπως και να έχει, μετά από τόσα χρόνια είναι κεφάλαιο για τα πράγματα και για την δημιουργία στον τόπο. Για κάποιους πλέον είναι μαύρο πανί και για κάποιους είναι αέρας δημοκρατίας. Τώρα αυτές οι υπερβολές εμένα ποτέ δεν μ' άρεσαν.

Αυτό είναι ο Λούσιο Μπατίστη. Για τον φίλο Κωνσταντίνο από την Ισπανία που είχαμε πιάσει χθες την κουβέντα για το πόσο άρεσε στον David Bowie ο Λούσιο Μπατίστη. Δεν είναι αυτό που έχει μεταφράσει στα αγγλικά ο David Bowie. Είναι ένα άλλο από τα αγαπημένα και ωραία του Μπατίστη.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Έξω ο ήλιος είναι λαμπρός και ο ουρανός γαλανός.

0: Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα είναι η ακρίβεια, είναι το αυξημένο κόστος, είναι τα λεφτά που θα πρέπει να πληρώσουμε στην καθημερινότητά μας περισσότερα εξαιτίας του πολέμου του Ιράν, το ενεργειακό κόστος που ήδη έχει ξεπεράσει τα 405 εκατομμύρια ευρώ, 20% πάνω είναι τα καύσιμα, 400 ευρώ είναι ο λογαριασμός το μήνα επιπλέον θεωρητικά από το ενεργειακό κόστος για κάθε οικογένεια. Ήδη έχουμε πληρώσει 90 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εξαιτίας των αυξημένων τιμών στην αγορά. Προφανώς και πάρα πολλές επιχειρήσεις, έβλεπα το Γιάννη που είχε στείλει ένα μήνυμα, έχουν καταγράψει υπερκέρδη, όχι γιατί έχουν αυξήσει το τζίρο τους, αλλά γιατί έχουν αυξήσει τα έσοδά τους από την ακρίβεια. Υπήρξε μια συζήτηση και πάλι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη στην ενέργεια, ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν το είδε, παρέπεμψε σε δυνατότητα αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο ως συνήθως. Μίλησε για μεγαλύτερη πολιτική ευελιξία. Έτσι κι αλλιώς το σχέδιο, η εργαλειοθήκη που έδωσε θεωρητικά η Ευρώπη στις χώρες έχει μέσα και τη δυνατότητα να φορολογήσουν θεωρητικά τα υπερκέρδη, αλλά δεν λέει πόσο, δεν λέει πώς, δεν λέει να το κάνουμε όλοι μαζί. Λέει παιδιά, πάρετε την πολιτική ευθύνη, πηγαίνετε τσακωθείτε με τους βιομήχανους και άμα θέλετε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη τους, να είστε καλά. Εγώ αυτή την ευθύνη δεν την παίρνω. Για ακόμη μια φορά η Ευρώπη βγάζει την ουρά της απ' έξω. Γύρωσε και την Γερμανία και την Ιταλία σε όλη αυτή την ιστορία. Για ακόμη μια φορά επικαλείται τη δημοσιονομική πειθαρχία και βάζει μπροστά και πάνω απ' όλα το να είμαστε δημοσιονομικά ορθοί και ας πληρώσουμε κάτι παραπάνω οι πολίτες, δεν πειράζει, μην χαλάσουν τα δημόσια οικονομικά. Να μου πεις τι θέλουμε, να ξαναπέσουμε στα βράχια? Όχι, δεν θέλουμε να ξαναπέσουμε στα βράχια, αλλά είναι άλλο το δεν χαλάμε τα δημόσια οικονομικά, άλλο πέφτουμε στα βράχια και άλλο το κόστος το σηκώνουν τα συνήθη υποζύγια που είναι οι καταναλωτές. Και μαζί με τους καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί και το κόστος είναι εξαιρετικά αυξημένο, όπως και να έχει. Από την άλλη όμως, μειώνει την κατανάλωση, διότι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της ΕΣΕΕ, δείχνουν ότι το 58% των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας, το 50% στην Αττική, είχαν χειρότερες πωλήσεις το φετινό Πάσχα. Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις στην Αττική είχαν μειώσει άνω του 20%. 45% το σύνολο της χώρας, το 41% στην Αττική, είχαν μείωση των πωλήσεων τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2025 και 47% των προϊόντων που πωλήθηκαν ήταν τα πιο φτηνά στο ράφι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκαλεί προβληματισμό στις επιχειρήσεις. Φέρνει πονοκέφαλο, διότι έτσι μειώνονται τα έσοδα στους μικρομεσαίους που έχουν και πολλά έξοδα και έχουν και πολλές ανάγκες. Γι' αυτό ανεβαίνει και το ιδιωτικό χρέος. Τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει και περιμένουμε νέο κύκλο παρεμβάσεων. Μήπως και καταφέρουμε να το περιορίσουμε. Μέσα σε όλα αυτά έχει αρχίσει και μειώνεται και η ζήτηση στα καύσιμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδο COVID προφανώς, αλλά μειώνεται η ζήτηση στα καύσιμα γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και σκέφτεται τι γίνεται. Μπορώ να πληρώσω ή δεν μπορώ να πληρώσω την βενζίνη, μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε την ιστορία, δηλαδή μήπως πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να καταναλώνουμε λιγότερο, να πάρουμε περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να περπατήσουμε με τα πόδια. Ξέρεις, όλα αυτά δεν είναι εύκολο, δεν τα αλλάζεις εύκολα, αλλά λέμε τώρα. Άνοιξε πολύ μεγάλη κουβέντα η συζήτηση και για το τετραήμερο και για, τον τουρισμό. Το ρεζουμέ, κύριε Κώστα, στον ακροατή τον Κώστα, είναι ότι εάν πηγαίναμε ποτέ σε τετραήμερη εργασία, δεν θα ήταν υποχρεωτική πρώτα απ' όλα. Έτσι, δεν θα υπήρχε ένας νόμος που θα έλεγε παιδιά από αύριο όλοι 4 μέρες εργασίας. Θα ήταν ένα δικαίωμα που θα έδινε σε επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν με τετραήμερη εργασία και έχουν και τα χρήματα να πληρώνουν τον ίδιο μισθό με το πενθήμερο, να το αλλάξουν σε τετραήμερη εργασία. Θα ήταν μια δυνατότητα, δεν θα ήταν υποχρέωση. Όπως λέει η κυβέρνηση ότι η δυνατότητα είναι το 13ωρο, δεν είναι υποχρέωση, έτσι και η τετραήμερη εργασία έχει θεσμοθετηθεί σε άλλες χώρες και πηγαίνει και καλά σε κάποιες από αυτές τις χώρες, εδώ στην Ευρώπη. Γιατί να μην το δούμε, γιατί δηλαδή να μην είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους και για την αγορά οι 13 ώρες εργασία, αλλά είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους και για την αγορά η τετραήμερη εργασία. Είναι μια συζήτηση που καλούν να την κάνουμε κανονικά και όχι απλά με κόντρες πολιτικού ενδιαφέροντος, you know, πολιτικού χαρακτήρα. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα και για το κόστος και ότι ο λογαριασμός ήδη έχει βγει αυξημένος για τα νοικοκυριά. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Συνδεσματικής Πρωτηρήχων Εμπόρων Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε πού πηγαίνουν τα καύσιμα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τα αυξημένα, οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο δεν μας δίνουν και πολύ μεγάλο περιθώριο ελπίδας και αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Κοιτάξτε, το χειρότερο είναι η παραδεταμένη κρίση. Λέω πάντα ότι δεν έχει νόημα το αν η τιμή ανέβει 3 λεπτά, πέσει 3 λεπτά. Δηλαδή καθόμαστε και παρακολουθούμε καθημερινά όλοι και εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με το εμπόλυση των υδροκαυσίμων. Ζούμε με την αγωνία του τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Ότι ήδη ανοίγουμε τον τρίτο μήνα της πολεμικής σύραξης. Της πολεμικής σύραξης σε μια περιοχή η οποία είναι παράγει το 40 με 47% περίπου των ενεργειακών προϊόντων που καλύπτει όλη την Ιππήλιο. Με πάρα πολλά προβλήματα, με προβλήματα τα οποία θα λυθούν μετά από ένα ή ίσως και 2 χρόνια στις ενεργειακές αποθήκες. Και το χειρότερο είναι τι έχουμε να περιμένουμε. Ακόμα και να τελειώσει ο πόλεμος μετά από 10 μέρες, μετά από 15 μέρες, που προσωπικά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν είμαι πολεμικός αναλυτής, θα έχουμε επιπτώσεις τουλάχιστον μέχρι το 2027. Δηλαδή, ιδιαίτερα υψηλές τιμές, καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε συνηθίσει στην αρχή του έτους. Δηλαδή το 1,70 η βενζίνη αμόλυβδη και το 1,50 το πετρέλαιο κίνηση, θα κάνουμε καιρό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Μια μόνιμη επιβάρυνση σε όλα τα προϊόντα.
0: Σωστό.
1: Η οποία δεν θα έχει απεμπλοκή, κύριε Γλώσσα.
0: Διπλή επιβάρυνση στη τσέπη των καταναλωτών, γιατί θα πληρώνει και ακριβότερα το βενζίνη και ακριβότερα τα προϊόντα που μεταφέρονται με πετρέλαιο κίνηση. Οπότε είναι διπλή επιβάρυνση στην τσέπη μας.
1: Τώρα τι έχουμε πάθει? Αυτό που φοβόμουν από την αρχή του πολέμου αυτού και το έλεγα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον όγκο πωλήσεων, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, στα υγρά καύσιμα. Ποια οι μετακινήσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί στις απολύτως απαραίτητες. Το βλέπει και ο καθένας στο σπίτι του.
0: Μειώνεται η κατανάλωση, δηλαδή, λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάθε σπίτι έχει 2 και 3 μέσα μεταφοράς. Είτε αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες πια στην Ελλάδα. Τα περισσότερα είναι σύγχρονα. Δηλαδή είναι το τελευταίο 10-15 ετών. Αν περάσετε από τα στενά, στη γειτονιά σας που μένετε, ο καθένας να βγει από την πόρτα του, θα δει σε συγκεκριμένες θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Ακίνητα.
1: Τι σημαίνει λοιπόν ακίνητα ακριβώς? Ο κόσμος έχει ακινητοποιήσει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του μόνο για μεγάλες διαδρομές. Αυτό έχει επιφέρει μια τεράστια κρίση στον κλάδο των πετρελαιοειδών, η οποία θα ενταθεί τις επόμενες μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Χάνονται θέσεις εργασίας και κινδυνεύουμε λουκέτο αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε είναι απευθείας πώληση υγρογαυσίμων, είτε είναι υπάρχει κάποια συνάφεια.
0: Ναι, το ερώτημα είναι εάν έχουμε δει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αν έχουμε δει τα χειρότερα ή αν έτσι όπως πηγαίνουμε σιγά σιγά τρώμε τις αντιστάσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι να συζητάμε για τον κίνδυνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά συζητήσαμε για τα 125. Είδαμε και τα 126 να γράφει κάποια στιγμή το κοντέρ στις αγορές. Ακούμε για τα 150, για τα 200. Δηλαδή, ακούμε διάφορα σενάρια.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει στο σπίτι μου μέσα μια χειροβομβίδα η οποία βρίσκεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και εγώ το γνωρίζω. Τι περιμένω, κάποια στιγμή να σκάσει. Mm-hmm. Το ίδιο περιμένει και η αγορά. Όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, περιμένει το μεγάλο γεγονός που θα εντείνει τις εξελίξεις,
0: ναι,
1: αρνητικά.
0: Ναι.
1: Αν δεν δοθεί οριστική λύση, ακόμα και η επιχειρία φαίνεται ότι προσβάλλεται. Προσβάλλεται κατέρωθεν ακόμα και από μια δήλωση.
0: Σωστό, σωστό. Πρόεδρε, επειδή είμαστε σχεδόν ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε το Fuel Pass, δηλαδή ξεκίνησε λίγο πριν από το Πάσχα να τρέχει και επίσης σχεδόν ένα μήνα από την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία και συζητάμε ήδη για την παράταση του πετρελαίου κίνησης, του μέτρου για το πετρελαίο κίνησης και ίσως την επανάληψη ενός Fuel Pass μετά το τέλος του Μαΐου. Έχουν αποδώσει τα μέτρα αυτά ή πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό που θα ήταν περισσότερο αποδοτικό?
1: Κοιτάξτε, το μοναδικό μέτρο που έχει αποδώσει μέχρι τώρα, mm-hmm, και έχει αποδώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, άρα υπάρχει το καλό παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι το μέτρο της οριζόντιας επιδότησης, σε παρέμβαση του κράτους στην πηγή.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε και με το πετρέλαιο κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε την τιμή η οποία δεν έχει ξεπεράσει το 1,90 ευρώ. Και αντίστοιχα και όλα τα προϊόντα και όλοι οι κλάδοι οι οποίοι σχετίζονται με αυτό.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι βενζίνες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας οι οποίοι ήταν δικαιούχοι του Fuel Pass και δεν μπήκαν στη διαδικασία να το λάβουν. Αυτό τι σημαίνει?
0: Α, ούτε καν λέτε.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Θεωρούν ντροπιαστική, ξεφυλιστική τη διαδικασία,
0: mm-hmm,
1: του να περιμένουν σε μια πλατφόρμα η οποία να πέφτει και να εκνευρίζονται για να λάβουν ένα επίδομα των 25 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Σωστό. Άρα θα μπορούσε η κυβέρνηση να δει κάτι αντίστοιχο για την Αγγλία και στην Αμόλυβδη?
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο θα κόστιζε περίπου ένα τέτοιο είδους μέτρο, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών στην Αγγλία στην Αμόλυβδη?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά ναι, αν κάποιος εξετάσει και δει ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής έχουν επίπτωση στην οικονομία γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να, ναι, είναι και για το επόμενο δίμηνο.
0: Ναι, περίπου κανένα κατοστάρικο είναι, τα οποία τα έχουμε βγάλει από τα 200 εκατομμύρια που ήταν το Fuel Pass και το επίδομα κίνησης. Έχουμε βγάλει ήδη τα 100 εκατομμύρια περίπου από την αύξηση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα...
1: Και από το ΦΠΑ, γιατί όσο ανεβαίνει η τιμή, το ΦΠΑ παραμένει ποσοστιαίο σταθερό. Όπως και οι τράπεζες κερδίζουν πάρα πολλά, κύριε Κλώστα, ναι, από τους καταναλωτές, διότι το ποσοστό που κρατούν όταν χρησιμοποιεί κάποιος την κάρτα του συνεχίζει να είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίμα αριθμικό. Το 1% ή το 2% ή το 3% προμήθεια, όταν ένα προϊόν έχει 1 ευρώ, είναι διαφορετικό από όταν ένα προϊόν έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, άρα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ένα μέτρο επιδότηση στην Αντλία και για την βενζίνη, την αμόλυβδη, με τα ίδια λεφτά προφανώς, και να μην μπαίναμε και πάρα πολύ μέσα. Να μπεις, υπάρχει λογική ότι θα κερδίσουν οι πλούσιοι σε αυτό το μέτρο και όχι οι μεροκαματιάριδες.
1: Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Το 70% της μικρομεσαίας τάξης, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της μικρομεσαίας τάξης, έχει φτωχοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Άρα για ποιους πλουσίους μιλάμε?
0: Σωστό.
1: Δηλαδή
0: σωστό.
1: Ο καταναλωτής πια χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του. Βλέπετε μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και νεκρώνει η φύση παντού. Καλοκαίρι,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
0: Κλείνοντας, πρόεδρε, η μέση τιμή στην Ελλάδα σήμερα?
1: Μέση τιμή είναι στο 2,08,
0: mm-hmm,
1: 2,09, συγγνώμη, για την βενζίνη αμόλυβδη,
0: ναι,
1: και στο 1,89 για το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ συμβαίνει το εξής και έχει αξία να το πούμε. Τα πρατήρια εγών καυσίμων λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός απόλυτα.
0: Mm-hmm.
1: Η τιμή υποφυσιολογικές συνθήκες, πιάνοντας το ταβάνι του πλαφόν, όπως έχει ορίσει η κυβέρνηση, θα ήταν στην τη χώρα μας στο 2017-2018. Όμως η αγορά, επειδή έχει μειωμένες πωλήσεις, ρίχνει την τιμή, προσπαθεί να προσελκύσει τον καταναλωτή, ρίχνοντας σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού την τιμή, και έτσι λοιπόν η τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε να πούμε καλά νέα για την αγορά των καυσίμων, με τη... να έχει λήξει ο πόλεμος, να έχουν πέσει οι τιμές στις διεθνείς αγορές και να συμπαρασύρουν χαμηλότερα και τις τιμές των καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
0: Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

0: Κάτσε να δω το όνομα τώρα για να μην πω ότι μου έρχεται στο κεφάλι. Να, το χάσα το μήνυμα, κατάλαβες, αυτά είναι. Να, ο Νίκος στέλνει μήνυμα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η επίσκεψη της κυρίας Αλμπανέζε, της ειδικής συγκήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, πέρασε σε δεύτερη μοίρα στην χώρα μας, έστω και αν η κυρία Αλμπανέζε είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην παρουσία της εδώ. Ήταν καταπέλτης για τη στάση της Ευρώπης σε σχέση με το Παλαιστινιακό, με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων εκεί στην περιοχή, για την αντιμετώπιση που έχουν, για το γεγονός ότι συνεχίζεται στην πραγματικότητα η φρίκη στην περιοχή της Παλαιστίνης, ότι το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει και δεν λειτουργεί για την προστασία των ανθρώπων, ούτε καν για την προστασία του ίδιου του εαυτού του, των Ηνωμένων Εθνών, όπως είπε η κυρία Αλμπανέζε, και ότι υπάρχει ένα ζήτημα για την επόμενη μέρα και για την λειτουργία όλων αυτών των θεσμών. Προφανώς αυτό που τόνισε είναι ότι η προστασία, η συζήτηση για την συνθήκη που ζουν και που βιώνουν οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει ότι μας κάνει ότι είμαστε επιθετικοί ή απέναντι σε έναν άλλο λαό, αλλά στις πολιτικές του άλλου λαού. Όπως είπε, οι άνθρωποι σαν και εμάς θα υπερασπιζόντουσαν τους Εβραίους το 1930, αυτή είναι η δύναμή μας, θα πηγαίναμε να ανοίξουμε τις πύλες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, θα πηγαίναμε να σταματήσουμε τα τρένα, θα εισβάλαμε στα εργοστάσια να σταματήσουμε την παραγωγή των θανάσιμων αερίων για την εξόντωση Εβραίων, Ρωμά, ομοφυλόφιλων και πολιτικών αντιπάλων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι των δικαιωμάτων είναι να κινητοποιηθούμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα στην εποχή που ζούμε. Μήπως ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέω όλο αυτό διότι, αν θυμάστε καλά, θεωρητικά ο πόλεμος στο Ιράν, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών και των γυναικών στο Ιράν. Ούτε που τα θυμάται ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά, ούτε που τα αναφέρει όλα αυτά, ούτε που τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το πετρέλαιο, drill baby drill που έλεγε. Μιλούσαμε για μέση τιμή. Νίκο, προφανώς και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες και ο ανταγωνισμός είναι με βάση την τιμή της περιοχής, όχι με βάση την μέση τιμή. Προφανώς και υπάρχουν κακοί επαγγελματίες, αλλά έχουν την ταμπέλα, δηλαδή βλέπουμε την τιμή και λέμε θα πάμε εκεί ή δεν θα πάμε εκεί. Λίνα, σε αυτήν την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και θα ασχοληθούμε και άλλες φορές και έχεις απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία στη χώρα είναι τραγική. Επισκέφθηκε, λέει, μια συγγενή της στο Δαφνί και η κατάσταση είναι απίστευτη. Μόλις δύο γιατροί για να αντιμετωπίσουν τα πολύ δύσκολα περιστατικά. Μια τραγική κατάσταση. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι δυστυχώς η πολιτική του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία είναι καταστρεπτική. Με στόχο μόνο να ενισχυθούν κάποιοι ιδιώτες, καταστρέφουν το δημόσιο σύστημα υγείας που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση. Και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στους δρόμους. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Φύγαμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό, να δούμε πόσο μας κοστίζει η ενέργεια στο σπίτι μας, μεταξύ άλλων.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και επειδή έπιασαν οι ζέστες και πάνε με τον Άριστον που λέγαμε, και επειδή θα ξεκινήσουν και τα παγωτά, με κράτη, με ρέγουλα. Ο παγωτατζής, Σοφία Παπάζογλου, Τεμπέλης Δράκος, Γιώργος Χατζιπιερής.
1: Τον παγωτατζή, τον γελαστό.
0: Να, τα αφιερώνω στον Νικόλα που πηγαίνει στο σχολείο τώρα με τον μπαμπά του.

τον δω να μου πει, Άλεξ, πόσα παγωτά φάγαμε σήμερα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6. Είναι Μάιος του 2026. Μεγάλο ζήτημα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να λέει ότι ο ίδιος θα πρότεινε να απαγορευθούν. Δυστυχώς τη συζήτηση την κάνουμε πάντα κατόπιν εορτής, αφού πλέον δηλαδή έχουμε τραγικά αποτελέσματα με πολλά δυστυχήματα να μαζεύονται, αλλά έστω και αργά ας πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει, και έστω και αργά ας βάλουν μυαλό οι μεγάλοι που κυκλοφορούν με πατίνια, και ας ελεγχθούν λίγο οι μικρότεροι που κυκλοφορούν με πατίνια. Πραγματικά δεν γίνεται με το πατίνι να κατεβαίνεις τη Συγκρού με ταχύτητα κιόλας, αλλά και σιγά σιγά να πηγαίνεις δεν γίνεται. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όλο αυτό. Είναι εξαιρετικά ανεξέλεγκτοι όσοι οδηγούν, όχι όσοι, αρκετοί από αυτούς που οδηγούν πατίνια. Είναι εξαιρετικά προβληματικό όλο αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε. Πρέπει να ληφθούν γρήγορα μέτρα.

0: Όχι, Νικόλα, μην φοβάσαι. Δεν πειράζει. Για σένα ήταν ο παγωτατζής και ας μην το άκουσα. Έστειλε μήνυμα. Δεν τ' άκουσα, λέει, την αφιέρωση. Για σένα ήταν ο παγωτατζής. Λοιπόν, να και μια και λέμε για παγωτά, θα αναγκαστούμε να καταναλώσουμε περισσότερη ενέργεια για να παγώσουν τα παγωτά, περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα, θα ανοίξουν και τα air condition όπου να είναι, γιατί θα κάνει ζέστη, διότι έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας χωρίς air condition δεν γίνεται να ζήσουμε μέσα στην ζέστη. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Γιώργο Στάμψη, τον δόκτωρ Γιώργο Στάμψη, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται με την ηλεκτρική ενέργεια. Φαινομενικά, ακόμα το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει υποστεί την πίεση που έχουν υποστεί τα ορυκτά καύσιμα, δεν έχει υποστεί την πίεση που έχουν υποστεί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Καλημέρα, κύριε Στάμψη.
1: Καλημέρα κύριε Γλώσσα, καλημέρα σε όλους τους ακρότες.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό που έχουμε ως αίσθηση, ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση?
1: Ναι, στην Ευρώπη οι τιμές της χονδρομπορικής αγοράς και κατ' επέκταση και της λιανικής στο τελευταίο δίμηνο δεν έχουν παρουσιάσει τις αυξήσεις που έχουμε δει στις τιμές του ντίζελ, της βενζίνης και άλλων καυσίμων.
0: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
1: Η εξήγηση είναι ότι παρότι τη μεγάλη αύξηση του φυσικού αερίου, οι ώρες που το φυσικό αέριο ήταν αυτό που προσδιορίζει την τιμή της χονδρομπορικής αγοράς ήταν περιορισμένες το τελευταίο δίμηνο, έτσι δεν επηρεάστηκε πολύ η τιμή της χονδρομπορικής. Οπότε δεν επηρεάστηκαν, μιλάω τώρα γενικά για όλη την Ευρώπη,
0: επηρεάστηκαν
1: πολύ και οι τιμές της λιανικής.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα της περίοδου, δηλαδή της εποχής, είναι εποχικό φαινόμενο.
1: Η Ευρώπη πια έχει πολύ ανανεώσιμη ενέργεια, πολύ χαμηλής μεταβλητής τιμής, δηλαδή όταν λειτουργεί το φωτοβολταϊκό ή το αιωλικό δεν χρειάζεται έξτρα έξοδα, τα έξοδα τα έχει κάνει μια φορά όταν ήταν να χτιστεί. Ένα άλλο είναι η αυξημένη παραγωγή από τα πυρηνικά, ιδίως στην Γαλλία, όπου και τα πυρηνικά της Γαλλίας είναι πυρηνικά τα οποία το έχουν πληρώσει ήδη το κόστος τους. Ναι. Ένα τρίτος λόγος είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο της άνοιξης όπου δεν είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Άρα τρεις βασικοί λόγοι εδώ δίνουν την εξήγηση γιατί οι τιμές του ρεύματος δεν έχουν δει την αύξηση που έχουμε δει στο πετρέλαιο και στη βενζίνη.
0: Ναι. Αν συνεχιστεί έτσι όπως είμαστε τώρα, όλο αυτό το μπέρδεμα με τον πόλεμο και τα στενά του Ορμούζ και το πάγωμα των προμηθειών και όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, μπαίνοντας στην καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή στις ζέστες, η εκτίμηση είναι ότι θα δούμε τις τιμές να εκτινάσονται?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω στη χονδρομπορική αν θα έχουμε εκτείναξη. Αύξηση είναι λογικό να έχουμε μόνο και μόνο γιατί θα μεγαλώσει πολύ η ζήτηση.
0: Σωστό.
1: Η ζήτηση του Ιουνίου, του Ιουλίου, του Αυγούστου, λόγω του τουρισμού και κυρίως λόγω των κλιματιστικών, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο το φυσικό αέριο θα προσδιορίσει ή τα μεγάλα υδρολικά θα προσδιορίσουν περισσότερες ώρες την τιμή στην χονδρομπορική, άρα θα έχουμε μία αύξηση της τιμής. Δεν ξέρω αν θα δούμε εκτείναξη. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, στην Ελλάδα ήδη βιώνουμε μία αύξηση σημαντική στα τιμολόγια της λιανικής, τα οποία βλέπουμε για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών να έχουν σκαρφαλώσει στα 15 με 16 λεπτά η κιλοβατόρα, χωρίς να προσθέσουμε και τα ρυθμιζόμενα. Αν προσθέσουμε και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, πάμε στα 24 με 25 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό είναι που πληρώνει σήμερα ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Είναι μια αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, Ιανουάριο. Και ελπίζουμε να παραμείνει εδώ πέρα. Ναι. Θα το δούμε.
0: Βγήκε η μέτρηση, ο δείκτης Household Energy Price που βγαίνει κάθε μήνα για τις 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ποια είναι η εικόνα για την πορεία του ηλεκτρικού ρεύματος, της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, και μπερδευτήκαμε γιατί ενώ οι ανακοινώσεις ήταν ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια από τις εταιρείες σε γενικές γραμμές. Βλέπουμε εδώ η έκθεση να λέει ότι η Αθήνα είχε άνοδο 7% στη λιανική τιμή ρεύματος μέσα σε ένα μήνα. Όχι ότι είμαστε οι ακριβότεροι σε σχέση με τα τιμολόγια, αλλά ακρίβηναν τα τιμολόγια μας τον προηγούμενο μήνα.
1: Ναι, να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα για να μπορούν και οι ακροατές να ξέρουν τι γίνεται με το ρεύμα και πού βρισκόμαστε, πώς πηγαίνουμε. Επειδή η Eurostat αργεί να ανακοινώσει τιμές, ναι, δηλαδή τώρα πρόσφατα ανακοίνωσε τιμές για το δεύτερο εξάμεινο του 2025, mm-hmm, κάποιες ρυθμιστικές αρχές και εταιρείες της Ευρώπης, 2-3, είπαν εμείς κάθε μήνα θα κάνουμε αυτή την άσκηση, θα υπολογίζουμε τις τιμές για κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δίνουμε μια εκτίμηση πόσες είναι οι τιμές.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα αυτός ο δείκτης τα τελευταία 2 χρόνια. Γενικά είναι αρκετά αξιόπιστος. Οπότε βασιζόμαστε τώρα σε αυτόν για να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς πηγαίνουν οι τιμές. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά την Ελλάδα, δεν έχουμε σταθερά τιμολόγια. Τα τιμολόγια του Απριλίου, η μεγάλη πλειονότητα αυτών που έχουν το πράσινο, το κειμενόμενο τιμολόγιο πάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά, mm-hmm, είχαν αύξηση γιατί αυξήθηκε η χοντρομπορική τιμή τον Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα η χοντρομπορική τιμή τον Μάρτιο δεν αυξήθηκε λόγω του πολέμου. Δεν προλάβε να περάσει η αύξηση του φυσικού αερίου στις τιμές της χοντρομπορικής του ρεύματος. Mm-hmm. Η αύξηση έγινε γιατί δεν είχαμε τα πολλά νερά που είχαμε, ναι, τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο. Αυτή την αύξηση της χοντρομπορικής του Μαρτίου ο μεγάλος πάροχος την πέρασε στα τιμολόγια του Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και εδώ που έχει νόημα είναι να βλέπουμε τι πληρώνει η μεγάλη πλειοψηφία, όχι ίσως η πρώτη κλίμακα που ανακοινώνεται και η οποία αφορά λίγα νοικοκυριά, γιατί, ναι, ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα δεν καταναλώνει 200 κιλοβατόρες το μήνα.
0: Ναι.
1: Καταναλώνει από 300 κιλοβατόρες και πάνω. Άρα μας ενδιαφέρουν εκείνες οι τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν και όλα τα νοικοκυριά ηλεκτρονικό λογαριασμό στον πάροχό τους ή στο μεγάλο πάροχο. Άρα έχουν και διαφορετική κλίμακα, δεν έχουν και ηλεκτρονικό λογαριασμό. Οπότε πληρώνουν μία τιμή κοντά στα 16 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό είναι που έδωσε την αύξηση τώρα που είδαμε. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τον Απρίλιο σχεδόν εξαφανίστηκαν όλα τα φθηνά μπλε τιμολόγια που είχαμε. Γιατί έγινε αυτό? Διότι λόγω του πολέμου όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που μπορεί να αγοράσει κάποιος πάροχος όταν πουλάει ένα σταθερό τιμολόγιο σε κάποιον πελάτη του, πηγαίνει στη χοντρομπορική, κλείνει και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για να είναι σε θέση να δώσει στον πελάτη μετά από 5 μήνες αυτή την τιμή που του υποσχέθηκε.
0: Σωστό.
1: Αυτά όλα τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Mm-hmm. Επομένως, οι πάροχοι που θέλουν να δώσουν τιμολόγια το επόμενο πεντάμινο, εξάμινο, δεν μπορούν να πάνε να κλείσουν φτηνά ασφάλιστρα την αγορά. Άρα έχουν αυξήσει τα σταθερά τους τιμολόγια. Άρα οι αυξήσεις που έχουμε δει τον Απρίλιο ήταν, ας το πούμε, κατά 90% λόγω της αύξησης που υπήρχε στο πράσινο τιμολόγιο, κατά ένα 10% στα καινούργια σταθερά τιμολόγια που κλείνονταν. Γιατί οι άνθρωποι που είχαν κλειδωμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο δεν έληξε τώρα, συνεχίζουν να απολαμβάνουν, ναι, τη φθηνή τιμή που είχαν.
0: Το άλλο στοιχείο που αποκαλύπτει η έκθεση είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι η Ευρώπη κινείται.
1: Αν είναι ακριβό ή όχι. Αυτό, συγγνώμη, αυτό, ναι, δεν είπαμε. Είναι ακριβό ή όχι αυτό που πληρώνουμε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σε ονομαστικές τιμές, ένα ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει κάτω από τον μέσο όρο που πληρώνει ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα όχι οι ονομαστικές τιμές, αλλά σε αγοραστική δύναμη. Σε αγοραστική δύναμη πληρώνουμε πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρώτον. Και δεύτερον, μας ενδιαφέρει να δούμε στη σειρά κατάταξης. Είμαστε ακριβότεροι από λίγες ή από περισσότερες χώρες. Και όταν το βλέπουμε αυτό, είμαστε μέσα στις 10 περίπου πιο ακριβές χώρες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Και ούτε καν αυτό είναι το κυριότερο. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε η χώρα εκείνη η οποία έχει προέλθει από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουμε χάσει το 25% του εισοδήματός μας. Για να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε αυτό τώρα που έχει επανέλθει μια σταθερότητα, πρέπει η ενέργεια ως βασικό αγαθό να είναι αρκετά φθηνότερη από αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και από αυτούς που είναι ο μέσος όρος. Μόνο αν καταφέρουμε να κάνουμε την ενέργεια αρκετά φθηνότερη, θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα νοικοκυριά νιώθουν βάρος στο λογαριασμό όταν το πληρώνουν. Διότι δεν είναι σε θέση να ξοδέψουν πολλά χρήματα και για το λογαριασμό τους τον ηλεκτρικό και για άλλα πράγματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να βάλουμε ως στόχο. Φθηνή ενέργεια και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, και αυτό βλέπω ότι γίνεται, γιατί αν δει κάποιος την έκθεση που συζητάμε τώρα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για παράδειγμα η Αθήνα αύξησε τα τιμολόγια, η Μαδρίτη, ή το κόστος ρεύματος τέλος πάντων, η Μαδρίτη καταγράφει πτώση 14% στη λιανική τιμή ρεύματος, κάτι που αποδίδεται και στις ΑΠΕ, αλλά και στη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν το τελικό κόστος.
1: Είναι κυρίως τη μείωση των φόρων. Ναι. Στη Μαδρίτη, γιατί εκεί πέρα πληρώνουν πάνω από 20% ΦΠΑ. Mm. Αυτοί μπορούσαν να μειώσουν, από το φόρο πήραν αυτή την μείωση. Σε εμάς πρέπει να μπει στόχος να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, έτσι ώστε να μειωθεί ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm. Δυστυχώς δεν είναι βασική προτεραιότητα πολιτική αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και παραμένει ακριβότερο και γι' αυτό και παραμένει ένα από τα τρία βασικά πράγματα που τα ελληνικά νοικοκυριά νιώθουν την ακρίβεια. Είναι η στέγαση, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Εάν δεν το βάλουμε βασικό πολιτικό στόχο, δεν θα μειωθούν στα επίπεδα που πρέπει να μειωθούν για μια χώρα που προσπαθεί να ανακάμψει δυναμικά μετά την οικονομική κρίση.
0: Κύριε Στάμψη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργος Στάμψης, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, για το κόστος που πληρώνουμε, που σηκώνουμε, που μας βαραίνει από την ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτό είμαι πολύ βέβαιος ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι είναι το τραγούδι από τα Φιλαράκια, από τους τίτλους από τα Φιλαράκια. Σαν σήμερα το 2004 παίζεται το τελευταίο επεισόδιο μετά από 10 σεζόν της σειράς. Σαν να έχει τελειώσει ποτέ είναι, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Η ειρωνία της τύχης ή της μοίρας είναι ότι την τελευταία τάκα της του τελευταίου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν της σειράς την είπε ο Μάθιου Πέρι, όπως ο ίδιος το είχε ζητήσει από τους σεναριογράφους, ο πρώτος που έφυγε από αυτή την παρέα. Διαφημίστηκε και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνω.
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: 5 λεπτά πριν το ρολόι, 4 λεπτά πριν το ρολόι γράψει 9 σήμερα, είπαμε, είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας με στόχο την προώθηση της αποδοχής του σώματος, την καταπολέμηση των στερεοτύπων ομορφιάς και την ενημέρωση για τις, τις βλαβερές συνέπειες των ακραίων στερεοτυπικών διαιτών. Και γι' αυτό είπα να περάσουμε το μήνυμα με ωραία παιδικά τραγούδια που περνάνε πιο εύκολα και πιο γλυκά τα μηνύματα για το παν μέτρων άριστον. Ούτε δίαιτες εξαντλητικές, ούτε δεν πειράζει, μια ζωή την έχουμε και να την γλεντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καταντήσουμε.
1: Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό.
0: Και ορθώς, όπως λέει και εδώ ο Παναγιώτης, και επειδή έχουν βγει και καινούργια κόλπα στην αγορά, κάτι ενέσιμα, κάτι χάπια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, επειδή κάποιοι άνθρωποι το έχουν πολύ ανάγκη γιατί το χρειάζονται και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν καθόλου ανάγκη, καλό είναι να συμβουλευόμαστε ένα γιατρό πριν κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι πολύ εύκολο, μην το βλέπουμε στις ταινίες, στα έργα, στην τηλεόραση, σε κάποιους διάσημους και τα λοιπά και νομίζουν ότι άντε θα πάρουμε ένα χαπάκι και όλα έληξαν, και προβλήματα δημιουργούνται και προβλήματα προκαλούνται. Γι' αυτό, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, ας ρωτήσουμε πρώτα το γιατρό. Και ας φάμε ένα μπισκοτάκι έτσι για να γλυκαθούμε.

Αυτό το έγραψε ο Γιάννης Λογοθέτης το 1978, ένα τραγούδι και τη Γλύκα, και το 2013 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε «Μη κρατάς το στόμα σου κλειστό, πάρε μπισκοτάκι γεμιστό» και το έκανε σαν να ήταν δικό του. Κάπου εδώ σας χαιρετώ, όχι κάπου εδώ, εδώ, σας χαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, μετά το δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το δελτίο στις 9. Λίγο μετά τις 9, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βαρύ το πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες οι καλεσμένοι και οι καλεσμένες. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε λίγο εδώ στο στούντιο με τους δύο κυρίους, και πλούσιο το πρόγραμμα και μετά. Να είστε καλά.

0: σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ όμικρον ε.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Energizers, νιώθω άνετα.
7: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 30 87 151.
10: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις

0: καλύτερα casual στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Σήμερα ξεσχιστούμε στο φαΐ, αυτό μας λέει. Κατάλαβες. Και μετά να κλαίμε.
8: Η μέρα που θα την τιμήσουμε.
7: Εμείς την τιμάμε κάθε μέρα.
8: Γιατί ακούω πάντα η μέρα κατά των φυλετικών διακρίσεων. Την εβδομάδα κατά.
7: Τις άλλες φορές μπορούμε.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Άλλες δεν μπορούμε να βρίσκουμε.
8: Ναι. Τούτη θα την τιμήσουμε. Λοιπόν.
7: Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως που έριξε μια ματιά νωρίτερα.
8: Αφού δώσουμε το τηλέφωνο μας πριν, να ρωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, Ελένη Τάγκα.
7: 2-11-10-80-8-80 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε για αυτά που ζείτε έξω στους δρόμους της πόλης. Ο Κηφισός στην κάθε δότη είναι πάλι, εντάξει, δύσκολος, όχι σαν χθες, αλλά δύσκολος από το δακτυλίδι επάνω μέχρι σχεδόν μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα σοβαρό αμέσως μετά το Ρέντι. Αμέσως μετά το ΣΕΦ ουσιαστικά, εκεί που είναι η Λαχαναγορά. Από τη Λαχαναγορά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τα Πατήσια και πιο πάνω, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια σχεδόν. Πάρα πολύ δύσκολη, μεγάλη η άνοδος του Κηφισού. Η Συγκρού εδώ έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Σμύρνη, κάτω, χαμός γίνεται. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση και στην Παραλιακή, και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά σημεία. Δεν είναι, στον Πειραιά βλέπουμε πολύ κόκκινα τα πράγματα. Στον περιφερειακή, εσύ την ξέρεις καλύτερα από εκεί την περιοχή, και να ζούμε και Κηφισίας και Μεσογείων. Ωραία είναι, σαν το γήπεδο του Ολυμπιακού είναι.
9: Κατά κόκκινο.
7: Κηφισίας, ναι, ναι, ναι. Η Μεσογείων είναι λίγο καλύτερη και στην άνοδο και στην κάθοδό της. Αυτά από τα βασικά, κάτσε να δούμε και λίγο. Ζεφύρι η Αττική Οδός μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Και τελευταίο να πω από το Χαϊδάρι, όχι, αρχίζει η κίνηση πιο ψηλά από το συνηθισμένο, ευτυχώς, μετά το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή, και φτάνει μέχρι τους Καραμαγκά. Νορμάλ πράγματα, όχι τίποτα σπουδαίο.
9: Αύριο μετά τις 10, λίγο μετά τις 10, θα έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, εδώ στο στούντιο.
7: Ναι, ναι.
9: Και νομίζω θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Θα είναι από τα κεντρικά θέματα της συνέντευξης που θα έχουμε.
7: Προέκυψε και θέμα με τα πατίνια χθες, έτσι. Ναι, ναι. Με τα πατίνια που ανακοίνωσε ότι θα, σε γενικό πλαίσιο, απαγόρευση για τους ανήλικους, αν καταλαβαίνω καλά. Με το οποίο συμφωνώ.
9: Θα το εξειδικεύσουμε.
7: Συμφωνώ, ναι, αλλά ναι, ναι. Θα το εξειδικεύσουμε και θα ρωτήσουμε πολλά. Στο στούντιο, εμείς επίσης σήμερα θα έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
7: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει πολλά θέματα επικαιρότητα. Και μετά θα έχουμε και τον κύριο Καραμέρο, νομίζω. Να, γιατί έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, Αμαλίας Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Και δηλαδή, όλο μαζί αυτό γίνεται ένα μπερκέτι έτσι, ενδιαφέρον. Δεν κάνω λάθος.
9: Νομίζω,
7: ναι, για πες,
9: ότι ο μήνας είναι μήνας συζητήσεων παρασκηνιακών και προσκηνιακών και στο προσκήνιο. Ναι, ναι, φράση. Ναι. Λοιπόν, που και ο Ιούνιος θα είναι μέρας αποφάσεων που θα αφορούν όχι απλώς την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το τι θα συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και οι παρασκηνιακές επαφές είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
7: Μάλιστα, και βέβαια είμαστε στην αναμονή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αύριο, λέει, που θα γίνει το κουτρούλι το πανηγύρι.
9: Θα εξαγγελθεί το νέο σύνταγμα από τον Πρωθυπουργό.
7: Ποιο σύνταγμα?
9: Το σύνταγμα, η πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα.
7: Ναι.
9: Τη εισήγηση. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί καμιά τριανταριά με 40 βουλευτές έχουν γραφεί.
7: Ναι, ναι.
9: Όχι μόνο διαφωνούντες,
7: ναι,
9: αλλά και συμφωνούντες. Να απαντήσουν στους διαφωνούντες.
7: Α, έχουν γραφτεί και τέτοιοι.
9: Ναι. Και για πρώτη φορά γραπτός έχουν δοθεί. Τι μέρα είναι σήμερα?
7: Τι ώρα θα αρχίσει?
9: Μέχρι χθες το βράδυ, θυμάμαι, το νωρίς το μεσημέρι.
7: Θα ανοιχτώσουμε.
9: Ναι, ναι, νομίζω. Ωραία. 5 λεφτά ο καθένας έχει.
7: Δεν θα είναι 5, θα πάνε 6.
9: Αλλά θα έχουν και διάφορα.
7: Κόφτη θα έχουν.
9: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω.
7: Αυτό είναι το θέμα. Κόφτη, θα έχουν. Θα πούρσει την κυρία Βούλτεμ να μιλήσει 5 λεπτά μόνο.
9: Ναι, αλλά
7: λέω τώρα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ έτσι. Ενδεικτικό για παράδειγμα. Λοιπόν. Σήμερα τι έχει? Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι στην Ιορδανία. Χθες πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ώρα που ήταν στο Αμπού Ντάμπι και συναντούσε τον πρόεδρο του Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι χτυπούσαν οι Ιρανοί με πυράβλους.
9: Ναι.
7: Προσπαθούσαν να χτυπήσουν, δεν χτυπήσαν τελικά. Γιατί, πώς το λένε, αντιμετωπίστηκαν με αντιεροπορικά συστήματα. Ήταν περίπου την ίδια ώρα. Έκανε επίθεση το Ιράν στο Ντουμπάι. Δεν χτυπήθηκε τίποτα. Τα κατεβάσανε.
9: Γι' αυτό γράφει ο Νεοκούπος.
7: Ο Μπούς λέει βέβαια ότι. Ο Τραμπ λέει βέβαια ότι τους έχουν μείνει κάτι σκαφάκια με ένα όπλο, λέει, μπροστά. Απλώς και τίποτα άλλο. Αυτοί πετάγαν πυράβλους μπαλιστικούς, λες, κανονικά. Για λέει, τι λέει ο.
9: Λέει ο Νεοκούπος σήμερα στις αντιρρήσεις στα νέα πλήγματα. Κύριε Διευθυντά, πάντως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έφερε τύχη. Με τη μη Νεοκούπος και προσπαθώ να καταλάβω για ποιο το
7: λέει. Έγινε την ίδια ώρα. Με μία ώρα διαφορά, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή κάνανε επίθεση οι Ιρανοί στο Ντουμπάι. Δεν χτυπάνε τα Εμμυράτα. Χτυπάνε το Αμπού Ντάμπι που είναι η κυβέρνηση.
9: Σωστό.
7: Χτυπάνε το Ντουμπάι που είναι το κοσμοπολίτικο, μητροπολιτικό κέντρο και είναι και τα δηληστήρια. Επίσης εκεί. Λοιπόν, και χτύπησαν και τη Φουτζέιρα βέβαια που έχει δηληστήρια εκεί.
9: Η επιχείρηση είναι ελευθερία, λέει, να στέλνετε λίγα 24 ώρα, έτσι.
7: Μ' αρέσει που είναι σε ανακοχή όλο αυτό το διάστημα.
9: Από το Τραμπ την είχε πανηγυρικά εξαγγείλει ως το μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της ταυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
7: Λοιπόν, για τα πατίνια, επειδή μας λέτε, θα τα κουβεντιάσουμε αύριο εκτενώς με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό. Επίσης, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, δηλαδή είναι ένα συγκλονιστικό θέμα αυτό στην Κρήτη. Ναι, με τον πατέρα, ο οποίος είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια και πήγε χθες και δολοφόνησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, έτσι, που ήταν συνοδηγός ο γιος του και σκοτώθηκε σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Μου θύμισε, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό, δεν ξέρω την ιστορία αναλυτικά, θα τα δούμε σήμερα τα ρεπορτάζ, την υπόθεση Παπαδόσηφου, τη θυμάσαι, που είχε πάει στα δικαστήρια του Πειραιά και σκότωσε τον δολοφόνο του γιου του.
9: Ναι.
7: Εδώ βέβαια δεν έχουμε την ίδια περίπτωση, γιατί εκεί μιλούσαμε για δολοφόνο του γιου του. Όντως τον είχε σκοτώσει με όπλο και πήγε και αυτός με όπλο. Εδώ μιλάμε για τροχαίο. 3 χρόνια μετά, λέει, πήγε και έκανε αυτό το πράγμα.
10: Βεντέτα λέγεται αυτό, έτσι. Ναι. Και όλοι στην Κρήτη τώρα φοβούνται βεβαίως ότι αυτό μπορεί να έχει και συνέχεια. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι. Έτσι είναι στο νομό Ηρακλείου, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή.
9: Βεντέτα θα είναι από εδώ και πέρα.
10: Ναι, από, ναι αυτό ναι, σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Φοβούνται ότι αυτό μπορεί να έχει και συνέχεια. Προσοχή. Γιατί αφορά νέα παιδιά, έτσι.
9: Το συζητάμε.
10: Στις δύο περιπτώσεις.
9: Καλημέρα.
10: Να διαβάσω ένα μήνυμα.
9: Ναι, ναι.
10: Καλημέρα, αγόρια. Επειδή, ο Αντώνης, επειδή την προηγούμενη μήνα παρακολούθησα τον κύριο Γεωργιάδη στο Μέγκα να διαφημίζει την εφαρμογή My Health για το ραντεβού και ισχυριζόταν πως ο κόσμος δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί, μπείτε να κλείσετε ραντεβού για ενδοκρινολόγο, είτε σε δημόσια νοσοκομεία, είτε σε δημόσιες δομές, είτε ιδιώτες γιατροί, συμβεβλημένοι με οποίοι, είτε σκέτοι ιδιώτες. Εμένα που μένω παλιό φάλιρο, γείτονα. Μου εμφάνισε δύο μόνο γιατρού. Ένα ο Αμπελοκήπου και ένα ο Μαρούση. Αυτό το πράγμα είναι γελίο. Ναι, ναι. Τόσο μακριά, η αλήθεια είναι μεγάλη απόσταση.
9: Νομίζω πάντως ότι επίσης, Σωτήρη, τα πρώτα αποτελέσματα του πολέμου αρχίζουν να φαίνονται.
10: Πού λες?
9: Στην οικονομία.
10: Καλά, φαίνεται.
9: Στην οικονομία. Έκανε μια off the record σε στενό κύκλο στις Βρυξέλλες χθες ενημέρωση επίτροπος. Ναι. Στα 400 ευρώ λογαριασμό της ενεργειακής κρίσης για το νοικοκυριό το ελληνικό. Ναι. Το οποίο θα είναι πολύ παραπάνω αν ο πόλεμος συνεχιστεί, αν δηλαδή δεν λήξει εδώ.
10: Θυμάσαι χθες που μας έλεγες για τα σπίτια 60-70
9: ναι.
10: τετραγωνικά.
9: Ναι, ναι.
10: Είδες ένα ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε.
9: Πριν το πεις, να πω απλώς δύο στοιχεία ακόμα για να ενισχύσω αυτό που είπα προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. 450 εκατομμύρια κόστησαν οι αντίστοιχες τα καύσιμα εδώ στη χώρα.
10: Ναι.
9: Και επίσης υπάρχει ένα θέμα με τα κόκκινα δάνεια.
10: Ναι.
9: Τα οποία 2,2 δισεκατομμύρια δημιουργήθηκαν το 25 στις τράπεζες.
10: Μάλιστα. Άκουτε.
9: Μόνο έτσι.
10: Ναι. Τα διαζύγια έχουν συμβάλει σημαντικά στην στεγαστική κρίση.
9: Σωστό είναι αυτό.
10: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λοιπόν, και αυτό είναι στην έκθεση. Αυτό είναι και αυτό στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Φαντάσου, ασχολείται με τι ασχολείται. Από το 2016 και μετά δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται. Με top το 2024 που είναι η τελευταία μέτρηση που φτάσαν τα 15.500 διαζύγια. Τι σημαίνει αυτό? Και γι' αυτό ψάχνουν σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί συνήθως φεύγει ο άντρας από το σπίτι, δεν φεύγει η γυναίκα. Φεύγει ο άντρας από το σπίτι και ψάχνει ένα σπίτι να έχει και ένα δωμάτιο για το παιδί, ξέρω εγώ. Έτσι, για τα παιδιά, για να μπορεί να έχει τα παιδιά. Λοιπόν, και γι' αυτό αυτό λέει έχει, άμα είναι κάθε χρόνο 15.000. Είναι μαζεμένα από το 11 είναι 150.000 διαζύγια, έτσι. Λοιπόν.
9: Πάντα έχω μια απορία όμως. Ναι. Πάντα χαζά αυτά που σκέφτομαι, αλλά τι να σου
10: πάντα
9: πω.
10: Δεν είναι.
9: Ναι, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί δεν φτιάχνουμε σπίτια?
10: Να φτιάξουμε.
9: Δεν φτιάχνουμε σπίτια.
10: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, αφού βγούμε έξω, να κάνουμε σχέδιο, φτιάξουμε σπίτια.
9: Πρώτα αν είχαμε λεφτά, θα κάναμε. Θέλω να σου πω, προφανώς κάτι υπάρχει εδώ.
10: Ναι.
9: Γιατί δεν είναι τόσο επιχειρηματίες, τόσο χαζί να μην κάνουν δουλειές.
10: Μια δεύτερη κατηγορία που διωγγώνει το πρόβλημα είναι η θάνατη. Λέει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως. Για τα έτη 2024, λέει, η λεστά του υπολόγισε 128.000 και 126.000. Κάποια λοιπόν ζευγάρια έσπασαν και ο χείρος ή χείρα που έμεινε πίσω, στην περίπτωση που δεν υπήρξε ιδιοκατοίκηση, υποχρεώθηκε να ψάξει άλλη κατοικία. Α, να το. Βλέπεις. Και αυτό είναι ένα
9: λόγος. Αφήνει ελεύθερο το άλλο, το σπίτι όμως.
10: Και τρίτος παράγοντας είναι η αύξηση της ζήτησης, η άνωση του λεγόμενου solo living ή αλλιώς των ανεξάρτητων νοικοκυριών σε συνδυασμό με την έξαρση αστικοποίησης. Κάποτε το να μένεις μόνος ως ενήλικος αποτελούσε ως και στίγμα σε κάποιες κοινωνίες. Τώρα το να έχεις ένα δικό σου μέρος μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και απόδειξη προσωπικής επιτυχίας. Αυτό που σου το έχει γράψει, ότι είναι στίγμα το να μένεις μόνος σου, δεν νομίζω, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει το θέμα.
9: Έτσι θεωρείται παλιά.
10: Ο Χρυσόστομος Τσούφης. Έλα μωρή τώρα, το πιστεύεις, αυτή είναι στίγμα να μένεις μόνος σου.
9: Παιδιά, συγγνώμη, βάλτε όμως και άλλα πράγματα. Βάλτε ότι τα παιδιά δεν φεύγουν από το σπίτι μέσα.
10: Επίσης.
9: Δηλαδή το αντίβαρο.
10: Καλά, αυτό το ακούμε συνέχεια και είναι και σωστό.
9: Ναι, θέλω να σου πω στο αντίβαρο.
10: Μέχρι τα 35 χρόνια. Ναι, σωστό.
9: Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η μόνη λόγη. Αυτό επιβαρύνουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρακτό.
10: Διαβάσει κανένα μήνυμα.
9: Ναι, βεβαίως.
10: Κύριος Χάρης Γεωργίου. Λέγε το όνομά του. Χάρης Γεωργίου. Καλημέρα και στους δύο αξιοαγάπητους, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Σωτήρη. Σας ακούω κάθε μέρα λοιπόν και επίσης το βράδυ στο Άξιον Ειδήσεων με τον κύριο Σωτήρη. Χάρης από Βόρεια Εύβοια, είστε υπέροχοι, σας αγαπώ. Και εμείς σας αγαπάμε. Εγώ διπλά. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, επειδή μας λέει για την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχουμε καλέσει εδώ όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Στέφανος, γιατί καλούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
9: Γιατί είναι δουλειά μας. Συγγνώμη, και δεν θα δώσουμε σε κανέναν λογαριασμό ποιον καλούμε.
10: Και καλούμε τους πάντες, καλούμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Την έχουμε καλέσει εδώ, έχουμε κάνει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
9: Και ήρθε και την ευχαριστούμε.
10: Έχουμε συζητήσει, έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαφωνήσει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η συζήτηση πήγε πάντα μια χαρά και ελπίζω να πάει και σήμερα. Ναι.
9: Απολύτως,
10: και θα συνεχίσουμε να την καλούμε χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως και όλους όσοι πολιτικοί αρχηγοί ειδικά ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας. Και είναι τιμή μας. Και όσοι δεν ανταποκρίνονται, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, Εγώ νομίζω ότι εκείνοι χάνουν. Ε. Δεν χάνουμε εμείς τίποτα. Εγώ το πιστεύω πραγματικά.
9: Και εμείς χάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι χάνουμε τίποτα. Εφόσον είμαστε ειλικρινείς και λέμε. Καλούμε ένα πολιτικό αρχηγό, τον καλούμε σε ένα χρόνο και δεν έρχεται. Πάει να πει ότι δεν θέλει να έρθει σε σένα. Ναι. Κάτι το έχει κάνει εσύ ή εγώ. Εγώ δεν το έχω κάνει όμως τίποτα ποτέ. Ούτε εσύ το έχει κάνει. Λέω τώρα, γενικά, σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Λέει, για λέει. Εσύ έχει κάνει. Ο Χάλαρης. Έχει κάνει κάτι ο Χάλαρης σε κάποιο πολιτικό αρχηγό.
9: Τι να κάνουμε. Αν εννοείς να κάνουμε κριτική, αυτό είναι.
10: Εντάξει, αυτό είναι.
9: Τι να κάνουμε.
10: Γιατί στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κάνουμε κριτική. Κάνουμε κριτική.
9: Πάμε.
10: Και έρχεται. Αυτό λέω.
9: Θέλω απλώς ένα μήνυμα, με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε, να πω κάτι. Ότι πολλές φορές η σωστή συμπεριφορά δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και αυτό σας παρακαλώ, κρατήστε το για το επόμενο διάστημα.
10: Ναι. Λοιπόν. Και το λέει ένας ευγενής άνθρωπος. Θέλω να πω όπως είναι ο Βασίλης. Υπέρ το δέον. Θέλω να πω. Ευγενής. Όχι, όχι, αυτό είναι αλήθεια για σένα. Λοιπόν. Σου έχω πει ότι καμιά φορά είσαι πιο ευγενής από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικώς ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Σιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε.
9: Πάμε.

0: εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε διότι έχει κάνει, όμως τη ζητήσαμε εμείς, η σπίδηση στην εκπομπή ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
8: Περιμένοντας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σε ένα λεπτό θα είναι εδώ μαζί μας, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος, γιατί να μας πει λίγο για την τιμή της βενζίνης.
7: Ναι, γιατί τα οικονομικά τα ξέρει, είναι top.
8: Πάρα πολύ καλά, παιδιά.
7: Για πες μας,
8: λοιπόν, τα πόδια αντέχετε να περπατήσετε, γιατί με βενζίνη δεν το βλέπω καλά το πράγμα.
7: Για πες.
8: Κοίτα να δεις, τώρα είναι πάνω από 2,10 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας η μέση τιμή για τη βενζίνη.
7: Εδώ Αθήνα είναι 0,8.
8: Εδώ 08-09, μέση τιμή είναι 09 στην Αθήνα 09. Σήμερα. 2-09 στην πραγματικότητα είναι και το πετρέλαιο κίνησης, αλλά επειδή έχουμε την επιδότηση πέφτει κάτω από το 1,90. Και αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να το σκεφτεί η κυβέρνηση, επειδή ξανασυζητάμε για το δεύτερο πακέτο μέτρων, θα παρατείνει
7: το
8: μέτρο στην
7: Αθήνα. Για ένα μήνα τουλάχιστον.
8: Βέβαια, για ένα μήνα τουλάχιστον. Ίσως επειδή μας έδωσε η ακρίβεια επιπλέον έσοδο στον ειδικό φόρο καταναλώσεις. Δηλαδή, μας δώσανε περίπου 90 εκατομμύρια.
7: Ναι.
8: Το μέτρο έκανε 100 εκατομμύρια. Άρα ήρθαμε μία ή άλλη.
7: Ναι.
8: Μήπως να το έβλεπε αυτή τη φορά να μην δώσει fuel pass για την αμόλυβδη, αλλά να δώσει μία αντίστοιχη μείωση
7: στην Αγγλία.
8: Να πέσει
7: πίσω έτσι κι αλλιώς.
8: Θα τα πάρει πίσω από την κατανάλωση. Γιατί αυτό που λένε οι βενζινάδες τώρα είναι ότι έχει αρχίσει και καταγράφεται μείωση πλέον στην κατανάλωση.
7: Το βλέπετε. Εγώ που βάζω σε ένα βενζινάδικο που το λένε.
8: Θα σημάνει και μείωση στα έσοδα και μείωση σε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, αν ρίξεις λίγο την τιμή και την κρατήσεις σε αυτά τα επίπεδα,
7: ναι,
8: δεν θα μειωθεί τόσο η κατανάλωση. Οπότε, δεν θα έχεις πολύ μεγάλο ζήτημα.
7: Δεν μειώνει την κίνηση.
8: Δεν μειώνει την κίνηση, αυτό είναι αλήθεια. Τα πετρέλαια σήμερα υποχωρούν ελαφρώς. Είναι στα $108 το βαρέλι και οι αγορές πανηγυρίζουν μετά από το σήμα του Ντόναλντ Τραμπ χθες. Ότι μια, πώς το είπε το και νόστιμα, μια μικρή αψημαχία έχουμε με το Ιράν.
7: Ναι,
8: οπότε. Σου λέει.
7: Στοιχείς 35 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.
8: Σωστό. Σκέφτομαι να είχαμε και μεγάλη αψημαχία ότι θα είχαμε πληρώσει. Οι αγορές πανηγυρίζουν. Τα χρηματιστήρια στην Ασία πήγαν πάνω. Τα πετρέλαια πηγαίνουν ελαφρώς κάτω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το τρενάκι του τρόμου.
9: Το έχεις ακούσει το ανέκδοτο με την Ξανθία που μαντάει τη Μαργαρίτα. Που λέει με αγαπάει, δεν με αγαπάει, με αγαπάει, δεν με αγαπάει και περισσεύει και ένα. Κάπως έτσι είναι η αποφάση του.
8: Με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, σωστό.
9: Μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς.
8: Τώρα που να είναι ξυπνάει αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα σε τι κλίμα θα ξυπνήσει. Ελπίζω τα καλύτερα.
7: Οπότε αυτή είναι η εικόνα και περιμένουμε, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
7: Στα φώτα σου.
8: Σε ευχαριστούμε.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
3: Χαμογελώ μέσα τους.
4: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Δεν το διάβασαν και έτσι ο κύριος Χρυσοχοΐδης που θα τον έχετε αύριο από ό,τι άκουσα και επειδή τα... τώρα βέβαια μπορεί να μην έρθει να κουνηθώ και από τη θέση μου.
8: Τι να μην έρθει.
7: Λοιπόν, και επειδή τα επίχειρα των μνημονίων ακόμα τα πληρώνουμε και επειδή δυστυχώς βλέπουμε και πόσο θυματοποιήθηκε αυτός ο λαός και αυτός ο κόσμος από... αδίστακτες εξουσίες που θέλησαν να φάνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο λαός πεινούσε. Και σήμερα βλέπουμε ότι αποκαλύπτονται, φαίνεται το γεγονός ότι συνέχισαν να τρώνε με χρυσά κουτάλια την ίδια ώρα που κόβανε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, αποδοχές, ελευθερίες, δικαιώματα και δεν θέλουν και να λογοδοτήσουν. Είναι νομίζω σημαντικό να θυμόμαστε και είναι σημαντικό να φροντίσουμε το δικό μας ποτέ ξανά, τη δική μας δηλαδή παρακαταθήκη, ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά την επίθεση στα δικαιώματα, στο Σύνταγμα και στη δημοκρατία. Και το λέω αυτό σε μια εποχή που το ποτέ ξανά που είπαν οι προηγούμενες γενιές, το ποτέ ξανά στον πόλεμο και στη γενοκτονία, δεν έχει υλοποιηθεί, δεν δικαιώνεται, συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία σήμερα στο, από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και δυστυχώς η κυβέρνηση που βρίσκεται στα πράγματα, αντί να πάρει την θέση στη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, τη θέση δηλαδή των ανθρώπων και των θυμάτων, έχει συμπαραταχθεί με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει διεθνή εγκλήματα.
9: Για αυτό, γιατί το λέτε αυτό, Πρόεδρε, έχετε κάποιο ειδικό λόγο πέρα από τη γενική άποψη που έχετε?
7: Ο ειδικός λόγος είναι ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Βλέπω μια κατάσταση όπου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το και όμως βλέπουμε ότι και σήμερα προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και ακούμε ότι
8: δεν θα
7: ψηφίσουν.
8: Το ρεπορτάζ λέει ότι ούτε για την προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές.
7: Η ζωή λέει άλλα όμως. Και με μικρό και με μεγάλο.
8: Ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές.
7: Δεν θα τους περάσει, κύριε Ξενάκη.
8: Γιατί... επικαλούνται όμως ένα νομικό ζήτημα. Είστε νομικός. Για το οποίο έχω ακούσει και τον κύριο Βενιζέλο ακόμα.
7: Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να μην μείνει ημιτελής. Η ζωή λέει άλλα και δεν θα κάνουμε Μητσοτάκης ό,τι θέλει. Η ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων, και ιδίως όταν μάλιστα είναι υπόλογος αυτός ο Πρωθυπουργός, διότι φαίνεται ότι η χώρα πια δεν υπερασπίζεται ούτε εκείνα που παραδοσιακά ο ελληνικός λαός υπερασπιζόταν. Διότι πριν από μία εβδομάδα, μισό λεπτό κύριε Σκουρή, πριν από μία εβδομάδα.
9: Θα πει στη Βουλή, θα πάρει μια απόφαση.
7: Υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Οι νόμοι και οι κανονισμοί και το διεθνές δίκαιο λένε ότι η γενοκτονία είναι διεθνές έγκλημα. Οι νόμοι και οι κανονισμοί λένε ότι όταν υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
9: Για την προεκλογική πρόεδρε,
7: ναι,
9: δηλαδή,
7: εγώ μιλάω.
9: Πώς θα γίνει.
7: Θα έρθουμε και σε αυτό. Να ολοκληρώνουμε μία-μία τις σκέψεις. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002. Είναι ο νόμος 3003
9: του 2002. Όχι, λέει η κυβέρνηση, όχι, λέει ο Ουάσιγκτον, όχι, λένε και πολλές άλλες
7: χώρες. Όχι, βέβαια, η κυβέρνηση δεν τολμάει να, λέει, να πει όχι. Παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία. Εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάσει. Ή θα κλαίμε. Τώρα, πριν από μία εβδομάδα έγινε κάτι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό, το οποίο δεν επιτρέπεται να μείνει αναπάντητο. Μπήκε Ισραηλινό πολεμικό πλοίο στην ζώνη της έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δηλαδή στις θάλασσές μας,
8: ναι. Δυτικά
7: της Κρήτης, και νότια της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Σκεφτείτε να είστε σε ένα πλοίο επιβατικό και να πηγαίνετε και να είστε σε αυτό το χώρο και να παρέμβει πολεμικό πλοίο και να σας πάρει ο μύρους. Αυτό έγινε με διεθνείς ακτιβιστές, με το διεθνή στόλο της αλληλεγγύης, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που πηγαίνουν να σπάσουν τον αποκλεισμό στη Γάζα και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, παιδική τροφή, τροφή για τους κατοίκους. Απήγαγαν 175 ανθρώπους. Τελικώς, μετά από παρεμβάσεις που έκανα εγώ εκείνο το βράδυ στον κύριο Κικίλια, τον κύριο Γεραπετρίτη δεν τον έβρισκα, διότι εξαφανίζεται ο κύριος Γεραπετρίτης όταν γίνονται αυτά. Τελικώς παρέδωσαν τους 173 και πήρανε ομοίρους δύο εμβληματικά πρόσωπα, τον Τιάγκο Άβυλα και τον Σαΐφα Μπουκισέκ, που είναι διεθνείς προσωπικότητες μεγάλης ακτινοβολίας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι στο Ισραήλ για ψευδοκατηγορίες εγκληματικής οργάνωσης και παροχής πληροφοριών στον εχθρό. Αυτό είναι ευθύνη της χώρας και του κράτους. Δεν μπορεί πολίτες που πηγαίνουν σε μια ανθρωπιστική αποστολή να διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο, να επιχειρεί το Ισραηλινό ναυτικό στις δικές μας θάλασσες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας καθιστά μια χώρα υπόλογη και για τα διεθνή εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού. Με ποιο δικαίωμα τα κάνει αυτά ο κ. Μητσοτάκης και με ποιο δικαίωμα εμπλέκει τη χώρα μας στα διεθνή εγκλήματα. Εγώ έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη, θα τον περιμένω την Παρασκευή να μου απαντήσει, αλλά σας λέω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Αυτά τα γεγονότα είναι πρωτοφανή, δεν υπάρχει προηγούμενο, ούτε έχει υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που να έχει τολμήσει με τέτοιο τρόπο να εμπλέξει τη χώρα σε διεθνή εγκλήματα.
9: Θα μας βοηθήσετε λίγο μόνο, Πρόεδρε, να προλάβουμε να βάλουμε όλα τα θέματα. Μας έμειναν περίπου 20 λεπτά.
7: Τέλεια, είμαι στη διάθεσή σας. Όλα
9: 15.
7: Τα θέματα θα τα βάλουμε.
9: Ρώτησε πριν ο Σωτήρης.
8: Για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, που φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει επίσημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε θα δούμε τα νομικά ζητήματα, θα δούμε και τι προκύπτει. Αλλά οι πληροφορίες όλες λένε πως ούτε Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές θα γίνει. Και μάλιστα, επειδή υπάρχει μια. Στο νόμο, στο Σύνταγμα, δεν ξέρω πού υπάρχει, στο νόμο. Ότι αν αφορά εθνικό ζήτημα εξεταστική, χρειάζεται 151 βουλευτές, θα επικαλεστεί αυτό. Και δεν
7: θα γίνει καταγέλαστος. Ακούστε.
8: Ναι, θα γίνει ακούσει, φαντάζομαι, στο λέω εγώ.
7: Όχι, φυσικά, και το είμαι μελετηρή. λοιπόν, το έχω ακούσει. Θα γίνει καταγέλαστος όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Δεν θα γίνει χώρα, λέει η κυβέρνηση, ένα δικαστήριο επειδή το θέλει αντιπολίτευση.
7: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια επίσημα ο τακουστής Και έχουν πάρα πολύ πλάκα αν έχετε δει τα βίντεο στο AI που φτιάχνει ο Τζον Ντι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι... την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση.
8: Για τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
7: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να τη θάψει. Γεγονός που χαρακτηρίστηκε θεσμική εκτροπή και από την πλειοψηφία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ευτυχώς ανένυψε μετά από τις πιέσεις που τις ασκεί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το γεγονός ότι ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους.
9: Έτια λέτε, εδώ, και λοιπόν, έρχεται εδώ την άλλη φορά και στη γραμμή τον είχαμε τηλεφωνική και είπε ότι είναι χρυσαυγίτη και εκεί είστε σε πολιτικό επίπεδο συνεχιστής αυτής της
7: καρτικής. Και πέτυχε ο κύριος Φλωρίδης που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή, με πρώτον τον πατέρα πλεύρη εναντίον μου, που στρέφονται καθ' υπόδειξη του Φλωρίδη και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή.
9: Ακούστε, τον πλεύρη Φλωρίδη τον πατέρα.
7: Ακούστε,
9: πλεύρη.
7: Κύριε Σκουρή, σας θυμάμαι.
8: Λοιπόν, σας βοήθησε, είμαστε κολλάμε.
7: Ακούστε, αυτά είναι πάρα πολύ χοντρά να λέγονται, το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι? Να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Αυτό το οποίο ενοχλεί το Φλωρίδη είναι ότι εγώ δεν το βουλώνω, υπερασπίζομαι τις οικογένειες των θυμάτων, τις οποίες τις στίβαξε σε μια αίθουσα που το αποκαλύψατε ότι είναι επικίνδυνη, την παρουσίαζε σαν την αίθουσα του αιώνα και την καλύτερη στο γαλαξία και αποδείχθηκε. Τι ξαναφτιάχνετε, κύριε Ξενάκη? Τώρα εσείς έπρεπε να έχετε ανέβει στα κεραμίδια. Αποδείχθηκε ότι στο χώρο αυτό υπήρχαν ακόμα.
8: Να ξαναφτιαχτεί τώρα, αυτό λέμε.
7: Δεν χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί τίποτε. Χρειάζεται να σταματήσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού, να λογοδοτήσουν για τα 2.300.000 ευρώ που δαπανίσανε χωρίς αντικείμενο, δηλαδή τα βάλανε στις τσέπες, λέγοντας ότι φτιάχνουν αίθουσα, και να γίνει η δίκη σε μια σωστή αίθουσα. Όμως, επιτρέψτε μου, μισό λεπτό. Εγώ γιατί έχω στοχοποιηθεί? Έχω στοχοποιηθεί γιατί δεν θέλουν να είμαι ενεργή δικηγορικά, γιατί ξέρουν ότι ως δικηγόρο δεν μπορούν να με βγάλουν από τη δίκη όπως με βγάλουν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Γιατί με βγάλαν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη? Λέγοντας ότι έχω σύγκρουση γιατί είμαι δικηγόρος θυμάτων. Γιατί όμως πραγματικά με βγάλανε? Γιατί θα γινόταν αυτό που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έγινε εκεί? Αποκαλύφθηκε ότι όταν ξέρεις και διεισδύεις τα θέματα, μπορείς να αναδείξεις πάρα πολλά πράγματα που η κυβέρνηση και η εξουσία δεν θέλει. Τώρα προσπαθούν λοιπόν να μου επιτεθούν, και δυστυχώς για να επιτεθούν σε μένα επιτίθενται και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τολμούν να τον πιάνουν στο στόμα τους όλα αυτά τα φασισταριά και φασιστοειδή. Πιάνουν στο στόμα τους έναν αγωνιστή της δημοκρατίας και άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή τους στους αγώνες.
9: Και τον κύριο Σεβαστίδη.
7: Κύριε Σκουρή, να ολοκληρώσω αυτά που λέω για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Και να μην μαγαρίζουμε τις λέξεις με το όνομα του Σεβαστίδη. Λοιπόν, τολμούν να επιτίθενται λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο και τολμούν να χρησιμοποιούν και λεξιλόγιο και εκφράσεις οι οποίες είναι ανεπιτρεπτές για να στοχοποιήσουν εμένα. Μάλιστα. Διότι εγώ τους ενοχλώ, και τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος μάχημη και μαχόμενη, που δεν μπήκα σε αντιμισθίες και δεν μπήκα σε συναλλαγές.
8: Να πάμε λίγο στην πολιτική. ή θες να μείνεις?
7: Όσο για, το, για, τα, για τις υποκλοπές, το θέμα αποκλείεται, σας το εγγυώμαι και σας το υπόσχομαι, αποκλείεται να κλείσει έτσι όπως το θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι τόσα τα στοιχεία και τέτοια η αποφασιστικότητά μας και υπάρχει και η δέσμευση πλέον, όπως είπα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει τα πράγματα, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη εκδήλωση στις 4 Ιουνίου, θα γίνουν και ενέργειες και βεβαίως και εγώ έχω δεσμευθεί ότι θα ενεργήσω εντός του πλαισίου των καθηκόντων αυτές. Μου. Πώς?
9: Πότε παραγράφονται αυτές οι υποθέσεις?
7: Η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι είναι πλημελήματα οι υποθέσεις, στην οποία περίπτωση έχουν ήδη αρχίσει να παραγράφονται. Η δική μου πεποίθηση και θέση είναι ότι πρόκειται για κακουργήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το έγκλημα της κατασκοπίας για το κράτος του Ισραήλ. Αυτά έχουν περιληφθεί στη δικαστική απόφαση. Εδώ είχαμε κυβέρνηση, στρατό, δικαστικούς παρακολουθούμενους με απότατη πηγή παρακολούθηση, ένα ξένο κράτος. Και ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Εθνικής ασφαλείας ποιου κράτους, να μας πει ο κ. Μητσοτάκης, της Ελλάδας ή του Ισραήλ? Για ποιον ενεργεί? Γιατί εγώ τον κατηγορώ ευθέως ότι λειτουργεί για ξένο κράτος. Και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει.
9: Συγγνώμη, όταν λέτε, γιατί είναι βαριά κατηγορία για έναν πρωθυπουργό, έτσι, ότι ενεργεί για ξένο κράτος.
7: Βεβαίως, είναι πρωτοφανές. Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ενεργεί για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και συνδεδεμένη με την παράδοση και την παραδοσιακά σταθερή στάση του ελληνικού λαού, που είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ των θυμάτων πολέμου, έχει πάρει θέση και έχει συμμαχήσει με ένα κράτος που εγκληματεί, με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει γενοκτονία. Και φαίνεται ότι εκβιάζεται κιόλας. Και φαίνεται ότι εκβιάζεται. Μα είναι συνδεδεμένο, δεν το καταλαβαίνετε? Όταν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούμενο από ξένο κράτος και όταν έχει αυτό το ξένο κράτος στη διάθεσή του από τα μυστικά του, τα οικογενειακά και τα προσωπικά, μέχρι τις αμαρτίες του, τις οικονομικές και τις επιχειρηματικές, είναι σαφές ότι δεν είναι αυτεξούσια η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Μάλιστα. Είναι συνδεδεμένα αυτά.
8: Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε και λίγο και για τα αμυγός πολιτικά θέματα.
7: Βεβαίως. Και αυτό, αυτό είναι αμυγέστατα πολιτικό. Ναι, ναι. Πολιτικότατο θέμα.
8: Εντάξει, ωραία. Μπορεί να μην το δείτε ποσοστά. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να πω. Λοιπόν, ο πολιτικός χάρτης της χώρας τον επόμενο μήνα, 1,5, φαίνεται πως το ρεπορτάζ λέει θα αλλάξει. Δηλαδή, θα προσθεθούν 2, μπορεί και 3 κόμματα. Το ένα θα είναι του κ. Τσίπρα, σχεδόν το έχει προαναγγείλει. Το άλλο τη κ. Καριστιανού, που επίσης το έχει προαναγγείλει. Ο κ. Σαμαράς δεν το έχει προαναγγείλει. Οι πληροφορίες λένε πως θα προχωρήσει όμως. Για εσάς, τι σημαίνει αυτό? Για εσάς, για την πλεύση ελευθερίας, για την κυβέρνηση, αλλά και για τον χώρο.
7: Τίποτα. Ακούστε, θα σας απαντήσω συνολικά για να κερδίζουμε και χρόνο. Για εμάς η σχέση μας είναι με τον ελληνικό λαό, με την κοινωνία, και οι στόχοι μας και η δράση μας προσδιορίζονται από τις δεσμεύσεις μας. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Είπαμε θα συγκροτήσουμε την αντιπολίτευση υπεράσπισης της κοινωνίας και όπως είδατε στις δημοσκοπήσεις που δεν το αναφέρουν γενικώς αυτό το χαρακτηριστικό, ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος ως αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή? Την πλεύση ελευθερίας. Πλειοψηφικότατα. Γιατί? Γιατί

0: 1-1.
1: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.

0: Ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4.

0: το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Στέφανε!
12: Ναι!
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Στο τάδε!
6: Όχι!
12: Στο άλλο τάδε!
6: Μπα, όχι!
12: Πού θα πας!
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com. Και επίσης στο μέσο του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη, και ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει έτσι την ανοιξιάτικη μορφή. Βέβαια, από την άλλη εβδομάδα οι μετεωρολόγοι μιλούν για μίνι καύσωνα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, έχουμε τρελαθεί και εμείς. Ο κόσμος ακόμη προσπαθεί να βγάλει μάλλον από τη μία τα μαγιό. Κάποιοι φύγανε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και πήραν και μαγιό μαζί. Νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να πάνε να κολυμπήσουν. Αν πείτε χειμερινοί κολυμπητές, το κάνουν. Άλλο αυτό και άλλο εμείς, οι κοινοί θνητοί που θα μπούμε στη θάλασσα όταν καίει πολύ ο ήλιος και θα σταματήσουμε τα μπάνια εκεί στο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα εκεί στη Μέση Ανατολή. Μία μάχη που πραγματικά από αυτήν μάλλον δεν θα βγει κανείς αλόβητος. Η Ευρώπη ήδη μετρά τις πληγές, όπως και η Αμερική, στις αυξήσεις και παντού στα καύσιμα, στην ενέργεια. Αυξήσεις που θα γίνουν ακόμη πιο μεγάλες, δηλαδή μάλλον οι επιπτώσεις θα διαφανούν το επόμενο διάστημα, ακόμη και αν, είπαμε, ο πόλεμος σταματήσει αύριο, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο θα κάνουν τα πράγματα να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. Αυτό είναι το ζήτημα και ανησυχεί τους πάντες. Λοιπόν, νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης εξέδωσαν οι Ισραηλινές αρχές και δυνάμεις για κατοίκους 12 χωρών και πόλεων στο νότιο Λίβανο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλές τοποθεσίες που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πλήττοντας περίπου 25 στόχους της οργάνωσης. Η Αυστραλία, η οποία δεν διαθέτει εθνικά αποθέματα, θα δημιουργήσει απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευτεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλμπάνεζη. Αυτό το απόθεμα θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κυροζήνης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, με τον Κινέζο ομόλογό του, επανέλαβε ότι το Ιράν θα αποδεχτεί μόνο μία δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιγράφοντας την Κίνα ως στενό φίλο, ο Αρακτσί είπε ότι η Τεχεράνη εκτιμά τη στάση του Πεκίνου και η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμη ισχυρότερη υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Κίνα έχει επανειλημμένα παροτρύνει την Ουάσιγκτον και το Ιράν να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να άρουν τους περιορισμούς στο στενό του Ορμούζ. Πάντως η επιχείρηση ελευθερίας είναι αυτό που λέγαμε και χθες και διαβάζαμε και το ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν μιλάμε για επιχείρηση ελευθερίας, αλλά για μια επιχείρηση πραγματικά αποτυχίας. Και έχουμε τώρα την επίσκεψη που θεωρείται, έτσι χαρακτηρίζεται, υψηλού συμβολισμού του κυρίου Μητσοτάκη στο Αβουντάμπι. Με τον πρόεδρο λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα συναντηθεί, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που η χώρα δέχεται τα ιρανικά πυρά. Και είναι κάτι βέβαια που η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεροπετρίτη με τους ομολόγους του είναι μια συζήτηση που έγινε και συζητήθηκαν έτσι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η ελευθερία της ναυσιπλοείας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία. Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών με μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις. Να σημειωθεί βέβαια ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα... είναι ξεκάθαρη η θέση βέβαια της Ελλάδας εδώ, όλοι το κατανοούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στα μικρά, τα καθημερινά εδώ της Σάμου, που μπορεί να τα θεωρούμε μικρά και καθημερινά έναντι των πολύ σημαντικών αυτών εξελίξεων των γεωπολιτικών και έχουν να κάνουν με τις φωτιές. Φωτιές που δυστυχώς ενώ έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδο, κάποιοι επιμένουν να καίνε υπολείμματα καλλιεργειών, κλαδεμάτων κλπ. Έτσι εχθές είχαμε μία τέτοια περίπτωση όπου ένας 86χρονος ήθελε να κάψει υπολείμματα στο κτήμα του, πολύ κοντά σε δασική περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρξει μία καμένη έκταση περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων και δεν είναι βέβαια το θέμα της έκτασης που κάηκε. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, εν οποίον μάλλον προφορικά δόθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών ΣΑΜΟΥ η εντολή να φεθεί ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Να πούμε ότι στον συγκεκριμένο ηλικιωμένο άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ, γιατί παραβίασε την διάταξη που λέει ότι δεν μπορείς να κάψεις, και βέβαια προκάλεσε και πυρκαγιά και κάηκαν κάποια τετραγωνικά μέτρα. Η συγκεκριμένη φωτιά εκδηλώθηκε στις 2 η ώρα το μεσημέρι και 4 λεπτά, 2 και 4 ήταν, στην περιοχή κάτω των Σπαθαραίων, όχι κοντά στη θάλασσα. Κατάφεραν βέβαια άμεσα να φτάσουν εκεί οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της 14ης ΕΜΟΔΕ, αλλά και εθελοντές, και έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Και δεν ήταν και ο καιρός ιδιαίτερα καλός, δηλαδή υπήρχαν και οι άνεμοι που έπνεαν. Εάν ξέφευγε η φωτιά, σίγουρα είναι και μια ιδιαίτερα έτσι πλούσια η περιοχή σε βλάστηση. Έτσι λοιπόν, σε 5 λεπτά θα μιλήσουμε λοιπόν με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι, όσοι, να κρατήσουμε, εντάξει, βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω επειδή δεν έχω καλλιέργειες και πρόκειται να βάλω φωτιά. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε. Α, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχετε υπολείμματα, δεν τα έχετε κάψει, αφήστε τα εκεί. Είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα σε κάθε περίπτωση και αυτό πρέπει να τονιστεί. Δεν παίζουμε. Όπως είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα, εάν κάποιος δεν συμμορφωθεί και δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, θα υπάρξουν πρόστιμα, θα του επιβληθούν πρόστιμα τσουχτερά και δεν νομίζω ότι πλέον έχει ο καθένας 3.000 ευρώ για να δώσει ή 1.500 ανάλογα την παράβαση. Και χθες ο κύριος Μιαούλης στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη το έλεγε ο άνθρωπος, λες και ήταν μάντης, κακόν τέλος πάντων, δεν κάνει να βάζετε φωτιές, είναι ακριβά, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, προσέχετε. Κάποιοι τώρα σου λέει, έλα μωρέ, θα βάλω εδώ πέρα τη φωτιά λίγο, ούτε που θα γίνει κάτι, και με έναν αναπτήρα εκεί. Δεν γίνεται όμως έτσι, δεν πάει έτσι μάλλον. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, μέχρι να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιαούλη, να πούμε ότι από το νοσοκομείο της Σάμου μας ήρθε μία ανακοίνωση ότι άρονται τα μέτρα προστασίας που υπήρχαν, αυτά τα έκτακτα, δηλαδή ότι πρέπει ο καθένας που θα επισκεφθεί έναν δικό του άνθρωπο στο νοσοκομείο, στα επισκεπτήρια δηλαδή, να πρέπει να φορούν τη μάσκα. Να σας τα διαβάσω ακριβώς, γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έξω. Λοιπόν, στο πλαίσιο προσπαθειών για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της διασποράς ιώσεων, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, με νεότερη απόφασή της, καταργεί τα μέτρα που ίσχυαν από τον Νοέμβριο του 2025 και καθορίζονται τα παρακάτω. Το επισκεπτήριο επιτρέπεται τις απογευματινές ώρες 6 με 9 το απόγευμα. Συνίσταται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας. Συνοδός επιτρέπεται ένας ανάσθενη και κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, εξαιρετικά για τους παιδιάτρικους ασθενείς, έως 2 συνοδοί. Στη μονάδα, απλή χειρουργική μάσκα πρέπει να φορούν. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας επιτρέπονται 2 επισκέπτες για κάθε ασθενή από τις 12.30 μέχρι τη 1 και 6.30 με 7. Υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Ασθενείς που εισάγονται νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς και το επισκεπτήριο και οι συνοδοί, δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο rapid test ή PCR για κορονοϊό. Δεν επιτρέπεται η παραμονή συνοδών και επισκεπτών που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, καταρροή. Δεν επιτρέπεται η παραμονή παιδιών κάτω των 16 ετών στους χώρους του νοσοκομείου. Από ό,τι με ενημερώνει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης, θα μιλήσει λίγο πριν τη μία παρά στο σταθμό και στην εκπομπή του η κυρία Παγώνη για τις λοιμώξεις κλπ. Λοιπόν, αυτά από το νοσοκομείο της Σάμου σχετικά με τις ιώσεις και τι ίσχυε, και τώρα πλέον δεν είμαστε σε αυτή την φάση με την έξαρση ιώσεων, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στην άνοιξη μάλλον έχουμε μπει. Υπάρχουν βέβαια τα περιστατικά των αλλεργιών που τώρα είναι σε έξαρση, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν μιλάμε για ιώσεις, δεν μιλάμε για όλο αυτό που υπάρχει από τον Νοέμβριο μέχρι και όλο το Μάρτιο, και μάλιστα το Μάρτιο είναι και σε ιδιαίτερα αυξημένο έτσι βαθμό. Έχουμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο, 9 του μήνα, μία εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση των Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 9 λοιπόν Μαΐου το Σάββατο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν», στο νοσοκομείο της Σάμου σας καλούν τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, προκειμένου να συγκεντρωθεί αίμα και βέβαια να γεμίσουν εκεί, να υπάρχουν αποθέματα στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σάμου. 22 του μήνα έχουμε μια άλλη αιμοδοσία στο κέντρο υγείας. Δημήτρη, μου έλεγες νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε τον εορτασμό το Σάββατο πάλι 9 Μαΐου. Την Κυριακή 10 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου Εκχώρας. Το Σάββατο θα γίνει 9 του μήνα ο πανηγυρικός εσπερινός, θα τελεστεί χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, μετά το πέρος του οποίου θα λάβει χώρα η λιτάνευση της Τίμιας, Κάρας και της Ιεράς εικόνας του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου Πέριξ του Ιερού Ναού. Είναι το εκκλησάκι, νομίζω, που είναι στη Διασταύρωση, δηλαδή από τη μία πας χώρα και από την άλλη Μήλους. Αυτό νομίζω είναι το εκκλησάκι. Και το πρωί της Κυριακής, 7 με 10 και μισή. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα τελεστεί και ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και την άλλη εθελοντική αιμοδοσία, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Είναι λοιπόν 22 Μαΐου, ναι, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Και θα πάμε και στη συνέχεια της εκπομπής να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της πρωτοβάθμιας των δομών, μάλλον πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα σε όλους σας.
0: Δεν πρόλαβε, αν μιλούσαμε για εφημερίδα, να στεγνώσει το μελάνι, θα λέγαμε. Λοιπόν, χθες μιλούσατε με τον συνάδελφο, δίνατε κάποιες οδηγίες, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν συμμορφώνονται ή θεωρούν ότι εντάξει, μωρέ, τώρα έχω αυτά τα υπολείμματα, τι να τα κάνω εδώ μες στη μέση, πόσο θα μου πάρει, δεν έχει αέρα, θα καούν, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν γίνονται αυτά αυτή την περίοδο όμως, κύριε Αντιπόδη, και το επισημάναμε πολλές φορές, όπως είπατε και εσείς, που μας φιλοξενείτε στο σταθμό, μας δίνετε αυτό το βήμα να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι πλέον έχουμε την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου, γιατί εγώ δέχομαι τηλεφωνήματα και σε από κατοίκους του νησιού, να ξέρετε, προσωπικά σε μένα και όχι στην πυροσβεστική, μου λένε διοικητή να κάψουμε, τους λέω όχι παιδιά τώρα αυτή την περίοδο, τέλος, τελειώσαμε, πλέον βλέπετε τα πράγματα αλλάζουν, οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ό,τι είχαμε το αφήνουμε στην άκρη, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και το να μην είναι και να αποθηκεύουμε αρκετή βλάση στην άκρη δεν είναι ότι πιο πολυτιμότερο για μας. Ξέρετε ότι αυτό το βρίσκουμε, το συναντάμε όταν έχουμε πυρκαγιές οι οποίες πιθανότατα να γίνουν ανεξέλεγκτες. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά τα απορρίμματα όσον αφορά τις ελεγχόμενες κάψεις, αυτά τα κλαδιά, τα ξερά κλαδιά και γενικά οτιδήποτε παραμένει μέσα στο χώρο μας. Ας το συγκεντρώσουμε σε ένα ασφαλές σημείο και να μην γειτνιάζει με δασική βλάσεις ή αγροτικές καλλιέργειες.
0: Πάμε τώρα λίγο στο χθεσινό συμβάν.
1: Ναι, χθες είχαμε ένα περιστατικό το μεσημέρι, είδατε εκεί που αυξάνονται οι θερμοκρασίες, είναι και ο άνεμος, δηλαδή ήταν οι ιδανικές συνθήκες για να φύγαινε από τον έλεγχο μιας ελεγχόμενης καύσης που απαγορεύεται αυτή την περίοδο, όπως είπατε και επισημάναμε κι εμείς, να φύγει από τον έλεγχο ενός κατοίκου της περιοχής των Σπαθαραίων, ηλικιωμένος ετών 86, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει τον έλεγχο από μόνος και μόνο λόγω της σωματικής ικανότητας που έχει ένας άνδρας 86 ετών. Πολύ γρήγορα και αντιλαμβάνεστε και την ακαλλιέργητη, γιατί ουσιαστικά εμείς αυτό που συναντήσαμε στην περιοχή ήταν αρκετή βλάστηση σε γεωργικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Εγκατελειμμένες γεωργικές καλλιέργειες με αρκετά χόρτα, με αρκετά ξερά χόρτα και αρκετή βλάστηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε πολύ γρήγορα φύγει από τον έλεγχό του και επεκτάθηκε ευτυχώς εντός του κτήματός του με περίπου γύρω στο μισό στρέμμα σε έκταση και πολύ γρήγορα ευτυχώς από το χωριό κάτοικοι και μαζί με τα πυροσβεστικά που έσωσαν και τα περιπολικά που έχουμε σε διασπορά μπορέσαμε να θέσουμε την πυρκαγιά υπό έλεγχο πολύ γρήγορα.
0: Βέβαια το πρόστιμο τσουχτερό και θα υπάρξει και τακτική δικάσιμος για τον 86χρονο.
1: Ναι, γιατί ακολουθήθηκε η διαδικασία της αυτόφορης διαδικασίας, δηλαδή συνελήφθη ο άνδρας στην υπηρεσία μας, όπου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και ενημέρωση της εισαγγελίας στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Αφέθηκε μετά από εντολή της κυρίας εισαγγελέως, όπου και ακολουθήσαμε το κομμάτι της ποινικής διαδικασίας.
0: Mm-hmm. Πάντως, πρέπει να γίνει αντιληπτό. Τώρα βέβαια πολλές φορές λέμε εντάξει το πρόστιμο είναι μία λύση για να συμμορφωθούν και οι υπόλοιποι. Αλλά μάλλον πολλές φορές δεν κατανοούν ότι μπορεί και οι ίδιοι να πάθουν, θεωρούν ότι θα γλιτώσουν. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτεται ο καθένας.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει. Έχει την ιδιότητα ο άνθρωπος να μπορεί να αποβάλει το κακό και να λέει δεν θα συμβεί σε μένα. Όμως επειδή μας συμβαίνουν, πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την παιδεία. Και πρέπει να προετοιμαζόμαστε και να κάνουμε, να δούμε δηλαδή προληπτικά όλα αυτά που σχεδιάζουμε αυτή την περίοδο και με την ενημέρωση τη δικιά σας και τις όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε είναι για να μην μας συμβεί. Άρα πρέπει να περάσουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Έτσι, γι' αυτό και προετοιμαζόμαστε. Τώρα κινούμε προς την περιοχή της Δυτικής Άμμου, στην περιοχή των Κουμέικων. Είχαμε ανάλογη περίπτωση. Φυσικά δεν έφυγε από τον έλεγχο, αλλά διενεργούσε ελεγχόμενη καύση. Είτε έγινε ορατός ο καπνός, ενημερώθηκε η υπηρεσία μας.
0: Τώρα.
1: Πάλι θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Τώρα είμαι στον δρόμο, είμαι εν κινήσει.
0: Τι να πω.
1: Πάλι θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε. Και τα πρόστιμα πλέον την αντιπυρική, είδατε το ύψος του ποσού, γιατί έχει να κάνει με την κινητοποίηση των δυνάμεων και κάποιους συντελεστές που πολλαπλασιάζουν το ποσό των 1.000 ευρώ που ξεκινάει, δηλαδή το λιγότερο που είναι 1.000 ευρώ και έχει συντελεστές μετά με δίχτυα επικινδυνότητας και με τα μέσα που, που διατίθενται στην λόγω πυρκαγιά. Το 3.000 ήταν κάτι πολύ μέτριο και μικρό για να καταλάβετε.
0: Ναι, ήταν και μικρό μικρή έκταση που κάηκε. Βέβαια, απ' την άλλη τώρα, ναι, έχω το εξής ερώτημα. Επειδή φέτος είχαμε αρκετές βροχές και ίσως ο κόσμος δεν μπόρεσε εντός χρονοδιαγράμματος να, και πριν την αντιπυρική περίοδο να κάψει τα υπολείμματα. Και υπάρχουν, ναι, αυτά τα υπολείμματα, τα οποία μπορεί, απ' την άλλη, να είναι και εστία πρόκλησης πυρκαγιάς. Τι
1: γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε και να θωρακίσουμε τους οικισμούς μας με τους οικοπαιδικούς χώρους. Δηλαδή αρχικά πρέπει εντός των πόλεων μας, των πόλεων, τα χωριά μας και τις πόλεις, τις δύο κεντρικές πόλεις που έχουμε στο νησί μας, θα πρέπει να καθαρίσουμε και να μην εφάπτονται οποιαδήποτε έκταση με ξερά χόρτα με τις οικίες μας. Δηλαδή όλα τα οικόπεδα πρέπει να είναι καθαρά. Θα πρέπει να συντονιστούμε με το Δήμο μας, γιατί και εμείς κατόπιν επικοινωνίας με το Δήμο προβαίνουμε σε πιθανότατα καταγγελία για τους οικοπαιδικούς χώρους και να σταλούν όλες οι εκκλήσεις προς τους πολίτες, να δοθούν χρονική προθεσμία έτσι ώστε και όλοι αυτοί να εναρμονιστούν με το θέμα του χρόνου, γιατί υπάρχει και υποχρέωση της δήλωσης των οικοπαιδικών χώρων στο σύστημα, έτσι, οπότε αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι μας. Και να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας μέσα στα χωριά μας, μέσα στις πόλεις μας.
0: Άρα για να καταλάβω, κύριε διοικητά, όταν λοιπόν καθαρίσουμε, γιατί θα συγκεντρωθεί ένας πολύ μεγάλος όγκος υπολοιμάτων καλλιεργειών, θα πρέπει να καλέσουμε το Δήμο να τα πάρει και να κάνει μια ελεγχόμενη καύση ενδεχομένως. Πώς?
1: Όχι. Απαγορεύεται η χρήση πυρό στην Ήπεδρο.
0: Ναι.
1: Για οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται τη χρονική περίοδο από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτό που είπατε εσείς, αυτή τη βλάστηση που πιθανότατα να συγκεντρωθεί στα οικόπεδά μας, να τη διαχειριστούμε με ποιο τρόπο θα φύγει, με κλαδοτιμαχιστές, με ποιος θα φύγει ή θα παραμείνει για την επόμενη χειμερινή περίοδο, έτσι να ξεραθεί δηλαδή και να παραμείνει στον χώρο του οικόπεδου. Αλλά ήδη είμαστε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουν απαγορευτεί οι καύσεις και μιλάμε για καθαρισμό οικοπαίδων. Δηλαδή αυτό δεν συνάδει. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι δύο τίθετα.
0: Θα μπορούσαν όμως νωρίτερα να τα έχουν καθαρίσει με την έννοια του ότι δεν υπήρξε και καλός καιρός.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μας βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες. Απλώς αυτό που έχουμε εμείς όσον αφορά νομοθεσία είναι απαγόρευση χρήσης πυρός στην Ήπεδρο για οποιαδήποτε ενέργεια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφήνουμε ελεγχόμενες καύσεις με τη μορφή αυτή.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το γεγονός ότι αν μπορέσουμε να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα υπολείμματα που πιθανότατα έτσι να προκύψουν και να τα συγκεντρώσουμε σε ένα χώρο, σε ένα λάκκο και με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάτι, θα το δούμε τώρα και πάλι και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο είναι αρχή και νωρίς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε έχει σβήσει φωτιά στα Κουμέικα.
1: Στα Κουμέικα διενεργούσαν μια ελεγχόμενη καύση, δεν έφυγε από τον έλεγχο. Ήταν μια ελεγχόμενη καύση όπου έγινε ορατός καπνός, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας και πήγαμε στο σημείο. Φυσικά είχαν εγκαταλείψει το χώρο. Εμείς να ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε ποιον ιδιοκτήτη ανήκει το συγκεκριμένο οικόπεδο.
0: Εννοείται.
1: Πλέον είναι όλα καταγεγραμμένα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Έτσι.
1: Θα βρούμε τους ιδιοκτήτες και θα επιβληθεί το πρόσφυγμα το διοικητικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να μην
1: καλά.
0: Τα ξαναπούμε σύντομα για πυρκαγιά. Να είστε καλά.
1: Καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση όλων των συμπολιτών μας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, μην βάζετε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο. Πολύ τσουχτερά πρόστιμα. Μου πείτε τώρα απ' την άλλη τι γίνεται. Θα έπρεπε λίγο νωρίτερα ή με κάποιο τρόπο κάπου να θαυτούν. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Άλλες φορές έπαιρνε παράταση και φτάναμε δηλαδή στις 15 του Μάη για να λήξει, για να ξεκινήσει, συγγνώμη, η αντιπυρική περίοδος. Θα δείξει. Λοιπόν, νομίζω 15 Μαΐου ήταν κάποιες περιπτώσεις. Πάμε τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, θα με ενημερώσει ο Δημήτρης, επειδή έγινε πολύς λόγος, ή μάλλον γίνεται πολύς λόγος, κάθε φορά που θα δούμε τουρίστες να βρίσκονται στην ουρά και να περιμένουν το διαβατηριακό έλεγχο ή αντίστροφα να περιμένουν να φύγουν και έχουν συγκεντρωθεί. Δεν θέλω ούτε να δικαιολογήσω κάποιον ούτε οτιδήποτε. Όμως εδώ στην Σάμο έχουμε πάντα την... Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Έχουμε πάντα έτσι τη διάθεση να αυτομαστιγωνόμαστε πολλές φορές. Και γιατί το λέω αυτό. Προχθές με την περίπτωση της βροχής την Κυριακή υπήρξαν πάρα πολλά άτομα που έφυγαν μαζί. Δηλαδή για τέσσερα πλοιάρια ο κόσμος έφυγε μαζί. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Αλέξανδρο Έλληνα, υπήρχαν τρία πούλμαν για να είναι ο κόσμος μέσα και να μην περιμένει πλην από αυτούς που θα έφτανε η σειρά τους. Κάποιος χθες μου έλεγε, έχει ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη, εκεί λοιπόν, στο αεροδρόμιο, εκεί που περνάνε 20 εκατομμύρια κόσμος, έτσι, το χρόνο. Περιμένανε 2 ώρες κάτω από συνθήκες που έλεγες ότι είναι δεν ξέρω τι. Βέβαια, αντίστοιχα στην Τόχα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά το λέω γιατί. Γιατί όταν θα ταξιδέψεις είναι φυσικό επόμενο να υπάρχει μία καθυστέρηση. Όπως περιμένουμε, το είπα και χθες, όταν περιμένουμε να μπούμε στο αεροπλάνο, για λίγο διάστημα βρισκόμαστε είτε στον ήλιο είτε στη βροχή, γιατί δεν μπορούν να μπουν στέγαστρα στο διάδρομο εκεί, έτσι, που θα προσγειωθούν τα αεροπλάνα. Απ' την άλλη, έχουμε υποδομές που κατασκευάστηκαν για 100-200 άτομα την ημέρα, πριν το 10. Χωρίς να έχει κανείς το πίσω μέρος του μυαλού του, θα μου πείτε, θα έπρεπε να βλέπει τόσο μακριά. Ναι. Ενδεχομένως. Εγώ σας λέω ότι αύριο θέλουν 10 καραβάκια να έρθουν και θα έρχεται 10.000 κόσμος. Δεν θα μας χωράει. Τι κάνουμε λοιπόν, ή δεν καλούμε τόσο κόσμο για αυτές τις υποδομές, ή είναι μια περίπτωση, όπως σας είπα, που ήταν έκτακτη. Μπήκε λοιπόν ένα στέγαστρο για πρώτη φορά στα χρονικά, για να άρχει να είναι ο κόσμος. 500 άτομα θα είναι κάτω από τη σκιά, για να έρχονται. Από ό,τι μάθαμε στο Πυθαγόριο, στο οποίο γίνονται κάποιες εργασίες και υπήρχαν μόνο 2 υπάλληλοι, υπήρξε τεράστια αναμονή, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρξουν και επαγγελματίες του Πυθαγορείου που ζήτησαν καλύτερα να έρχεται το καραβάκι στο βαθύ της Σάμου και εκεί, γιατί υπάρχουν 6, το κατά καλό καιρό 7 άτομα και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία, δεν περιμένει πια ο κόσμος, έχουν πάρει και το κολάι τα 2 τελευταία χρόνια και να μας έρχονται με πούλμαν εδώ, διότι υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν 3 ώρες να βγουν και ήταν αυθημερών η εκδρομή, οπότε δεν πρόλαβαν να καθίσουν κάπου στα μαγαζιά του Πυθαγορείου. Τα λέω όλα αυτά γιατί όταν φτιάχνουμε ένα κτίριο και σχεδιάζεται πριν 10 χρόνια και ολοκληρώνεται μετά από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Είναι φυσικό επόμενα να υπάρχουν τα θέματα αυτά που είδαμε, που εντάξει είχε βροχή προχθές και φύγαν όλα μαζί και είχε και φουρτούνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποδομές μας είναι τριτοκοσμικές. Είναι λοιπόν για μας λίγο άδικο. Εάν πάτε σε νησιά των Κυκλάδων και δείτε τις υποδομές, τι να σας πω. Λοιπόν, και παρόλα αυτά έρχονται εκεί εκατομμύρια κόσμο. Δεν θα πάω στα Ιόνια. Εννοείται ότι είναι πολύ χειρότερες. Όχι ότι είναι, εμάς δεν είναι άσχημες οι υποδομές και βελτιώνονται συνεχώς. Ο εχθρός του καλού το καλύτερο. Δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε κανέναν. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι μια τεράστια δυσφήμιση. Αν μπείτε σε site των πτανησιακά, δηλαδή τοπικά site, που εκεί δεν υπάρχει ούτε χιτά. Τα αυτοκίνητα περνούν πάνω από τις σακούλες σκουπιδιών. Παρ' όλα αυτά δέχονται 1,5 και 2 εκατομμύρια κόσμο το χρόνο, τη σεζόν. Και δεν ανοίγει Ρουθούνη. Και στα Δωδεκάνησα, που αυτή τη στιγμή βουλιάζουν τα Δωδεκάνησα. Η Ρόδος δηλαδή. Μας έλεγε προχθές κάποιος που πήγε εκεί για μία συναυλία, ότι βουλιάζουν πραγματικά, βουλιάζει το νησί. Το λέω γιατί έχουμε μάθει το παραμικρό να το κάνουμε μια σημαία και να βγαίνουμε λες και τι έχουμε κάνει για να πάρουμε κάποια like. Όπα ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, ήρεμα, θα μπορούσαμε να βγάζουμε κάθε μέρα εδώ και χρόνια. Λακκούβες, στραβά, άμα κυκλοφορείς κάποιος στην Αθήνα, δηλαδή τι βλέπει, ήθελα να ξέρω, που πάει ή έρχονται από την Αθήνα και μας λένε διάφορα εδώ πέρα. Όλα με ένα μέτρο. Και το λέω γιατί προχθές πραγματικά, γιατί αδικούνται οι άνθρωποι εδώ, οι τουριστικοί και οι ναυτιλιακοί πράκτορες, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά για να μπορέσεις 1,000 άτομα να τα βγάλεις μέσα σε λίγα λεπτά, να περάσουν μέσα σε μία ώρα το πολύ ή μισή ώρα, σημαίνει ότι κάποιοι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Εμείς τη μηδενίζουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
9: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3.

0: Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
2: Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Αλέξανδρο Έλληνα, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο, κύριε Έλληνα, να δούμε πώς πάνε οι αφίξεις από τη γειτονική Τουρκία. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα δρομολόγια και να δούμε λίγο τι έγινε και την Κυριακή που συζητήθηκε πολύ. Η έκτακτη αναχώρηση νωρίτερα, γράφανε στο διαδίκτυο γιατί φεύγουν άρον-άρον οι Τούρκοι, τι έχει γίνει βρε παιδιά κλπ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις αφίξεις που έχουμε από τη γείτονα χώρα, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Ευελπιστούμε ότι θα ανέβουν και άλλο. Mm-hmm. Είμαστε εδώ όσοι εργαζόμαστε τον τουρισμό για να εξυπηρετήσουμε όλη αυτή την κίνηση που έχει δημιουργηθεί, η οποία είναι καλύτερη από πέρσι ασφαλώς. Από εκεί και πέρα, αυτό το τρίμερο που μας πέρασε, είχαμε γύρω στα 1500 κάτι άτομα εδώ στο Βαθύ και γύρω στα 600 κάτι στο Πυθαγόριο.
0: Να βάλουμε μια άνω τελεία, ναι, στο Πυθαγόριο. Τι ακριβώς έγινε και υπήρξε αυτή η καθυστέρηση με επαγγελματίες, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου της περιοχής, να λένε αφήστε τους να κατεβαίνουν στο Βαθύ και ας έρχονται με πούλμαν.
1: Ναι, στο Πυθαγόριο είναι λίγο πιο μικρή σε σύγκριση από το Βαθύ η δομή που μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Και βέβαια δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα που δημιουργείται και στο Βαθύ, που έχουμε και από το Σεφερχισσά αφίξεις, διότι όλη αυτή η κίνηση, αν μας έρθει λίγο στραβά, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με τις ώρες των καραβιών και πέσουν μαζί, ή έχουμε να εξυπηρετήσουμε και κάποιο άλλο εισερχόμενο γιότ, για παράδειγμα, mm-hmm, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να περάσει από έλεγχο, εκεί δημιουργείται ένας κορισμός. Εκεί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Εμείς επικουρικά, διότι αυτές οι λύσεις είναι από λιμενικό ταμείο, λιμεναρχείο, αστυνομία, τελωνείο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε να ταιριάξουμε τα καράβια να μην έρχονται όλα μαζί.
0: Αυτό το έχετε και το ζητάτε. Όμως από ό,τι ξέρω, οι πλειοκτήτες από την Τουρκία, αυτό που πουλάνε είναι ποιος θα φτάσει πρώτος για να έχει περισσότερο χρόνο στο,
1: ναι,
0: νησί.
1: Αλλά γνωρίζουν και αυτοί. Αυτό είναι σωστή διατύπωσή σας, λίγο, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, η λαϊκή, mm-hmm, διότι ο ανταγωνισμός μας δεν είναι αυτός. Ο ανταγωνισμός είναι ποιος πελάτης θα περάσει καλύτερα. Και εννοείται αν έρθουμε γρήγορα και μας πιάσει βιασύνη και στο δρομολόγιο του θα τελεπωρηθεί και εννοείται θα δυσανασχετήσει μετά στην άφιξή του. Το ποιος έφτασε πρώτος, το ποιος έφτασε δεύτερος.
0: Αυτή είναι, είναι η λογική αντίληψη που λέτε αυτή, σωστά. Βάλλον. Και η σωστή προσέγγιση. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό έτσι το προσεγγίζουν και οι ιδιοκτήτες των πλοιαρίων απέναντι.
1: Εμείς έχουμε επισημάνει στους agents, πράκτορες στο Κουσάντασι, το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση για να περνάει καλά ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, εάν πίσω από την πλάτη τους κάνουν τέτοια παιχνίδια ή δεν ξέρω τι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Mm-hmm. Και καλό είναι να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και 100%. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να σεβαστούμε ότι έχει δουλέψει κάποιες ημέρες, κάποιους μήνες για να έρθει εδώ να ξοδέψει τα χρήματά του για να περάσει καλά. Mm-hmm. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, να περάσει καλά ο πελάτης. Τώρα, αν θέλετε να σταθούμε λίγο για την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή το βασικό μας πρόβλημα ήταν ο καιρός. Διότι μετά τις 2 το μεσημέρι χαλούσε πάρα πολύ. Οπότε βγήκε απόφαση από τα λιμεναρχεία ότι τα καράβια πρέπει να φύγουν μέχρι τις 2 το πολύ. Αυτό έγινε λιγάκι άναρχα λόγω ότι ο καιρός είναι τελευταία στιγμή, δεν μπορούμε να τον ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Και γι' αυτό κληθήκαμε να πάμε τον κόσμο πιο νωρίς στο λιμάνι για να φύγουν, και εννοείται φύγανε όλοι μαζί, όλα τα καραβάκια μαζί. Οπότε όλος αυτός ο κόσμος, φανταστείτε, τα 1500 άτομα, είναι ένα πρόβλημα. Δεν θα συμβαίνει κάθε Κυριακή. Έτυχε τώρα, είχαμε και τον ημιμαραθώνιο, ο οποίος είχε θετικό πρόσημο πάνω στον τουρισμό, γιατί είναι ωραία δρόμενα αυτά να τα βλέπει και ο τουρίστας, ο επισκέπτης της Σάμου. Νομίζω δεν θα το ξαναδούμε αυτό.
0: Και από ό,τι πληροφορήθηκα υπήρχαν και πούλμαν, δηλαδή για να περιμένει μέσα ο κόσμος και να βγαίνει την ώρα που έχει λίγο η ουρά περιοριστεί.
1: Σωστά. προσπαθήσαμε να αφήσουμε 1 με 2 πούλμαν στο λιμάνι για ευπαθείς ομάδες, για μητέρες με παιδάκια, τα οποία ο καιρός ήταν πολύ χάλια για να κάθονται έξω, να μπορέσουμε λιγάκι να κάτσουν για να είναι πιο προφυλαγμένοι, αν θέλετε.
0: Η δομή, μάλλον η πύλη εισόδου, λειτουργεί στο 100% στελεχωμένη αυτή τη στιγμή ή αναμένεται όσο θα περνάει ο καιρός να ενισχύεται?
1: Ανάλογα τη ζήτηση των πελατών που έχουμε, οι αρχές βάζουν και άλλο προσωπικό. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στο 90%. Δουλεύουν όλα όπως πρέπει να δουλεύουν. Τώρα πια μιλάμε για πεπειραμένο προσωπικό τελωνίου αστυνομίας. Έχουν φοβερή εμπειρία οι κύριοι και οι κυρίες.
0: Είμαστε στον τρίτο χρόνο.
1: Και, ναι, έχει αποκτηθεί φοβερή εμπειρία και... Δηλαδή, μια βόλτα, αν πάτε στις πύλεις εισόδου, θα διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι οι κρατικές αρχές δουλεύουν αξιοπρεπέστατα. Πολύ όμορφα.
0: Ωραία. Οπότε είμαστε τώρα στα καθημερινά 4 δρομολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Στην πόλη της Σάμου.
1: Σε Φερισσάν. Όχι μόνο Κουσάντας.
0: Ναι. Και 2 στο Πυθαγόριο την ημέρα.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, η περισσότερη κίνηση είναι το Σαββατοκύριακο και είναι κατανοητό αυτό γιατί γίνεται. Τι λένε τα μηνύματα για το επόμενο διάστημα?
1: Συνέχεια ανεβαίνουν. Υπάρχει ζήτηση. Καθημερινά έχουμε από διάφορους πράκτορες και καινούριους και παλαιούς και καινούργια κουρπάκια. Όσο μπορούμε να καλύπτουμε στις ξενοδοχειακές μονάδες τα καταλήμματα του νησιού, τόσο θα ανεβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 2 κινήσεις. Είναι η ευρωπαϊκή και είναι και η γειτοναχώρα. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα τροποποιήσουμε, να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Mm-hmm.
0: Τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιες αλλαγές σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνεται, πόσα αυτοκίνητα να μπαίνουν και με το πάρκινγκ, αλλά γενικότερα και με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, βλέπετε να υπάρχει κάποια έτσι μη ομαλή λειτουργία, έχει διαφανεί κάποιο πρόβλημα αυτές τις τελευταίες ημέρες?
1: Κοιτάξτε, ακριβώς το πρόβλημα το ποιο είναι, δεν μπορώ να το αναφέρω εγώ. Τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος μαζί με τους επαγγελματίες που έχουν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Βρήκανε μια λύση από ό,τι έμαθα και προσπαθούμε να τη δούμε να υλοποιείται. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι αν αρχογίνεται στον τουρισμό, επιφέρει κάποια προβλήματα. Από την άσχημη εικόνα προς τον επισκέπτη μέχρι τη δυσλειτουργία του συστήματος.
0: Είμαστε στον τρίτο χρόνο τώρα που έχουμε αυτό το μεγάλο κύμα των Τούρκων επισκεπτών. Βέβαια, είχαμε και πολλά χρόνια τώρα τα πλοιάρια από την γειτονική Τουρκία. Τι είναι αυτό που σας επισημαίνουν τώρα για τα τελευταία 2 χρόνια, τέλος πάντων, ως αρνητικό κατά τη διαμονή τους εδώ στο νησί?
1: Όσο και υπεργός φανεί, δεν υπάρχει κάτι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λέτε.
1: Μεμονωμένα να πει κάποιος πελάτης κάτι, και από την Ευρώπη έχουμε. Mm-hmm. Μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες κάτι μπορεί να μην του άρεσε, να μην ήταν στα γούστα του ή να του έτυχε κάτι άσχημο μες στη μέρα του. Mm-hmm. Okay, εκεί καλούμαστε με κάποιο δώρο, με κάποιο έξτρα που θα του κάνουμε, να του φτιάξουμε τη διάθεση. Γιατί και αυτό είναι μες στο επάγγελμά μας, πάνω στη δουλειά μας. Όλο το προσωπικό σε όλες τις εταιρείες και σε εμάς και στον κύριο Κασμέλη και παντού έχει αυτή την εντολή ότι ο πελάτης πρέπει να φεύγει με ένα χαμόγελο. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι το αρνητικό και δεν θα ήθελα να σταθούμε εκεί.
0: Όχι.
1: Είμαστε πολύ οργανωμένοι.
0: Το λέω με την έννοια του πάντα κάτι αρνητικό επισημαίνεται για να βελτιωθεί. Το ότι δεν υπάρχει είναι το καλύτερο.
1: Ναι, δεν έχουμε δεν κάτι το οποίο μπορούμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να πέσουμε πάνω ταχαίως για να το διορθώσουμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Mm-hmm.
0: Τώρα είπαμε το ένα κομμάτι είναι από την Ανατολή οι τουρίστες, το άλλο είναι από τη Δύση. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα τσάρτερ, υποδεχθήκαμε και το πρώτο αγγλικό την Πρωτομαγιά, ήδη έχουν υπάρξει και άλλες πτήσεις. Λέτε είναι υπέροχο, καταλαβαίνω ότι όπως και οι υπόλοιποι του χώρου σας είναι κάτι που το περιμένατε εναγωνίως να γίνει.
1: Το περιμέναμε και κάθε αγορά που ανοίγει, είτε γιατί εδώ δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, είτε από εμάς είτε από τον κ. Κασμελή, είναι κάτι το όμορφο διότι βλέπουμε καινούργιες αγορές να αναζητούν το νησί μας. Mm-hmm. Αυτό είναι κέρδος σε όλους μας. Και είναι και μια επιβράβευση ότι μάλλον κάτι καλά κάνουμε.
0: Τώρα, από χθες ακούγονται πολλά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά από χθες ακόμη πιο έντονα γενικότερα με τις ελλείψεις σε καύσιμα και ίσως να υπάρχει κόφτη σε κάποιες πτήσεις. Σας ανησυχεί, έχετε ενημερωθεί για κάτι, τουλάχιστον με τις πτήσεις τσάρτερ που εσείς πρακτορεύετε?
1: Εμείς παρακολουθούμε από τα οικονομικά δρόμενα παγκοσμίως μέχρι τα γεωπολιτικά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βάζουμε κάποια μαξιλαράκια, αν μου επιτρέπετε να πω, για να καλύψουμε ό,τι μπορεί να πάει να συμβεί. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα δημοσίως να σταθώ κάπου, διότι στα γεωπολιτικά γενικότερα αυτό το φάσμα υπάρχουν οι αρμόδιοι, οι υπουργοί μας, που τα κυνηγάνε και προσπαθούν ό,τι καλύτερο προς όφελον όλων μας. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ούτε να πούμε κάτι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Έλληνα.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Έτσι είναι. Οι επαγγελματίες, βλέπω, είναι και ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο τι θα πούν και σου λέει εμένα φτάνουν μέχρι εδώ τα όρια μου ως προς την επαγγελματική μου αρμοδιότητα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα άλλοι είναι οι ειδικοί. Λοιπόν, είπαμε ότι εχθές βρέθηκε στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός της χώρας. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί λοιπόν η Αθήνα ενισχύει τον καμβά των κινήσεων της στη γεωπολιτική σκακέρα, όπως αναφέρει το Earth News, με στόχο να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν και η πρώτη χώρα από την Ευρώπη που ξεκάθαρα έστειλε τον Κίμωνα στην Κύπρο, ξεκάθαρα πήρε θέση σε όλο αυτό που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες της Ένωσης που βρίσκονται πιο κοντά στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, είναι αυτό που σας έλεγα. Η Αθήνα διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη συνομιλήτρια και αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο. Σε αυτές λοιπόν τις διευρυμένες συνομιλίες που θα υπάρξουν, ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης της Κύπρου και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα πρωταγωνιστήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον κόλπο και τα στενά του Ορμούς. Σε αυτές λοιπόν θα αναφερθούν στις εξελίξεις και στον Λίβανο και τη Συρία. Την ίδια ώρα θα τεθούν επιτάπητος οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην άτυπη συνοδοκορυφή στη Λευκοσία αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Η αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης, όπως είπαμε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συζητήθηκε το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, όπως κατοχυρώνεται από τη σύμβαση, όπως είπαμε, των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ η οικονομία και οι επενδύσεις βρέθηκαν μάλλον στην πρώτη γραμμή και υπήρξε και το μνημόνιο συνεργασίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο. Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια συζήτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γενικότερα οι συζητήσεις για την υγεία υπάρχουν. Είναι στο τραπέζι συνεχώς. Γιατί τα προβλήματα προϋπήρχαν, γιγαντώνονται, συνεχίζουν να υπάρχουν και θα υπάρχουν στην συνέχεια ακόμη πιο μεγάλα. Πληροφορούμαστε, γιατί και έρευνα κάνουμε και ρεπορτάζ, στο σημείο που μπορούμε και μας επιτρέπεται και αναφέρουμε αυτά που μπορούν να υποθούν. Γιατί πολλές φορές μέσα σε έναν εργασιακό χώρο κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να βγαίνουν προς τα έξω. Όσοι λοιπόν υπηρετούν στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ ή στα κέντρα υγείας γνωρίζουν τι γίνεται στο εσωτερικό. Πάντα σε ένα χώρο εργασίας υπάρχουν οι αντιπαλότητες. Όταν βέβαια μιλάμε και για θέματα ιατρικά ή εδώ που αντιμετωπίζεις κάποιον ασθενή και σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από το να ανοίξεις ένα κομπιούτερ να το φτιάξεις, από το να ανοίξεις ένα γόνατο να το κάνεις μια αρθροπλαστική, να κάνεις ένα χειρουργείο, μια χολή. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Άρα γίνονται και πιο διαφορετικές οι σχέσεις που υπάρχουν. Σχέσεις bullying που μπορεί να υπάρχουν σε εργασιακούς χώρους που αναγκάζουν κάποιους να φύγουν από τη θέση τους μένοντας ορφανές κάποιες θέσεις, πολύ σημαντικές, είτε για κέντρα υγείας, είτε για νοσοκομεία. Αυτοί που ξέρουν, μάλλον αυτοί που εργάζονται εκεί, ξέρουν και καταλαβαίνουν τι εννοώ. Πάμε λοιπόν σε μία ανάρτηση, προσπάθησα να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά δεν κατέστη εφικτό, του νέου Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟΥ, του κυρίου Δημήτρη Πετρούσκα, ο οποίος λοιπόν στο προσωπικό του προφίλ έκανε την παρακάτω ανάρτηση. Αναφέρει λοιπόν, σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟΥ, θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω τους πολίτες για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί. Δεν γράφω για να επιτεθώ σε γιατρούς, εργαζόμενους, διοικήσεις ή κυβερνήσεις. Γράφω για να εξηγήσω τι βρήκα μπροστά μου, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και γιατί η λύση του είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τα περιφερειακά ιατρία και τα κέντρα υγείας, αλλά για το ίδιο το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Με βάση τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, η ΣΑΜΟΥΣ δεν αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία και αδιαφοροποίητη περιοχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπάρχει ο πρώτος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αφορά την Ανατολική ΣΑΜΟ, δηλαδή τις διοικητικές ενότητες Βαθέως και Πυθαγορείου, Αγαθονήσι, και υπάρχει και ο δεύτερος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αφορά τη Δυτική ΣΑΜΟ, δηλαδή δημοτικές ενότητες Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου. Αυτό προβλέπεται ρητά στην Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΕ 21/1/2016, καθώς και στη μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση του 19, με την οποία τροποποιήθηκε και επανακαθορίστηκε η κατανομή των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Στις αποφάσεις αυτές, το Κέντρο Υγείας ΣΑΜΟΥ και τα περιφερειακά ιατρία της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ ανήκουν στον πρώτο τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και τα περιφερειακά ιατρία της Δυτικής ΣΑΜΟΥ στο δεύτερο τομέα. Πέραν αυτών, υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ 14/10/2025 για τον ορισμό μονάδων αναφοράς στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και την κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημεριών. Το πρόβλημα που διαπιστώνεται στην πράξη είναι ότι παρά τη θεσμική αυτή διάκριση, η διαχείριση των γιατρών των περιφερειακών ιατρείων φαίνεται να γίνεται από το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου. Μέχρι πρόσφατα, αντίστοιχη διαχείριση γινόταν και για αγροτικούς ιατρούς, παρότι οι αγροτικοί ιατροί από τον νόμο συμμετέχουν σε εφημερίες στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι πολύ σοβαρό. Γιατροί που εμφανίζονται ότι καλύπτουν την πρωτοβάθμια φροντίδα της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, στο Κέντρο Υγείας π.χ., μετακινούνται για να καλύπτουν εφημεριακές ανάγκες στη Δυτική ΣΑΜΟ. Έτσι, στα χαρτιά η Ανατολική ΣΑΜΟΣ φαίνεται να έχει γιατρούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην πράξη, όμως, η φυσική τους παρουσία στα περιφερειακά ιατρία μειώνεται σημαντικά λόγω εφημεριών, μετακινήσεων και ρεπών. Αυτό προκαλεί μια πλασματική εικόνα. Απ' τη μία πλευρά, η Ανατολική ΣΑΜΟΣ φαίνεται στελεχωμένη και άρα δυσκολεύεται να τεκμηριώσει την ανάγκη ενίσχυσης. Απ' την άλλη πλευρά, η Δυτική ΣΑΜΟΣ, παρότι είχε κενά, κάλυπτε μέρος των αναγκών της με αυτή τη μετακίνηση γιατρών, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται η ίδια πίεση και το ίδιο πραγματικό ενδιαφέρον για την πλήρωση των δικών της κενών. Με απλά λόγια, το σύστημα φαινόταν να λειτουργεί, αλλά στην πραγματικότητα ανακυκλωνόταν η έλλειψη προσωπικού. Η μία περιοχή αποδυναμώνονταν για να καλυφθεί προσωρινά η άλλη. Έτσι όμως δεν ενισχύεται ούτε η Ανατολική ούτε η Δυτική ΣΑΜΟΣ. Αντίθετα, αποδυναμώνεται συνολικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί. Η εφημεριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου είναι ασφαλώς σημαντική, ιδιαίτερα λόγω της απόστασής του από το νοσοκομείο. Όμως η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην αποδυνάμωση των περιφερειακών ιατρείων της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Ένας γιατρός που καλείται να εφημερεύσει στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου πρέπει να μπορεί να λειτουργεί πραγματικά και στο περιφερειακό ιατρείο του. Πρέπει να υπάρχει σαφές πρόγραμμα, νόμιμη ανάπαυση μετά την εφημερία και πραγματική παρουσία στον τόπο ευθύνης του. Διαφορετικά, ο πολίτης της, βλέπει ένα ιατρείο που τυπικά έχει γιατρό, αλλά στην πράξη δεν έχει σταθερή και ουσιαστική λειτουργία. Αυτή η κατάσταση είχε άμεσο αντίκτυπο και στο νοσοκομείο της Σάμου. Όταν τα περιφερειακά ιατρεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο, ακόμη και για περιστατικά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Έτσι, το νοσοκομείο φορτώθηκε επί χρόνια με μεγάλο μέρος της πρωτοβάθμιας ζήτησης της Ανατολικής Σάμου. Σε αυτό προσθέθηκε και η πίεση από το μεταναστευτικό, σε περιόδους κατά τις οποίες η δομή φιλοξενίας είχε πολύ μεγάλο αριθμό διαμενόντων. Το νοσοκομείο κλήθηκε να σηκώσει όχι μόνο το βάρος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αλλά και μεγάλο μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του νησιού. Αυτό έχει συνέπειες. Όταν ένα νοσοκομείο λειτουργεί διαρκώς υπό τέτοια πίεση, όταν οι γιατροί του καλούνται να καλύπτουν και όσα θα έπρεπε να απορροφά η πρωτοβάθμια φροντίδα, τότε το νοσοκομείο γίνεται λιγότερο ελκυστικό ως χώρος εργασίας. Δημιουργείται κόπωση, απογοήτευση, παρετήσεις και μειωμένο ενδιαφέρον για νέες θέσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί κομματικά. Από το 2016 μέχρι σήμερα πέρασαν διαφορετικές κυβερνήσεις και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αν το πρόβλημα παρέμεινε τότε, προφανώς δεν αρκεί να λέμε ότι φταίει γενικά η εκάστοτε κυβέρνηση. Υπήρχαν άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης που διαχειρίστηκαν την κατανομή των γιατρών, τα προγράμματα, τις μετακινήσεις και τη διοχέτευση της πρωτοβάθμιας πίεσης. Εκεί πρέπει να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέπει να αλλάξει. Η ενημέρωση αυτή γίνεται γιατί ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει. Πρέπει να κατανοήσει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με συνθήματα ούτε με εύκολες κατηγορίες. Χρειάζεται να δούμε την πραγματική λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Σάμου, όχι μόνο το τι φαίνεται στα χαρτιά. Η προσπάθεια που ξεκινά τώρα έχει ένα στόχο: να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση, να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων, να σταματήσει η πλασματική εικόνα κάλυψης και να διεκδικηθεί ουσιαστική στελέχωση εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Η Ανατολική Σάμος χρειάζεται περιφερειακά ιατρία που να λειτουργούν πραγματικά. Η Δυτική Σάμος χρειάζεται ασφαλή εφημεριακή κάλυψη και επαρκή δική της στελέχωση. Το νοσοκομείο Σάμου χρειάζεται αποσυμφόρηση από περιστατικά που ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και οι πολίτες χρειάζονται ένα σύστημα υγείας που να λειτουργεί στην πράξη και όχι μόνο τυπικά. Αυτή είναι η προσπάθεια με σοβαρότητα, χωρίς κραυγές, χωρίς στοχοποίηση των γιατρών, χωρίς κομματική εκμετάλλευση. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε έναν εύκολο ένοχο. Το ζητούμενο είναι να διορθώσουμε ένα πρόβλημα που επηρεάζει καθημερινά την υγεία των πολιτών της Σάμου. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Δημήτρη Πετρούσκα. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι στην σωστή βάση. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και συνέβαιναν. Ας μπει λοιπόν μια τάξη και κακά τα ψέματα. Πολλοί κόσμος πάει μετά τις 2 το μεσημέρι, αν έχει ένα πονάκι οτιδήποτε που θα πήγαινε σε ένα γιατρό ή σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα περιφερειακό ιατρείο ή αγροτικό, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί δεν βρίσκει και πάει στο νοσοκομείο στα έκτακτα με αποτέλεσμα να υπάρχει συμφόρηση και πραγματικά τα πολύ κρίσιμα περιστατικά ή αυτά που απαιτούν την άμεση εξέταση να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς και γιατί υπάρχουν αυτοί που, όπως είπαμε, που μπορεί με έναν απλό πυρετό να πάνε στο νοσοκομείο γιατί δεν βρίσκουν έναν αγροτικό γιατρό ή ένα συμβεβλημένο γιατρό με τον ΕΟΠΗ. Κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο μέσος Έλληνας στενάζει. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εργατολόγο νομικό, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, αγαπητή Βιολέτα, ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό. Καλημερίζω τους αγαπητούς ακροατές και ακροατές του σταθμού. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να είστε καλά, δική μας η τιμή. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, να δούμε λίγο. Είχαμε την τελευταία φορά μιλήσει χωρίς να έχουν αποφασιστεί ή προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης για τον μέσο Έλληνα και την Ελληνίδα. Και πάμε λίγο να δούμε πόσο αυτά θα μας επηρεάσουν και τι γίνεται με τις συντάξεις χαμηλοσυνταξιούχων κλπ.
2: Κυρία Τρυπόδη, έχουμε την εξαγγελία των μέτρων, 8 μέτρα στο σύνολο, κόστος μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Τα δύο είναι το 80% του κόστους, είναι η επιδότηση των οικογενειών με τέκνα. Εφάπαξ τον Ιούνιο είναι το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί και το άλλο μέτρο είναι σε 1.850.000 συνταξίουχους και ευάλωτους, το λεγόμενο τρακοσάρικο που θα δοθεί τον Νοέμβριο. Η επιδότηση στις οικογένειες με τέκνα θα γίνει τέλη Ιουνίου και η επιδότηση του τρακοσάρικου, η χορήγηση του τρακοσάρικου θα γίνει τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους. Αυτά τα δύο από τα 8 μέτρα είναι τα σημαντικότερα και τα πιο κοστοβόρα, αφού είναι τα 440 εκατομμύρια από σύνολο 500 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Τώρα έχουμε πει ότι το μέτρο για τους συνταξιούχους έχει διευρυνθεί από 250, πέρυσι έγινε 300 το επίδομα αυτό και θα το πάρουν 400.000 παραπάνω χαμηλοσυνταξιούχοι. Μόνο που με τα ηλικιακά, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που εφαρμόζει η κυβέρνηση και επιμένει με τον νόμο που ψήφισε πέρυσι, θα αποκλειστούν 1.000.000 συνταξιούχοι, εξ αυτών 400.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, λόγω του ηλικιακού κόφτη. Γιατί, αγαπητή Βιολέτα και αγαπητοί ακροατές, διότι η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να το πάρει ένα συνταξιούχος το 300 που παίρνει 2.000 σύνταξη, αλλά έχει συμπληρώσει το 65ο, αλλά δεν θα το πάρει μια αγρότησα ή χείρα με 400 ευρώ, 4 φορές κάτω τη σύνταξη, που δεν έχει συμπληρώσει το 65ο.
0: Άδικο.
2: Άρα λοιπόν, άδικο αυτό. Με τον ηλικιακό κόφτη λοιπόν, και το έχουμε αναρτήσει και το έχουμε αναρτήσει και τεκμηριώσει στην ιστοσελίδα της επιστημονικής μας ένωσης ΕΝΙΠΕΚ που προϊστάμε, αλλά και στην εφημερίδα των συνταξιούχων το πρωτοσέλιδο την προηγούμενη Κυριακή, το Σαββάτο που βγαίνει, κάθε Σάββατο Κυριακή, εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, το έχουμε αναδείξει. Θεωρώ να πιστεύω ότι και μέσα από τη δική σας συμβολή και άλλων συναδέλφων σας και δικών μου, ότι η κυβέρνηση δεν θα επιμείνει στον ηλικιακό κόφτη και θα δώσει τουλάχιστον το επίδομα αυτό το 300 από την ηλικία των 62 ετών τουλάχιστον, διότι από τότε χορηγούνται οι μειωμένες συντάξεις. Άρα όσοι, αν η κυβέρνηση επιμείνει στο λεγόμενο ηλικιακό κόφτη που λέει να είναι 65 ετών το προηγούμενο έτος, από το προηγούμενο πρέπει να έχει συμπληρωθεί, όχι κατά το τρέχον, τότε θα αποκλειστούν οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι και είναι πολύ άδικο. Εμείς θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, μέχρι τον Νοέμβριο που θα χορηγηθεί το σχετικό επίδομα, να μην επιμείνει η κυβέρνηση σε αυτό το άδικο μέτρο, ενώ τον ηλικιακό κόφτη, αγαπητή Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε νέο κύμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026.
2: Είναι το μεγαλύτερο κύμα που έχουμε από τη μεταπολίτευση. Έχουμε το τρίμηνο του 2026, το πρώτο τρίμηνο, έχουμε τις περισσότερες αιτήσεις από τη μεταπολίτευση τα τελευταία 45 χρόνια.
0: Και γιατί γίνεται αυτό?
2: Λόγω της αύξησης, λόγω του νόμου που υπάρχει, είναι ο νόμος Τσίπρα, η ρήτρα Τσίπρα, είναι μια σκληρός, από τους σκληρότερους νόμους στον κόσμο, που λέει ότι ανά τριετία τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι νόμος του 15 του τρίτου μνημονίου, είχε πρωτοψηφιστεί το 10, αλλά δυστυχώς εφαρμόστηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, που δεν έχει προηγούμενο στον κόσμο, ανά τριετία και μέχρι το 2060, τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Οι γυναίκες, κυρία Τρυπόδη, φοβούνται την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας από την 1η-1η-27, που το λέει ο νόμος που προανέφερα, παρά το ότι η κυβέρνηση, και σωστά κυρία Τρυπόδη, πολλές φορές έχει πει ότι εγώ δεν θα αυξήσω τα όρια ηλικίας στο 27, αλλά θα τα αυξήσω μετά την 1η-1η-30, διότι ο νόμος Τσίπρα λέει ότι ανά τριετία πρέπει οπωσδήποτε να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Έτσι δεν έχουν πειθεί οι γυναίκες κυρίως, διότι 7 στις 10 νέες αιτήσεις αφορούν γυναίκες, γυναικείο πληθυσμό, δεν έχουν πειθεί από τις διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών παραγόντων και κυρίως βλέπουν κάποιες ότι πιθανότατα να έχει να παίξει ρόλο και ο κύριος Τσίπρας στην πολιτική σκηνή, διότι υπερθεματίζει υπέρ του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος είναι ο σκληρότερος νόμος στην Ευρώπη και πρέπει να καταργηθεί. Έτσι λοιπόν, από τη μια η απειλή της αύξησης των ορίων ηλικίας, από την άλλη η πιθανή έλευση και στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα, που έχει ψηφίσει τον σκληρότερο νόμο της Ευρώπης, που είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, ενδεχομένως να είναι οι δύο λόγοι που επηρεάζουν μαζικά κυρίως τις γυναίκες να φεύγουν στη σύνταξη. Δυστυχώς, και κυρία Τρυπόδη, δεν είναι ότι πάνε σε μειωμένες συντάξεις οι γυναίκες, επιλέγουν προκειμένου να εγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας, κάνουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη, με συνέπεια να έχουν χαμηλό εισόδημα εφόρου ζωής, διότι επιλέγουν να βγουν με μειωμένη σύνταξη παρά να επανεγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας.
0: Και όχι αδικαιολόγητα πολλές φορές, γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Βέβαια, με αυτό το σκληρό νόμο και του κυρίου Κατρούγκαλου,
2: Που είχε πει και η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι και εμείς ως επιστήμονες, είχε πει η κυβέρνηση με τις εκλογές 19 θα τον καταργούσε, κυρία.
0: Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Έξι χρόνια γιατί δεν το κάνει.
2: Και όχι μάλλον μόνο, πολύ σωστά το είπατε. Ναι. Και όχι μόνο, κυρία Τρυπόδη, όχι μόνο δεν τον κατήργησε, που είχε υποσχεθεί και είχε ψηφιστεί από συνταξίχους, αλλά και από τις γυναίκες, οι οποίες είχαν καταψηφίσει, και οι νέοι, γιατί βλέπανε το μη μέλλον των συντάξεων τους από την κυβέρνηση Τσίπρα και τον νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες γυναίκες και νέοι είχαν, και οι συνταξιούχοι είχαν καταψηφίσει τότε την κυβέρνηση Τσίπρα, είχαν υπερψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, που είχε πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Και μέχρι τώρα, κυρία Τρυπόδη, δεν το έχει πράξει. Άρα λοιπόν, μόλις είπαμε τις βασικές αιτίες που οδηγούν, δυστυχώς εγώ λέω, προσθέτω δυστυχώς, προκειμένου να εγκλωβιστούν σε νέα αύξηση ορίου ηλικίας, επιλέγουν χαμηλές συντάξεις που δεν είναι αξιοβίαιτες. Δεν θα τους δώσουν σημαντικό εισόδημα για να ζήσουν αξιοπρεπώς, αλλά φοβούνται μήπως και η έλευση Τσίπρα με τον σκληρό νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο θα εφαρμόσει. Αφού στο βιβλίο του υπερηφανεύεται για τον νόμο Κατρούγκαλου, άρα θα τον εφαρμόσει, λένε οι γυναίκες και οι νέοι συνταξιούχοι. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον όλοι αυτοί να δεσμευτούν ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου ή δεν θα επιμείνουν στα πιο σκληρά σημεία του, κυρία Τρυπόδη. Διαφορετικά η ανησυχία είναι διάχυτη, οι γυναίκες θα αφήνουν μια αίτηση πρόωρη σύνταξης, δηλαδή χαμηλή σύνταξης, προκειμένου να μην επανεγκλωβιστούν σε νέα αύξηση όριων ηλικίας, αγαπητή Βιολέτα.
0: Τώρα έχουμε και την τετραήμερη εργασία. Πολύς λόγος γίνεται για αυτή. Θέλω το δικό σας σχόλιο.
2: Κυρία Τρυπόδη, το πρόβλημα της χώρας μας είναι η χαμηλή μισθή. Είναι η βουλγαροποίηση των μισθών, που ψηφίστηκε η ρήτρα Βουλγαρίας των μισθών, ψηφίστηκε με το δεύτερο μνημόνιο Παπαδήμου και βεβαίως υλοποιήθηκε με το νόμο 4093 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας Βενιζέλου Σαμαρά. Η ρήτρα βουλγαροποίησης των ελληνικών μισθών. Γι' αυτό φεύγουμε από την Ευρωζώνη και πλησιάζουμε, λόγω αυτής της ψηφισμένης νομοθετημένης ρήτρας Βουλγαρίας, συγκλίνουμε με τους μισθούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Άρα το πρόβλημα των Ελλήνων εργαζομένων, των εργαζομένων, διότι δραστηριοποιούνται και ξένοι πολίτες στην πατρίδα μας, δεν είναι τόσο η μείωση του ωραρίου, που πρέπει να μειωθεί το ωράριο, διότι με την ψηφιοποίηση η παραγωγή γίνεται μεγαλύτερη, ο πλούτος είναι περισσότερος και πρέπει να διανεμηθεί και ισοτίμως και στους εργαζόμενους που συμβάλλουν στο νέο πλούτο, αλλά το πρόβλημα στην πατρίδα μας είναι η αύξηση των μισθών, τα παραπάνω επιδόματα. Υπάρχουν νέες και νέοι που δεν παίρνουν οικογενειακά επιδόματα, σήμερα που μιλάμε στον ιδιωτικό τομέα, αγαπητή Βιολέτα. Δεν παίρνουν οικογενειακά επιδόματα. Σε μια περίοδο κατάρρευσης των γεννήσεων, αγαπητή Βιολέτα, για από το 2012 μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι και οι νέες κυρίως του ιδιωτικού τομέα δεν παίρνουν επίδομα γάμου και τέκνων. Μόνο είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα της χώρας μας και της αγοράς εργασίας Βεβαίως είναι η μεγάλη αύξηση των μισθών, η δραστική αύξηση των μισθών που δημιουργούν στο μέλλον και καλύτερη διαβίωση, αξιοπρεπή διαβίωση, στήριξη της οικογένειας. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και τη μείωση του εβδομαδιαίου και ημερήσιου ωραρίου, διότι η ψηφιοποίηση της παραγωγής των υπηρεσιών, η τεχνική νοημοσύνη στην παραγωγή και στις υπηρεσίες, όλα, ο κυβερνοασφάλεια, ο κυβερνοχώρος, η τηλεργασία δημιουργούν πλούτο, το οποίο παράγουν οι εργαζόμενοι και πρέπει και σε αυτούς κάτι της να δοθεί από τη μεγάλη του συμβολή στον παγκόσμιο και εθνικό πλούτο.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω βέβαια διάθεση ιδιαίτερη ή μάλλον δεν υπάρχει, μας λέει η κυβέρνηση, δημοσιονομική δυνατότητα για να γίνει.
2: Όχι, αγαπητή Βιολέντα, και οι ίδιοι Πασόκοι προχτές, ναι, ήμουνα σε τηλεοπτική εκπομπή μεγάλου καναλιού, ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Πασό και είπε εννοούμε για επιχειρήσεις από 20 εργαζόμενους και πάνω. Οι επιχειρήσεις από 20 εργαζόμενους και πάνω είναι 7,2%.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άρα το μάζεψαν οι ίδιοι πίσω, αγαπητή Βιολέντα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Βαρδακαστάνη στο Open, το λέω Κυριακή ήτανε, προχθές, που είπε αυτό. Φαίνεται το προσγειώσανε ή τους προσγειώσανε. Άρα λοιπόν δεν επιμείνανε και οι ίδιοι, διότι με δεδομένο ότι το 82% και πλέον των ελληνικών επιχειρήσεων έχει έως 15 και έως 20 εργαζόμενους, αντιλαμβάνεστε ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων. Θα μου πείτε, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, δεν έχουν προβλήματα οι μικρομεσαίοι? Βεβαίως έχουν. Μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς? Κάποιοι ενδεχομένως δεν μπορούν. Αλλά να πληρωθούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι τους. Και αν έχουν προβλήματα με τις τράπεζες οι μικρομεσαίοι, αν έχουν προβλήματα με τον ΕΦΚΑ οι μικρομεσαίοι, αν έχουν προβλήματα με την εφορία οι μικρομεσαίοι, αν έχουν προβλήματα με την τεκμαρτή φορολόγηση, αυτό το σκληρό νόμο που τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση το 2023, να τα λύσουν. Αλλά πρέπει και οι εργαζόμενοι να ζήσουν αξιοπρεπώς, να ζήσουν τις οικογένειές τους, να μην έχουν καθημερινά άγχος αν φτάνουν τα χρήματα με αυτόν τον πληθωρισμό τροφίμων, με την ακρίβεια κλπ. Άρα και όσοι κοινωνικοί ηγέτες αντιδρούν σε αυτού του είδους τις προτάσεις, ας ζητήσουν από την κυβέρνηση άλλου είδους παροχές και διευκολύνσεις, όχι να συμπιέσουν περαιτέρω τα εισοδήματα των εργαζομένων, αγαπητή Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη.
0: Έτσι είναι, είπαμε, είναι οι δύο πλευρές. Είναι ο επιχειρηματίας που συνήθως και εδώ σε ένα μικρό νησί όπως η Σάμος είναι ένας επαγγελματίας που μπορεί να έχει 1, 2, 3 υπαλλήλους, που και εκείνος πιέζεται, δουλεύει μαζί με τους εργαζόμενους του, τους υπαλλήλους, αλλά πρέπει να υπάρξουν και εκείνα τα μέτρα στήριξης του επαγγελματία για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
2: Το είπατε σωστά. Έτσι. Αυτό είναι και το πνεύμα της δικής μου εκεί αναφοράς. Να στηριχθούν, γιατί οι μικρομεσαίοι, οι φτηνοτρόφοι μας, οι αγρότες μας, οι μελισσοκόμοι μας, οι αλλοί μας έχουν πρόβλημα με εφορία, με τράπεζες και με ΕΦΚΑ. Αυτά είναι τα βάσανα των μικρομεσαίων. Δεν είναι το να δώσουν παραπάνω μισθή, αφού οι περισσότεροι θα γυρίσουν σε αυτούς με την κατανάλωση, αγαπητή Βιολέτα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Άρα λοιπόν, εδώ να ζήσουν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι μικρομεσαίοι να στηριχθούν. Όχι με λόγια, αλλά με πράξη, με έργα, με απαλλαγές, με δανειοδότηση, με διαγραφές χρεών στον ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ουσιαστική στήριξη στους μικρομεσαίους της χώρας μας.
0: Είναι πολλά τα ευτράπελα που υπάρχουν με τις τα χρέη σε τράπεζα και ΕΦΚΑ. Δηλαδή, αν είναι να εισπράξει ένα ποσό από το κράτος, θα στο παρακρατήσει όλο, ενώ είσαι ενήμερος, δεν σου αφήνει ρευστότητα, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς να κάνεις μεταβίβαση ακινήτου εάν δεν έχεις μηδενικό χρέος σε εφορία για να πάρεις ΕΦΚΑ.
2: Δεν είδατε τώρα και με τη ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ναι. Δεν βλέπετε τώρα ότι με τόκο, με θηριώδη τόκο 5,84%. Εμείς επιμέναμε και λέγαμε στην κυβέρνηση και ως Επιστημονική Ένωση που προείσταμε, αλλά και μέσα από την εφημερίδα των συνταξιούχων, καλούσαμε την κυβέρνηση να επαναφέρει τις 120 δόσεις. Mm-hmm. Με διαγραφή κεφαλαίου, με διαγραφή προσαξίσεων, με διαγραφή των τόκων. και ένα μέρος του ΤΟΚ της τοκοφορίας που είναι, δεν μπορούν να τη σηκώσουν οι μικρομεσαίοι. Αντί για αυτού, κυρία Τρυπόδη, έδωσε 72 δόσεις χωρίς διαγραφή προς αυξήσεων και τμήματος του κεφαλαίου, αλλά μόνο για τις ληξιπρόθεσμες μέχρι το 23 και αρρύθμιστες. Άρα πολύ μικρό, λίγο ποσοστό επιδευματιών και αγροτών μας θα μπουν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που ακούγεται καλά, κυρία Τρυπόδη, αλλά δεν θα έχει σημαντική συμβολή στο μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων μας, των φτηνοτρόφων μας, των αγροτών μας.
0: Αναφερθήκατε πολλές φορές στους σκληρούς νόμους Τσίπρα και στο νόμο Κατρούγκαλ.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλ αναφέρθηκε
0: κυρίως
2: σε αυτό.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα, σε αυτόν.
0: Ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν σήμερα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σας έκανε πρόταση για το κόμμα του, το νέο κόμμα.
2: Μα δεδομένου ότι προέδρευσα στο τρίτο μνημόνιο και το κατεψήφισα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Και όταν είδα και στο βιβλίο του να υπερηφανεύεται για τον νόμο Κατρούγκαλου, για τον οποίο έχω γράψει τόσα βιβλία αποδομώντας τον, συμπαθώς δεν υπάρχει κανένα σημείο σύμπλευσης, αφού προεδρεύοντας τότε στη Βουλή κατεψήφισα το τρίτο μνημόνιο και ό,τι ακολουθούσε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα δεν υπάρχει συζήτηση. Και άπαξ και είδα ότι στη Μηθάκη υπερηφανεύεται για τον αθλειοδέστερο ασφαλιστικό νόμο που βασάνισε γυναίκες, νέους ασφαλισμένους κλπ. Μπορώ να έχω συζήτηση με αυτόν που έστησε το υπερταμείο και έδωσε το δημόσιο πλούτο στους δανειστές, που έδωσε τα αεροδρόμια και τα δικά σας στη γερμανική κρατική εταιρεία τη Fraport, που κατήργησε το ΕΚΑΣ οδηγώντας σε ευθανασία τους πιο χαμηλά συνταξιούχους στην πατρίδα μας, είναι μέτρα της κυβέρνησης Τσίπρα. Μπορεί να συζητήσω εγώ που βγήκα από τις φυλακές στη Χούντα ως μαθητής, ως φοιτητής, που έχω γράψει τόσα βιβλία αποδομώντας τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, που δήθεν μας έβγαναν από τα μνημόνια, αλλά μας έβαλαν να πληρώνουμε φόρους μέχρι πέμπτης γενιάς και έμφυα. Άρα λοιπόν σε καμία συζήτηση δεν μπορώ να συνεργαστώ με κόμματα του μνημονιατικού τόξου και κυρίως με το κόμμα του σκληρότερου μνημονίου, που όντως είναι το τρίτο μνημόνιο του υπερταμείου και της κατάργησης του ΕΚΑΣ, αλλά και του νόμου Κατρούγκαλου. Νομίζω σας απάντησα.
0: Γενικότερα θα θέλατε να ασχοληθείτε ξανά με την πολιτική?
2: Δεν έχω καμία διάθεση τώρα. Έχω την επιστημονική μου ένωση, τις επαφές με την Ευρώπη και τον κόσμο. Έχουμε αρκετές δραστηριότητες. Παρακολουθώ το κίνημα των συνταξιούχων, όχι κομματικά, πολιτικά, μέσα από την εφημερία των συνταξιούχων. Βλέπω ότι κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν ένα κόμμα σε απάντηση, φοβούμενοι με την έλευση του κυρίου Τσίπρα μήπως επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά μέχρι εκεί φραστικά στηρίζω, αλλά δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτό που λέμε πολιτικό γίγνεσθε, όχι διότι το αποστρέφουμε. Έχω άλλες επιστημονικές και κοινωνικές επιλογές και προτεραιότητες, αγαπητή Βιολέτα.
0: Έτσι, και είναι και πολύ χρήσιμο το να συμβουλεύετε με την τεράστια επιστημονική σας έτσι, εμπειρία, κατάρτιση, τους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε μία θέση πολύ δύσκολη να ενημερωθούν τι πρέπει να κάνω, έχω τα ένσημά μου, πρέπει να φύγω, την αγωνία των γυναικών που περιγράψατε πολλές φορές. Υπάρχει, είναι έκδηλη. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις γυναικών που λένε θα φύγω. Δεν πειράζει, ας παίρνω και λιγότερα, αλλά θέλω να ζήσω. Δεν μπορώ να πεθάνω.
2: Μα τώρα που μιλάμε, έχω πάρει 3-4 τηλέφωνα ακροατριών σας, ακροατριών κλπ. Που έχουν αυτού του είδους τους προβληματισμούς. Σε αυτούς πρέπει να συμπαριστάμεθα. Έτσι. Πρέπει να βοηθούμε. Έτσι λοιπόν και στην όμορφη Σάμο, που πάντα απολαμβάνω και είναι τιμή που με καλείτε και βεβαίως συνδιαλεγόμεθα, θεωρώ ότι βάλαμε έναν προβληματισμό μέσα τα ενδιαφέροντα ερωτήματά σας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: ευχαριστώ
0: καλά.
2: Για την τιμή. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Μητρόπουλο. Πραγματικά είναι το μεγαλύτερο κύμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026. Αυτό σημαίνει ότι πολλές υπηρεσίες θα μείνουν ακόμη πιο υποστελεχωμένες. Επιτυχώντες του ΑΣΕΠ βλέπουν 2-3 χρόνια ότι δεν προσλαμβάνονται. Γενικότερα η κατάσταση πάει ακόμη προς το χειρότερο. Θα μου πείτε τώρα έχουμε με πολλές θέσεις εργασίας που καταργούνται πλέον, με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη. Κακά τα ψέματα. Κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Υπάρχει ακόμα μια γενιά η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, δηλαδή να μπει σε μια τράπεζα και να κάνει συναλλαγή μόνος του. Μόνοι τους οι άνθρωποι θα πρέπει να χρειάζονται έναν υπάλληλο. Ακόμη υπάρχει, δεν ξέρω μέχρι πότε, γιατί υπάρχουν και αυτά τα μοντέλα των τραπεζών που μπαίνεις εντελώς μόνος σου και τα κάνεις όλα. Τι να πω. Ναι, και στα σούπερ μάρκετ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε σήμερα είναι Τετάρτη, 6 του μήνα. Έχουμε κάποια γιορτή. Σεραφείμ σήμερα. Χρόνια λοιπόν πολλά στο Σεραφείμ που παρέλειψα να το πω λίγο νωρίτερα. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Να πω νωρίτερα ότι έχουμε και από τον ΕΟ Σάμου ένα δελτίο τύπου, καθώς τα κρασιά της Σάμου είναι μεταξύ των 10 καλύτερων στον κόσμο. Θα σας διαβάσω λοιπόν ακριβώς τι λέει το σχετικό δελτίο τύπου και τα νέα βραβεία. Το Σάμος Νέκταρ κεντά το χρυσό όνομα στα Taste Atlas. Όταν λοιπόν η αμπελοϊνική παράδοση αιώνων συναντά το μεράκι των σύγχρονων αμπελουργών, η διεθνής αναγνώριση έχει τη γλυκιά γεύση του σαμιακού μοσχάτου. Σε μια θριαμβευτική επιβεβαίωση της ποιότητας και της μοναδικότητάς του, το εμβληματικό Σάμος Νέκταρ του ενιαίου υνοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού της Σάμου κεντά με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ελίτ της παγκόσμιας υνικής κατάταξης του Taste Atlas 2026, καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση ανάμεσα στα 10 καλύτερα επιδόρυπια κρασιά παγκοσμίως. Η διεθνής βίβλος των γεύσεων, τον Taste Atlas, στην πιο πρόσφατη κατάταξή του, υποκλίνεται στο μαγαλείο του Σαμιακού Αμπελώνα, με το Σάμος Νέκταρ να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις και το πολύ αγαπημένο Σάμος Βεντού και Σάμος Άνθεμις να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής. Η Σάμος αποδεικνύει πως το μικρό ρόγο μοσχάτο δεν είναι απλώς ένα κρασί, αλλά ένας ζωντανός πολιτισμός που κατακτά τις αισθήσεις. Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο συνεταιρισμός Σάμου καταφέρνει να έχει 3 μοσχάτους ίνους στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα, ανταγωνιζόμενος θρυλικά κρασιά του διεθνούς Αμπελώνα. Δεν είναι όμως μόνο η παγκόσμια κατάταξη. Στην ανταγωνιστική ηνική αρένα της Ευρώπης, τα κρασιά του συνεταιρισμού Σάμου στέκονται με υπερηφάνεια στην υψηλότερη βαθμίδα, αφήνοντας πίσω σημαντικές ιστορικές συνοπαραγωγικές περιοχές. Στη 10 κατηγορία των καλύτερων ποτών στην Ελλάδα, που περιλαμβάνονται όλα τα αλκοολούχα και μη ποτά της χώρας, όπως και μεταξύ των καλύτερων κρασιών στο Βόρειο Αιγαίο, τα κρασιά της Σάμου βρίσκονται και πάλι στις πρώτες θέσεις. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα του μόχθου των Σαμίων αμπελοκαλλιεργητών, που σε πεζούλης ξερολιθιάς συνεχίζουν ακόμη να κεντούν τη διεθνή καταξίωση του ελληνικού ποιοτικού κρασιού. Το μοσχάτο δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι η ψυχή της Σάμου, ψιθυρίζει ειδονικά κάθε στεγόνα του Σάμου Νέκταρ, που με το βαθύ και χρυμπαρένιο του χρώμα και τα αρώματα λιαστού μοσχάτου, σταφυλιού, καρυδιού και μελιού, μάγεψε ακόμη μία φορά τους διεθνείς κριτές του Taste Atlas. Για τον ΕΟΣ της Σάμου, η κατάταξη αυτή δεν είναι μόνο μία βράβευση, αλλά και μία διαχρονική δέσμευση. Να συνεχίσει να παράγει εξαιρετικά κρασιά, διατηρώντας αναλύωτη την ποιότητα που έχει κάνει το νησί της Σάμου ονομαστό στο πέρασμα της γης. Αυτά λοιπόν από την ΕΟΣ Σάμου για τα δύο αυτά κρασιά. Το Σάμος Βεντού, το Σάμος Νέκταρ και το... Προσπαθώ να δω το τρίτο. Το Σάμος Νέκταρ, ναι. Και το Σάμος Άνθεμις, συγγνώμη, ναι. Κόλλησα, εντάξει. Κολλάει και αυτό το μυαλό. Ένα το έχω χειμώνα καλοκαίρι. Και εγώ όπως όλοι σας βέβαια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2 και 10 το βράδυ, 2 το μεσημέρι, 10 το βράδυ ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα

0: Ecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο Χοιρινή Ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.

0: Εύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Άρε, Μάη με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στον 2000 FM, στους 99,8, μεσημέρι Τετάρτης. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ με τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκητάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη. Συντονισμένοι εδώ όλοι και φυσικά μας ακούτε και από το live24.gr. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούνε και εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Να ευχηθούμε καλημέρα εδώ στα νησιά μας, στα γειτονικά μας νησιά, την Ικαρία, τους Φούρνους, τα γειτονικά μας Δωδεκάνησα, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM. Και φυσικά σας περιμένουμε εδώ να συνομιλήσουμε μαζί σας, να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, θέλετε να αναδείξουμε. Θέλετε να τα πούμε, εδώ έχουμε και αρκετά θέματα και αρκετά προβλήματα, δεν μένουμε όμως στα προβλήματα, έχουμε και ωραίες στιγμές που ζούμε εδώ στα νησιά μας, ωραία πράγματα που κάνουμε και αξίζει να τα αναδεικνύουμε και να τα λέμε. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δήμητρης ο Τανβακλής, απαντάει στις κλήσεις σας και στη ρύθμιση του ήχου εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για τα θέματα τα οποία συζητάμε, μιλάμε για τον τουρισμό, μιλάμε έτσι για αρκετά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Μιλούσαμε χθες με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, άμα τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Αναφερθήκαμε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει από 1η του μηνός Μαΐου. Μας είπε ο διοικητής τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να μην κάνουμε από 1η Μαΐου μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Από ό,τι φαίνεται όμως φωνήβω όντως, διότι χθες είχαμε ένα περιστατικό πυρκαγιάς εκεί στους Σπαθαραίους και από ό,τι μας είπε σήμερα εδώ μιλώντας πριν από λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη, είχαμε και ένα περιστατικό ελεγχόμενης καύσης βέβαια στην περιοχή των Κουμεϊκών και αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι από εδώ και πέρα θα μπαίνουν πρόστιμα. Και όχι μόνο από εδώ και πέρα, έτσι, γενικότερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μπαίνουν πρόστιμα. Ας μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας και πούμε ότι εντάξει δεν φυσάει σήμερα, θα βάλουμε έτσι μια μικρή φωτιά να κάψουμε τα ξερά χόρτα κλπ. Για να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Δεν γίνεται αυτό πλέον. Θα μπαίνουν πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα θα είναι και τσουχτερά. Και ας μην μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλαβαίνουμε μόνο όταν μπαίνουν πρόστιμα. Και το λέμε αυτό γενικότερα. Ας μην μπαίνουμε στη διαδικασία προστήμων και έτσι να γινόμαστε, μάλλον να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους. Ο νόμος είναι νόμος και θα πρέπει να τον τηρούμε ανεξαρτήτως προστήμων. Είτε αυτό έχει να κάνει με θέματα καύσης, με θέματα καθαρισμών οικοπαίδων και με θέματα σκουπιδιών ακόμα, έτσι. Να πούμε λοιπόν σε σχέση με την πυρκαγιά χθες και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι υπό άμεσο έλεγχο τέθηκε ευτυχώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες λίγο μετά τις 2 στην περιοχή Σπαθαραίη της Σάμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Να τονίσουμε ότι στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου, κλιμάκιο της 14ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Από το περιστατικό κάηκαν περίπου 300 μέτρα αγροτικής έκτασης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε ιδιόκτητο χώρο, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική περιοχή. Όπως διαπιστώθηκε, προχώρησε σε καύση πολυμάτων, καλλιεργειών και κλαδεμάτων χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η προανάκριση διενεργείται από το ανακριτικό γραφείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου για το αδίκημα του εμπρισμού από αμέλεια. Με προφορική εντολή της Αγγελές Πρωτοδικών Σάμου, κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας πυροσβεστικής διάταξης περί απαγόρευσης καύσης. Την ίδια ώρα να πούμε, την ώρα που μιλούσε εδώ ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας το πρωί στην συνάδελφο τη Βιολέντα, τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση η ανάγκη τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας. Μας είχε μιλήσει χθες εδώ ο διοικητής, ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και στις υποχρεώσεις των πολιτών.
επισημένοντας έτσι την αυστηρή απαγόρευση καύσης αγροτικών υπολοιμάτων και τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι έτσι μια πάγια έτσι τακτική. Πρόκειται για μια πάγια τακτική, όπως λέμε, ενημερωτική μάλλον προσπάθεια, όχι πάγια τακτική, ενημερωτική προσπάθεια θα το χαρακτηρίσουμε, της πυροσβεστικής, η οποία επαναλαμβάνεται συστηματικά, χωρίς ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις να εισακούεται από τους πολίτες. Και αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, το είδαμε χθες, το είδαμε και σήμερα. Σήμερα το λέμε αυτό διότι στην περιοχή των Κουμαϊκών, από ό,τι μας ενημέρωσε ο διοικητής, πραγματοποιούνταν ελεγχόμενη καύση παρά την απαγόρευση που υπάρχει και επιβλήθηκε και εκεί το συγκεκριμένο πρόστιμο. Τονίζουμε και πάλι και το τονίζουμε αυτό διότι έχουμε καεί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά έχουμε καεί πάρα πολύ εδώ στο νησί μας και πρέπει όλοι μας να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Προσέχουμε για να έχουμε. Το τονίζουμε και πάλι. Και εμείς από εδώ θα το λέμε συνέχεια καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όσο και αν το λέμε, μήπως ακουστούμε κάπως. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι από την 1η Μαΐου βρίσκεται σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος, κατά την οποία απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγροτικών υπολοιμάτων με την πυροσβεστική, να καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι και τα προβλεπόμενα πρόστιμα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι βλέπουμε μπαίνουν και είναι αυστηρά. Μεγάλη προσοχή από όλους. Λαμβάνουμε και αυτή τη στιγμή μηνύματα από φίλους ακροατές. Πολλές οι διαμαρτυρίες για αυτές τις καύσεις, τέλος πάντων, διότι αν μη τι άλλο πρέπει να συμμορφωνόμαστε, όπως λέμε, με τους νόμους. Αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να μην έχουν προλάβει και κάποιοι έτσι συμπολίτες μας να προχωρήσουν στον καθαρισμό οικοπαίδων λόγω και των καιρικών συνθήκων οι οποίοι δεν ευνοούσαν να το κάνουν αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι καλύτερο να καθαρίσουμε τα οικοπαιδά μας, να τα βάλουμε στην άκρη τα υπολείμματα και από εκεί και έπειτα, όταν επιτραπούν οι πυρκαγιές, τότε μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε γίνεται. Μας γράφουν εδώ ότι και λόγω των βροχοπτώσεων που είχαμε, ότι ίσως υπήρχε μια μικρή παράταση. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Από 1η Μαΐου έχουν απογορευτεί φωτιές. Δεν υπάρχει κάποια παράταση. Το ξαναλέμε αυτό για να μην υπάρχουν έτσι παρερμηνείς και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα των πυρκαγιών. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην τύχει κάποιο άλλο περιστατικό και να τα πάμε καλά όλο το καλοκαίρι. Αρκεί να προσέχουμε όλοι μας. Η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, έτσι, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για μία ακόμη χρονιά με υψηλές αφίξεις και αυξημένα έσοδα και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα. Ακούσαμε προηγουμένως και τον τουριστικό παράκτορα, τον κύριο Έλληνα Αλέξη, ο οποίος μίλησε στην Βιολέτα και αναφέρθηκε στις αρκετά μεγάλες αφίξεις, αριθμό αφίξεων που έχουμε από την γειτονική χώρα. Όμως, πίσω από όλα αυτά, πίσω από όλη αυτή την εικόνα και γενικότερα πίσω από αυτές τις δυναμικές έτσι, προβλέψεις που έχουμε, θετικές προβλέψεις που έχουμε για υψηλές αφίξεις και αυξημένα έσοδα, υπάρχει μια πραγματικότητα που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους στον επισιτισμό και τουρισμό. Έχουμε κάνει μια επικοινωνία πριν από λίγο για να μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε να ξαναέχουμε πάλι μια επικοινωνία, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε διότι είναι στην εργασία του, με τον κύριο Χότζογλου, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στο συγκεκριμένο κλάδο, να συζητήσουμε λίγο τα ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, με τα ωράρια, με τους μισθούς, αλλά και με τα μεγάλα κενά έτσι, σε προσωπικό που συνεχίζουν να απασχολούν έντονα τον συγκεκριμένο κλάδο. Γινόμαστε και εμείς δέκτες εδώ καθημερινά στον 2000 από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Χρειάζονται εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις τους και από ό,τι μας λένε δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Οπότε κάτι φταίει. Να δούμε τι ακριβώς φταίει, διότι από τη μία υπάρχει ανεργία, έχουμε αυξημένα ποσοστά ανεργίας, από την άλλη όμως όταν ζητούν και οι επιχειρήσεις εργαζόμενους και δεν βρίσκουν, κάτι φταίει, κάτι συμβαίνει. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Πρόεδρο όταν έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί του και θα μιλήσουμε για τα ζητήματα, όπως είπαμε, στις συνθήκες, για συνθήκες εργασίας, για ωράρια, για μισθούς, αλλά και για μεγάλα κενά, έτσι, που όπως είπαμε και προηγουμένως, και να σε προσωπικό που συνεχίζουν να απασχολούν έντονα τον κλάδο.
Την ίδια βέβαια στιγμή, οι συζητήσεις για συλλογικές συμβάσεις και η ανάγκη στήριξης των εργαζομένων επανέρχονται στο προσκήνιο. Ωραία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χότζογλου αυτή τη στιγμή. Θα το βάλουμε στην άκρη το συγκεκριμένο θέμα. Κρατάμε φυσικά και τις δικές σας ερωτήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς είναι αρκετές και όπως λέμε οι απόψεις δίστανται. Ακούμε και τις απόψεις των εργαζομένων αλλά και τις απόψεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Και θα δούμε πού πραγματικά εστιάζεται το πρόβλημα, διότι από τη μία δεν γίνεται να υπάρχει ανεργία, να μιλάμε για αυξημένα ποσοστά ανεργίας, και από την άλλη να συζητάνε και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ότι δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν τα τελευταία 2 χρόνια, μας είπανε έντονα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και να πάμε λίγο στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μια μεγάλη ευκαιρία για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση έως και 95%. Από ό,τι μας αναφέρει εδώ ο κύριος Κονσολάς, ο Μάνος Κονσολάς, ο βουλευτής Δωδεκανήσων, η κυβέρνηση μέσα από ένα νέο πρόγραμμα, το Ανακαινίζω, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών στα νησιά. Το πρόγραμμα αφορά σε κλειστά αλλά και σε κατοικημένα κίνητα έως 120 τετραγωνικά. Για αυτό το θέμα λοιπόν θα μας μιλήσει ενδεχομένως και ο κύριος Κόνσολας στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, διότι και εδώ έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Θα δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανακαίνιση των παλαιών κατοικιών στα νησιά και γιατί ακριβώς το συζητάει και το βάζει στα συγκεκριμένα πλαίσια όσον αφορά τα νησιά, τι αλλάζει στα νησιά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν. Το πρόγραμμα λοιπόν, όπως είπαμε, αφορά σε κλειστά αλλά και σε κατοικημένα κίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί πριν από το 1990. Προβλέπει επιδότηση της τάξης του 95%. Μιλάμε για ένα αυξημένο ποσοστό επιδότησης, το οποίο νομίζω δεν έχει ξαναδοθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ή αν έχει δοθεί, θα έχει δοθεί γύρω στο 93%, αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε λοιπόν για ένα αυξημένο ποσοστό για εργασίες στην αποκατάσταση φθορών, στην αλλαγή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 36.000 ευρώ ανά κατοικία, που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φτάνοντας έως και τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με 2 παιδιά. Ένα σημαντικό λοιπόν πρόγραμμα, και το κυριότερο βέβαια, αυτό που διαβάζουμε, είναι ότι έχει ένα αυξημένο ποσοστό επιδότησης της τάξης του 95%. Και εκεί θα εστιάσουμε. Και για ποιο λόγο το συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης και αν υπάρχει μάλλον κάποια διαφορά στις νησιωτικές περιοχές. Θα το δούμε λοιπόν και το συγκεκριμένο θέμα, διότι λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα εδώ και ένα μεγάλο αρκετά χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα για το εξοικονομώ. Συνήθως βγαίνει μέσα στον Απρίλιο το εξοικονομώ και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε και έχουμε αρκετά μηνύματα. Ίσως μιλήσουμε και με την φοροτεχνικό, με την κυρία Μακρυδάκη. Τώρα, να πούμε πως ένας άνδρας ο οποίος μολύνθηκε από τον Χανταϊό στο κρασγερόπλοιο MV Hondius νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ο άνδρας είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφού του αποβιβάστηκε από το κρασγερόπλοιο, στο οποίο είχε ξεσπάσει η επιδημία του Χανταϊού. Αυτό λοιπόν προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης. Να πούμε πως νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε 2 πρόσωπα που επέβαιναν στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλιο. Σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο, ο Υπουργός Υγείας Άρων Μουαντσαλέντι ανέφερε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Johannesburg είχε μολυνθεί από το στέλεχος των άνδεων, όπως και ένας Βρετανός, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς και οι 2 αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο. Ένας νέος ιός λοιπόν, ο οποίος έχει προκαλέσει έτσι κάποια ανησυχία τις τελευταίες ημέρες, που έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο. Θα συζητήσουμε λίγο για τον Χανταϊό, τι ιός είναι, ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να προσέξουμε. Και αν μη τι άλλο, δεν θέλουμε να συζητάμε για ιούς και κυρίως τώρα όσο πλησιάζουμε
στην τουριστική σεζόν. Και αν αναλογιστούμε τι έχουμε περάσει με το COVID, με όλες αυτές τις καταστάσεις, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπαίνουμε ούτε καν να σκεφτόμαστε τους ιούς γενικότερα και το τι γίνεται και το τι, εν πάση περιπτώσει, επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό γενικότερα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν με την κυρία Ματίνα Παγώνη όλα αυτά σε λίγο. Θα συζητήσουμε επίσης και για, γενικότερα για τα θέματα της υγείας, για αλλεργίες, για τους ιούς, που βρισκόμαστε εκεί με τον COVID. Και γενικότερα, γιατί υπάρχουν έτσι και λόγω καιρού, η υγεία μας επιβαρύνεται. Από τη ζέστη στο κρύο, για το κρύο στη ζέστη, εκεί ο οργανισμός μας παθαίνει ένα σοκ και αρρωσταίνουμε. Και είναι πολλοί, αρκετοί έτσι, οι οποίοι έχουν αρρωστήσει το τελευταίο διάστημα, λόγω των καιρικών συνθήκων. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά σε λίγο. 2-7-30-88-80-89-678 τα τηλέφωνά μας. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας. 2000fm.samos.gmail.com Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με τα θέματα μας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Φάμε σήμερα.
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Χαμογελώ μέσα τους.
18: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
19: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ συντονισμένοι στον 2000 FM, στο 99,8, μεσημέρι Τετάρτης, και συζητάμε για το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, για ένα νέο ιό που ακούμε, αλλά και για κάποια έτσι αυξημένα περιστατικά λοιμόξεων λόγω εποχής. Παράλληλα βέβαια και οι αλλεργίες έτσι μας ταλαιπωρούν, ταλαιπωρούν πολλούς συμπολίτες μας. Ακούμε το τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολύ για νέους ιούς. Πολλοί άνθρωποι, όπως είπαμε, ταλαιπωρούνται από τις αλλεργίες και λόγω της αφρικανικής σκόνης. Μας έχει ταράξει πια αυτή η αφρικανική σκόνη. Τι πρέπει τελικά λοιπόν να προσέχουμε και πότε χρειάζεται να απευθυνθούμε σε γιατρούς, πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και ποιοι είναι αυτοί οι νέοι που βρίσκονται έτσι στο επίκεντρο της συζήτησης. Πάμε λοιπόν να τα απαντήσουμε όλα αυτά και έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας την κυρία Ματίνα Παγώνη. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παγώνη, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τα είπα όλα, εγώ να απαντήσω σε όλα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να είστε πάντα καλά όλοι και θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Όντως, περνάμε πολύ δύσκολα αυτή την εποχή, γιατί είχαμε πολύ συχνά, να πούμε πρώτα για την αφρικανική σκόνη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ συχνά, τριήμερα κράτησε, δηλαδή αρκετά 24 ώρα, και αφορά περισσότερο δύο ομάδες. Τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα και με χρόνια αφρικανική πνευμονοπάθεια και αναπνευστικά νοσήματα, και τα παιδάκια που έχουν βροχικό άσθμα. Τι κάνουμε λοιπόν, γιατί τώρα τις επόμενες μέρες θα ξανά έχουμε σκόνη. Τι πρέπει να κάνουμε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο ομάδες, δεν πρέπει να βγαίνουν. Εάν έχουν κάτι πολύ επίγον και πρέπει να βγουν από το σπίτι τους, θα φορέσουν τη μάσκα και θα πάνε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και να γυρίσουν στο σπίτι τους. Τα παιδάκια το απόγευμα δεν τα βγάζουμε να παίξουν όταν η ατμόσφαιρα είναι τόσο πολύ άσχημη με την αφρικανική σκόνη και τα σωματίδια. Τα κρατάμε να παίξουν μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Είναι δύσκολες μέρες. Εάν δούμε ότι υπάρχει ένα σύμπτωμα ακόμα περισσότερο της δύσπνοιας που μας ενοχλεί σε αυτές τις ομάδες, θα απευθυνθούμε στο γιατρό μας, γιατί ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερη δόση των σπρέι που χρησιμοποιούμε και τον αναπνευστικό μας. Θα πάρουμε δηλαδή κάποιες οδηγίες, μόλις δούμε ένα σύμπτωμα αντίστοιχο, από το προσωπικό μας οικογενειακό μας γιατρό. Αυτά όσον αφορά τη σκόνη, δεν θα γυμναστούμε έξω στο ύπεθρο αυτές τις μέρες, θα καθίσουμε περισσότερο στο σπίτι μας μέχρι να περάσουν οι μέρες και να καθαρίσει πάλι η ατμόσφαιρα. Πάμε τώρα στις αλλεργίες. Οι αλλεργίες είναι πάρα πολλές και είναι η εποχή τους. Υπάρχουν οι ομάδες των ανθρώπων που είναι πραγματικά αλλεργικοί και με το παραμικρό φαίνεται αυτό και στα συμπτώματά τους και απευθύνονται συνέχεια, είτε είναι δερματικές αλλεργίες είτε και αναπνευστικές, και απευθύνονται συνέχεια στο γιατρό τους, διότι πρέπει να πάρουν τις οδηγίες, ίσως πρέπει να πάρουν κάποια φάρμακα, κάποια σπρέι για να αισθανθούν καλύτερα, ή ίσως πρέπει για τις δερματικές αλλεργίες να δώσει ο δερματολόγος τους τι χρειάζεται για να τα αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Αυτές είναι εποχή, κάθε χρόνο που τα έχουμε, και οι περισσότεροι που είναι αλλεργικοί το ξέρουν και ξέρουν ακριβώς και τι να κάνουν.
0: Πάντως, κυρία Παγώνη, οι αλλεργίες στο τελευταίο διάστημα φαίνεται να είναι πιο έντονες, μάλλον όχι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό.
1: Είμαστε πιο ευαίσθητοι. Mm-hmm. Το νοσοποιητικό μας σύστημα μετά το COVID έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε εξηγήσει. Γι' αυτό και οι οργανισμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Δεν αντιδρούν όπως αντιδρούσαν πριν 10 χρόνια. Μετά το COVID το νοσοποιητικό μας σύστημα αντιδρά τελείως διαφορετικά και έχουμε τελείως διαφορετικούς οργανισμούς. Θέλω κάτι άλλο όμως να πω για το θέμα των αλλεργιών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν χρειάζεται πανικός. Ο κόσμος που είναι αλλεργικός το ξέρει. Έχει πάει στους δερματολόγους και έχει πάρει και τις οδηγίες. Τώρα για τις ιώσεις οι οποίες κυκλοφορούν, θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν και υπάρχουν. Είχαμε την ατυχία που ακούσαμε για αυτόν τον χανταϊό που έγινε με στο Κουραζιερόπλο και είχε πανικοβληθεί πολλής κόσμος. Θέλω να σας πω δύο κουβέντες για να μην ανησυχείτε. Δεν χρειάζεται πανικός. Είναι ένας σπάνιος ιός αυτός που μεταδίδεται από τα τροχτικά. Ποιος ξέρει τώρα, κάποιο ποντίκι, κάποιος αρουραίος στο πλοίο. Δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία και είχαν τους τρεις θανάτους. Αυτός ο ιός, ο οποίος δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, και είναι σπάνιο όμως, πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις. Συνήθως τι φοβόμαστε, τις επιπλοκές στο αναπνευστικό, και μπορεί να κάνει και νεφρική δυσλειτουργία, δηλαδή νεφρική ανεπάρκεια. Mm-hmm. Εκεί εστίασαν στα τρία περιστατικά, το ένα ήταν πολύ σοβαρά μάλιστα και το οποίο πέθανε. Εκεί εστίασαν και έκαναν την επιπλοκή. Τα συμπτώματα είναι τα συμπτώματα που ξέρουμε, πυρετός, αυθαλγίες, μυαλγίες, βήχας και γαστρεντερικές διαταραχές. Ίσως δεν...
0: Μάλιστα. Θα επικοινωνήσουμε πάλι με την κυρία Παγώνη. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέει και για τον Χανταϊό, ο οποίος είναι ένας καινούριος ιός, έτσι θα λέγαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από ό,τι μας ανέφερε εδώ η κυρία Παγώνη. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα ποντίκια, από ό,τι μας είπε. Έχουμε την κυρία Παγώνη πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ναι,
0: κυρία,
1: ναι.
0: Παγώνη, συνεχίστε.
1: Έπεσε γραμμή, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω η αντιμετώπιση πώς έγινε εκεί από γιατρό μέσα στο πλοίο. Ξέρετε ότι όταν μέσα στα πλοία υπάρχουν τέτοια περιστατικά, είναι λίγο δύσκολο και να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, σταμάτησαν σε κάποιο λιμάνι, τους πήγανε σε κάποια μονάδα οι άρρωστοι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είναι ένα σπάνιος ιός, δεν μας ανησυχεί. Μάλιστα. Δεν μεταδίδεται εύκολα. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν όλοι και στο πλοίο να μην ανησυχούν, και νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, θα σας πάω λίγο πάλι πίσω σε αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, γιατί μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλλεργία, δηλαδή τα συμπτώματα της αλλεργίας, από μία ίωση. Γιατί πιστεύουμε ότι τις περισσότερες φορές είναι λίγο ίδια. Ένας πονόλαιμος, ας πούμε, είναι ίδιος με μία ένδειξη, ας πούμε, μιας αλλεργίας, με μία ίωση.
1: Επειδή είναι δύσκολα και έχετε απόλυτο δίκιο αυτά να τα ξεχωρίσουμε, γι' αυτό απευθυνόμαστε στο προσωπικό μας οικογενειακό μας γιατρό, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια φάρμακα τα οποία παίρναμε για το αναπνευστικό μας ή οτιδήποτε, να αλλάξει η αγωγή. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνόμαστε εκεί. Ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έχει απλώς μια αλλεργία και αισθάνεται αυτή την καταρροή κλπ, μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αν αρχίσει όμως να δυσπνοεί, τότε απευθύνεται στον γιατρό του. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ίδιος. Πρέπει να το αντιμετωπίσει ο οικογενειακός του γιατρός.
0: Μάλιστα. Με τον COVID, κυρία Παγώνη, πώς τα πάμε?
1: Με τον COVID έχουμε περιστατικά, μην νομίζετε, αλλά τα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε τα αντιϊκά φάρμακα, κάνουμε ό,τι μπορούμε και τα περιστατικά πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι ένα μήνυμα για το καλοκαίρι, θα θέλαμε.
1: Μιας το και μήνυμα σας έχουμε... είναι ο κόσμος να περάσει καλά. Έχει ανάγκη να αλλάξει παραστάσεις και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η ζωή αυτό τουλάχιστον μας δίνει, αυτά τα μηνύματα. Έχει ανάγκη να διοργανώσει τις διακοπές του και πάντα να προσέχει και τη γρήπη, γιατί πέρσι είχαμε και το καλοκαίρι γρήπες και τον κορονοϊό. Έχουμε δώσει τις οδηγίες, ανησυχία δεν υπάρχει, να περνάνε όμορφα.
0: Α, και οι γαστρεντερίτιδες μας λένε εδώ, έχουμε αυξημένο περιστατικό.
1: Πάρα πολλές είχαμε πέρσι, θυμόσαστε τις γαστρεντερίτιδες, οι ογενείς γαστρεντερίτιδες πολλές. Ναι. Να προσέχουμε και τι τρώμε.
0: Ναι, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παγώνη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ματίνα Παγώνη. Την είχαμε σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή ενημέρωση και να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά και να μην αμελούμε συμπτώματα έτσι που επιμένουν. Είναι αυτά τα οποία μας τόνισε η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά τώρα τις αλλεργίες, οι αλλεργίες και κυρίως τώρα αυτό το διάστημα, όσο ανοίγει ο καιρός, άνοιξη και με την αφρικανική σκόνη, επιμένουν όσοι είναι αλλεργικοί, μας λένε ότι πραγματικά αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα. Οι αλλεργίες έχουν αυξηθεί μετά τον COVID και μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει. Τα συμπτώματα επιμένουν. Και το κυριότερο που μας λένε εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές είναι ότι ορισμένοι δεν ήταν αλλεργικοί, αλλά έχουν εμφανίσει ξαφνικά αλλεργίες. Αν τα συμπτώματα λοιπόν επιμένουν, καλό είναι να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Οι ευπαθείς ομάδες καλό θα είναι να προσέχουν λίγο περισσότερο, κυρίως αυτές τις ημέρες τώρα με την αφρικανική σκόνη που θα την έχουμε, λέει, πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευπαθείς ομάδες καλό είναι να προσέχουν, όσοι έχουν δηλαδή αναπνευστικά προβλήματα και τα παιδάκια. Το κυριότερο βέβαια για τα παιδάκια, να προσέχουμε λίγο τι γίνεται. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για αλλεργίες που προσβάλλουν το αναπνευστικό μας σύστημα και δερματολογικά έτσι προβλήματα. Και οι ιώσεις και οι γαστρεντερίτιδες, από ό,τι μας λένε εδώ, είναι πάλι σε έξαρση. Και όσον αφορά το θέμα του Χανταϊού, είναι ένας ιός ο οποίος, μας είπε η κυρία Παγώνη, προέρχεται από το ατρωκτικά. Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς έγινε αυτό τώρα μέσα στο κρασγερόπλιο και έχει γίνει αυτή η αναστάτωση εκεί. Δεν μεταφέρεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα είναι ίδια με τα συμπτώματα της γρίπης και αυτό το οποίο τονίζουν ειδικοί και φοβούνται μάλλον σε όσους έχουν προσβληθεί από το συγκεκριμένο έτσι τον χανταϊό όπως λένε, φοβούνται τις επιπλοκές και κυρίως τις επιπλοκές λόγω νεφρικής ανεπάρκειας κλπ. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον νέο ιό που τον ακούμε το τελευταίο διάστημα, αυτά λοιπόν για τα αυξημένα περιστατικά λοιμόξεων λόγω της εποχής και παράλληλα για τις αλλεργίες που μας ταλαιπωρούν όλους. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφερθούμε λίγο στα θέματα του τουρισμού. Τα συζητάμε συνέχεια, μιας και ανοίγει σιγά-σιγά ο καιρός, μπαίνουμε δυναμικά στον τουρισμό και το λέμε αυτό διότι λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και από φίλους ακροατές εντός Σάμου, αλλά και από φίλους ακροατές εκτός Σάμου, εκτός των νησιών μας και εκεί επικεντρωνόμαστε. Έγινε προχθές έτσι μια αναφορά σχετικά με την αυξημένη ροή επισκεπτών από την Τουρκία και τις προκλήσεις εντός εισαγωγικών έτσι, που καταγράφονται στην εξυπηρέτησή τους. Να πούμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη μίλησε ο τουριστικός πράκτορας ο κύριος Αλέξης Έλληνας συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Επεσήμανε ότι στο Πυθαγόριο όντως παρατηρείται περιορισμένη δυναμικότητα στις υποδομές της πύλης εισόδου, γεγονός που δημιουργεί έτσι πίεση όταν καταφθάνουν ταυτόχρονα μεγάλοι αριθμοί επισκεπτών. Το λέμε αυτό για να απαντήσουμε σε εκείνους οι οποίοι μας έστειλαν κάποια μηνύματα. Ο κύριος Έλληνας είπε ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ώστε να γίνεται έτσι κάποιος καλύτερος συντονισμός των δρομολογίων και φυσικά απαιτούνται βέβαια και οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν από τους αρμόδιους φορείς. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον επισκέπτη. Έχουν γίνει, από ό,τι μας ανέφερε, κάποιες σχετικές μάλλον επισημάνσεις προς τους συνεργαζόμενους πράκτορες στη γείτονα χώρα, στο Κουσάντα συγκεκριμένα, για τον τρόπο διαχείρισης των αφίξεων, ενώ, όπως είπαμε, λαμβάνονται και μέτρα για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας του ελέγχου. Και αυτό το λέμε διότι τις προηγούμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, λόγω και των καιρικών, των άσχημων καιρικών συνθήκων, δημιουργήθηκε μία πίεση εκεί στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς έπρεπε να φύγουν άμεσα τα πλοιάρια προς την Τουρκία, γιατί έβαζε καιρό, όπως λέμε, και έπρεπε να αναχωρήσουν έτσι οι επισκέπτες μας. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα, λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 1.500 άτομα έπρεπε να περάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον έλεγχο. Υπήρξε όμως μέρημνα για ευπαθείς ομάδες από ό,τι μας ενημέρωσαν, με την διάθεση 2 λεωφορείων στο λιμάνι ώστε να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια οι επισκέπτες. Και αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος

Ρίξε το τελευταίο, τις τελευταίες δύο ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα μάλλον, με βάση και λόγω του καιρού μάλλον, του κακού καιρού που είχαμε εκείνη την ημέρα και έπρεπε να φύγουν άμεσα τα πλοιάρια και οι επισκέπτες. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κρατάμε τις ερωτήσεις σας για τα θέματα τα οποία δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε και στα οποία να αναφερθούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και αύριο και θα αναφερθούμε σε σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν σήμερα μαζί μας εδώ με τα μηνύματά τους που μας άκουσαν. Ευχαριστούμε και τους επισκέπτες και τους καλεσμένους μας εδώ. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή στην ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι. 6 ώρα το απόγευμα η επανάληψη της εκπομπής της Βιολέτα Τρυπόδη. 8 η ώρα εδώ η δική μας εκπομπή με όλα τα θέματα της τοπικής μας και όχι μόνο επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον.

σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και

0: τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: 2000 FM. 2000 FM.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημάνολης. Υπό άμεσο έλεγχο δέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης λίγο μετά τις 2 στην περιοχή Σπαθαρέη της Σάμμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμμου, κλιμάκιο της 14ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα την φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Από το περιστατικό κάηκαν περίπου 300 μέτρα αγροτικής έκτασης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε ιδιόκτητο χώρο σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική περιοχή. Όπως διαπιστώθηκε, προχώρησε σε καύση πολυμάτων, καλλιεργειών και κλαδεμάτων χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η προανάκριση διενεργείται από τον ακριτικό γραφείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμμου για το αδίκημα του εμπρισμού από αμέλεια, ενώ με προφορική εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμμου, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας πυροσβεστικής διάταξης περί απαγόρευσης καύσης. Στο νέο ιό Χανταϊό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η γιατρός Ματίνα Παγώνη, μιλώντας σήμερα στον 2000 στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα μέτρα πρόληψης απέναντι στις εποχικές αλλεργίες και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η κυρία Παγώνη έκανε αναφορά και στον Χανταϊό, επισημένοντας την ανάγκη επαγρύπνησης και τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας ιώσεων και επιβαρημένων περιβαλλοντικών συνθήκων. Όπως τόνισε, αν και πρόκειται για ιό που δεν εμφανίζεται συχνά, η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό πιθανών κινδύνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στις εποχικές αλλεργίες και τις λοιμώξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές του καιρού και η αυξημένη έκθεση σε αλλεργιογόνα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και παιδιά. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε, βασικά μέτρα πρόληψης αποτελούν το συχνό πλύσιμο των χεριών, ο καλός αρισμός των χώρων, η αποφυγή συνωστισμού σε περίοδους έξαρσης ιώσεων, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση των πρώτων συμπτωμάτων. Για τις αλλεργίες σημείωσε ότι απαιτείται σωστή παρακολούθηση των επιπέδων γύρης, αποφυγή έκθεσης όταν αυτά είναι υψηλά, αλλά και συμμόρφωση με την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή πάντα με ιατρική καθοδήγηση. Η κυρία Παγώνη κατέληξε ότι η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο εργαλείο δημόσιας υγείας, ειδικά σε περιόδους που συνυπάρχουν και λοιμώξεις, αλλεργίες και νέες υγειονομικές προκλήσεις. Για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και τις επιπτώσεις τους σε εργαζόμενους και συνταξιούχους μίλησε σήμερα στον 2000 και στην εκπομπή 10 με τόνο ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, ασκώντας κριτική σε επιμέρους ρυθμίσεις και ειδικά στον λεγόμενο ηλικιακό κόφτη. Όπως ανέφερε, συνολικά προβλέπονται 8 μέτρα στήριξης, με βασικά σημεία την επιδότηση οικογενειών με τέκνα και το εφάπαξ βοήθημα που θα δοθεί τον Ιούνιο, ενώ το επίδομα των 300 ευρώ, όπως χαρακτηριστικά είπε, μετατίθεται για τον προσεχή Νοέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι από το επίδομα αναμένεται να αποκλειστεί περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχοι λόγω του ηλικιακού ορίου των 65 ετών. Το περσινό επίδομα ήταν 250 ευρώ, φέτος 300, όμως ο ηλικιακός κόφτης δημιουργεί αδικίες, υπογράμμισε, εκφράζοντας την ελπίδα η κυβέρνηση να επανεξετάσει το μέτρο και να το επεκτείνει από τα 62 έτη και άνω. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνει την πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα. Αναφερόμενος στις συζητήσεις για την τετράήμερη εργασία, έκανε λόγο για βουλγαροποίηση μισθών στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα για τους εργαζόμενους δεν είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, αλλά η ουσιαστική αύξηση των αποδοχών. Όπως τόνισε, η πίεση στην αγορά εργασίας και οι χαμηλοί μισθοί παραμένουν το κεντρικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε ότι τα επιδόματα που δίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών, ιδιαίτερα όταν δεν φτάνουν σε όλους τους δικαιούχους. Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική του για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδικίες στον τρόπο κατανομής τους, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη συνολικής αναθεώρησης της πολιτικής εισοδήματος και εργασίας. Τέλος, ο κ. Μητρόπουλος άσκησε κριτική στον νόμο Κατρούγκαλου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καταργηθεί παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες, ενώ έκανε λόγο για συντάξεις που δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους συνταξιούχους για τη μελλοντική πορεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την τουριστική κίνηση στη Σάμο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τουριστικός πράκτορας Αλέξης Έλληνας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη ροή επισκεπτών από την Τουρκία και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην εξυπηρέτησή τους. Όπως επεσήμανε, στο Πυθαγόριο παρατηρείται περιορισμένη δυναμικότητα στις υποδομές της πύλης εισόδου, γεγονός που δημιουργεί πίεση όταν καταφθάνουν ταυτόχρονα μεγάλοι αριθμοί επισκεπτών. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ώστε να γίνεται καλύτερο συντονισμός των δρομολογίων και να μην φτάνουν όλα τα πλοία μαζί. Ωστόσο, απαιτούνται και παρεμβάσεις από το Λιμενικό Ταμείο και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον επισκέπτη. Ήδη έχουν γίνει σχετικές επισημάνσεις προς τους συνεργαζόμενους πράκτορες του Κουσάντασι για τον τρόπο διαχείρισης των αφίξεων, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας ελέγχου. Ενδεικτικό των προκλήσεων ήταν το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, όταν λόγω καιρικών συνθήκων τα τουριστικά σκάφη αναχώρησαν νωρίτερα, με αποτέλεσμα περίπου 1.500 άτομα να πρέπει να περάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον έλεγχο. Παράλληλα, υπήρξε μέρημνα για ευπαθείς ομάδες με την διάθεση 2 λεωφορείων στο λιμάνι, ώστε να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές ενισχύουν το προσωπικό στις πύλες εισόδου ανάλογα με την ζήτηση, αξιοποιώντας εργαζόμενους με εμπειρία στην διαχείριση αυξημένης επιβατικής κίνησης. Σε γενικές γραμμές, η εικόνα της τουριστικής κίνησης κρίνεται θετική, με την ζήτηση να παρουσιάζει αυξητική τάση, όπως τόνισε. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
11: 2000 FM.
13: Άνω τελεία Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Αμάν. Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο της?
14: Στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο. Έχει γράψει την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος, ωστόσο, να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
13: Έλα, Κώστα. Έχουμε σήμερα την Σύνοδο Κορυφής της Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου. Εκεί μετέχει φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε και μια ενδιάμεση στάση χθες στο Άμπου Ντάμπι.
15: Σε λίγη ώρα, λοιπόν, θα έχουμε τα περισσότερα από το Αμάν της Ιορδανίας. Εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, εκεί είναι φυσικά και ο βασιλιάς Αβδάλα της Ιορδανίας. Οι εξελίξεις φυσικά στην Μέση Ανατολή, τις έχετε πει και εσείς, είναι καταιγιστικές. Στον περισσότερο κόλπο στα στενά του Ορμούς, αλλά και εξέλιξη στο Λίβανο και την Συρία. Μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα μας και φυσικά από την Κύπρο και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στο Λίβανο και για την ειρήνη στο Λίβανο και τη στήριξη της κυβέρνησης χώρας έναντι της Χεσμπολά. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγη ώρα στην τριμερή σύνοδο κορυφής. Χθες, πηγαίνοντας για την Ιορδανία, έκανε μια στάση στο Άμπου Ντάμπι, μια σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σεϊχ Μπιν Ζαγκέντ Αλ Ναχιάν, τον πρώτο των Αραβικών Εμμυράτων. Συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράζει την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας αλλά και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Χαρολάου Τρικούπη, καθώς σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, το βάπτινο του πυρός θα πάρουν σήμερα τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν πριν από 10 μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Στο τραπέζι κάθονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκτός φυσικά του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη, ο νέος γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης, κ. Διαμαντοπούλου, ο κ. Δούκας, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Σπυρόπουλος, ο κ. Σουκαλάς, η κ. Αποστολάκη. Γενικώς είναι όλο το. Ο κ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν τώρα, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Πανόλης του Λάκης, είναι όλο το ηγετικό απαράτ της Χαρλάου Τρικούπη. Προφανώς λειτουργεί σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Στην Χαρλάου Τρικούπη έρη δεν μπορούν να αποκλείσουν πια κανένα σενάριο, έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και η γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Θυμίζω ότι έχει συσταθεί έρη και εκλογική επιτροπή για τα ψηφοδέλτια υπό τον κύριο Πέτρο Λάμπρου, πολύ έμπειρο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και γενικά έχει αρχίσει η Χαρλάου Τρικούπη να κινείται σε τέτοιους ρυθμούς. Μάλιστα, κάποιες προφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε το προσεχές διάστημα ακόμα και ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, ιδίως για κορυφαία στελέχη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εκλογικές περιφέρειες. Να σου πω επίσης ότι η συνεδρίαση γίνεται και στον απόϊχο των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Είχαμε την τοποθέτηση στον ιστότοπο D-News του κυρίου Ρέπα, ο οποίος ζήτησε, του πρώην υπουργού, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μια φρόλμουλα με τον κύριο Καστανίδη και να μην ισχύσει η διάταξη του καταστατικού για τις φοιτίες. Από την Χαρλάου Τρικούπη λένε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου και δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Καστανίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι στόχος του κόμματος είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
17: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και διότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
18: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών?
17: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη.
13: Τώρα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ο Μάκης Βορύδης. Να τον ακούσουμε.
19: Ο καθένας τώρα φέρει την ευθύνη του λόγου του, έτσι.
20: Ναι, καλά, προφανώς.
19: Αυτό δεν είναι τώρα. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι.
13: Πάμε στο κοινοβούλιο, στο Γιάννη Πολίτη, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζητά να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Αριώτα, από τη Βουλή. Να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζήτησε προλίγου η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ για να αιτιολογήσει το αίτημά της, επικαλέστηκε σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια στιγμή συμπληρώσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε αύριο Πέμπτη να υπάρξει ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κλήση του θα πρέπει να γίνει προτού ολοκληρωθεί η αφιπηρέτησή του από το πόστο του. Να πούμε επίσης, Σερή, ότι υπήρξε και με τοπική αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης. Και συγκεκριμένα στην ακρόαση για το διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της ΑΛΦΑ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Μηταράκης ζήτησε το λόγο με την κυρία Κωνσταντοπούλου να του επιτίθεται εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ακολουθήσει σκληρή αντιπαράθεση.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η κυβέρνηση είναι παραδομένη στους εκβιασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς.
21: Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων.
22: Πολλές ώρες λένε πως ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές θα γίνει.
21: Θα γίνει καταγέλαστος όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια πίσημα ο τακουστής, επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να
23: αποφύγει
21: ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση.
22: Τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
21: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να τη θάψει.
13: Τώρα, εξαπέλυσε πειράκα κατά του Γιώργου Φλωρίδη, τον χαρακτήρισε φασίστα και είπε ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε εκείνη κάνοντας λόγο ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είναι μια πράξη αξιόπινη, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Να την ακούσουμε.
21: Ο κύριος Φλωρίδης, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κύριος Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι, να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος? Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002? Η κυβέρνηση δεν τολμάει να πει όχι, παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία, εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε ένα 12χρονο κορίτσι χθες το απόγευμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμενόταν να βρεθεί πριν από λίγη ώρα
0: ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού που παρέσυρε, όπως είπες και εσύ, την 12χρονη μαθήτρια στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Τρίτης. Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τα προβλεπόμενα από τους συναδέλφους του αμέσως μετά την καταγραφή του συμβάντος. Και σήμερα το μεσημέρι ήταν να περάσει από το αυτόφορο. Ταυτόχρονα να πούμε πως δρομολογείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Έτσι. Μόλις ολοκληρωθεί τόσο η προανάκριση από τα στελέχη του τρίτου τμήματος τροχιάς Πειραιώς που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, όσο και άλλες ανάλογες πράξεις. Θυμίζουμε πως ο αστυνομικός χτύπησε με το περιπολικό του 12χρονο κορίτσι στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα, έξω από το δέαρτο δημοτικό σχολείο του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί σε νοσοκομείο την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Με ιδία μέσα το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν στην Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες της, τοποθετήθηκαν ειδικές λάμες στο πόδι. Το κορίτσι, να σημειώσουμε, πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής.
13: Μάλιστα, τώρα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, μέσα σε 4 μέρες πάνω από 130 παραβάσεις. Όμως είχαμε μια παράβαση, μια σύλληψη, μάλλον εδώ στην τηλεφόρο Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Είπαμε και χθες, Έρη, αναφορικά με τα πατίνια. Τώρα φαίνεται ότι επιστοποιούνται τα όσες ανησυχίες εκφράζονται, καθότι ένας 23χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ένας νεαρός, ο οποίος καβαλούσε ένα πατίνι, πραγματικό πύραυλο, πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Βέβαια, η ταχύτητα που έπιασε το συγκεκριμένο πατίνι είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτές των οχημάτων, ωστόσο δεν πάβει να είναι επικίνδυνο μέσω στην κυκλοφορία σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Καλλιθέας, αφού τον έπιασαν με το ραντάρ, παρακαλώ, όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφαλίσαμε για το παραπολιτικά.gr και μπορείτε να το δείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στο ύψος της οδού Μενελάου περνάει από τον μπλόκο της αστυνομίας ο 23χρονος και εκεί το ραντάρ καταγράφει 72 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει κάνει παρέμβαση στο πατίνι ο συγκεκριμένος νεαρός, προκειμένου να μην έχει περιοριστεί ταχύτητα στο λεγόμενο κόφτη και να πιάνει ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται σε ένα πατίνι. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια οχήματα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε τέτοιους δρόμους, όπου τα οχήματα αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και βεβαίως μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο το ατύχημα.
13: Φυσικά, φυσικά. Πάμε τώρα και σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Έχουμε συλλήψεις ήδη και με λία που ξεπερνά πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έρη, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των στοιχείων των μελών μιας οργάνωσης οι οποίοι παρήσταναν τους λογιστές. Ναι. Τώρα έχουμε μία νέα ακόμα επιχείρηση, όπου υπό την αιγίδα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI, στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη, στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιώσια. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 άτομα μέχρι στιγμής, καθότι η επιχείρηση συνεχίζεται, οι οποίοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο που εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί των οικονομικών εγκλημάτων έχουν διαπιστώσει πως οι συγκεκριμένοι 7 έχουν εξαπατήσει 117 πολίτες και έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε συνδυασμό με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν περάσει στο παρελθόν, πόσα λεφτά έχουν χαθεί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τις οικονομίες μιας ζωής. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε, για να προσφέρουν στους συγγενείς τους, ανθρώπους.
13: Είναι όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, οι τηλεφωνικές απάτες ότι το παιδί σας έχει χτυπήσει και τα λοιπά. Μετά ακολούθησαν αυτές οι απάτες με τους δίθεν λογιστές, με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, εις βάρος αθώων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
0: Εκατομμύρια ευρώ, Έρη, και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να έρθουμε κοντά με τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, να τους συμβουλεύουμε, γιατί είναι κρίμα να χάνουν σε μια μέρα, σε ένα λεπτό, να χάνουν τους κόπους μιας ολοκλήρης ζωής.
13: Λοιπόν, και πριν από λίγο, νωρίτερα, είχαμε μια ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Είχαμε μια συγκέντρωση περίπου 30 φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επικείμενη, κατά πάσα πιθανότητα, αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την παιδεία. Εκεί προέκυψε μια ένταση μεταξύ των φοιτητών αλλά και των αστυνομικών. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να κατεβάσουν κάποια πανό και εκεί οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα. Υπήρξε μια μικρή σύγκρουση, θα λέγαμε, καθότι το επεισόδιο έληξε χωρίς καν να γίνει προσαγωγή. Δηλαδή επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και σταμάτησε η ένταση. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το πώς θα κινηθούν τα φοιτητικά κινήματα εν ώψη ενδεχομένως της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Μας ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Βασίλη, με ένα μικρό μωράκι?
1: Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ, 10 παρα 20, έφτασε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Πειραιά Τζάνιο ένα 21. Με διακομιδή με το ΚΑΒ, ένα βρέφος 21 ετών μηνών, το οποίο ήταν απνοϊκό, δεν είχε σφιγμό και είχε μυδρίαση και στα δύο μάτια. Δηλαδή οι κόρες ήταν διασταλμένες και δεν αντιδρούσαν στο φως. Τι είχε συμβεί? Οι γονείς του βρέφους ανέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας ότι το παιδί προσπάθησε να φάει τσουρέκι. Το τσουρέκι έμεινε στο λαιμό του και αμέσως το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν διαρκώς. Ξεκίνησε με δυσχέρεια στην αναπνοή και ολοένα και δυσκολευόταν η κατάσταση. Γίνονταν πιο δύσκολη κατάσταση.
13: Ναι.
1: Οι γιατροί έκαναν εργαστηριακά και εμπειρικά οτιδήποτε μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ιατρικώς και τελική κατάληξη ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πειραιά Τζάνιο με πλωτό του λιμενικού.
13: Υπήρξε συνδρομή του λιμενικού, δηλαδή να φτάσει, στον Πειραιά.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με εξωτερικό απεινιδωτή. Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ.
13: Δυστυχώς. Πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. 21 μηνών μωράκι, έτσι, παιδάκι, νήπιο, από ένα τσουρέκι. Είναι απίστευτο.
1: Αναφέρεται ότι είναι ένα τσουρέκι. Ναι.
13: Λοιπόν, πες μας λίγο, Βασίλη, τι συμβαίνει και με το κουρασγερόπλιο εκεί, με το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται ανοιχτά των Καναρίων νήσων, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας αρνείται τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλιου, που έχει τα κρούσματα αυτά του Χανταϊού, έτσι, και βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τους επιβαίνοντες.
1: Αρχίζουν να δυσκολεύουν γιατί να πούμε ότι οι Κανάριοι νήσοι ανήκουν στην Ισπανία. Η Ισπανία χθες είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση για το πλοίο να ελιμενιστεί. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Δεν δείχνει μια αλληλεγγύη σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εξέλιξη
13: ίσως να μην υπάρχουν και υποδομές, βέβαια, Βασίλη. Έτσι, ίσως και να μην υπάρχουν και υποδομές.
1: Μπορεί η Ισπανία σε οποιοδήποτε λιμάνι να το θέσει σε καραντίνα το πλοίο και να μπει τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού να κάνουν τη δουλειά τους.
13: Ναι.
1: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το πλοίο. Είναι έρημο, είναι οι επιβάτες στις καμπίνες τους και το πλήρωμα και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν χρησιμοποιούν μάσκες ατομικής, μάσκες προστασίας.
13: Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
1: Όπως μας είπε ο Δίκας Μαγιορκίνης, αυτό που διαπίστωσαν στην Νότια Αφρική, ότι δηλαδή κυκλοφορεί ο ιός των Άνδεων, ένας τύπος του Κανταϊού
3: που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο πλοίο δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Δηλαδή θέλει πολύ αυτή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος το πλοίο να μην προσεγγίσει, να φύγουν οι επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν τα παραμικρά συμπτώματα και να μπορέσει το επιδημιολογικό κλιμάκιο και οι λοιμοξιολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν τη δουλειά τους.
4: Επίσης, ένας ασθενής νοσηλεύεται στην Ζηρίχη. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Έτσι, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάρτιο.
3: Πάντα από την Αργεντινή. Πάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτό το περιστατικό λέει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
4: ναι,
3: του πλοίου καταρχάς, αλλά και για τον πληθυσμό που πιθανόν να ελιμενιστεί κάπου το πλοίο δεν υπάρχει κίνδυνος, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας.
4: Μάλιστα.
3: Και εκείνο που χρειάζεται είναι να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες στους πάσχοντες, καθώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ούτε φάρμακο.
4: Ναι.
3: Και
4: σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους 149 ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήρωσαν 22.000 ευρώ το άτομο για να πάνε μια κρουαζιέρα που ξεκίνησε το Μάρτιο. Και έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι στο Εδόλιο θα οδηγηθεί μια 72χρονη, η οποία έχει μετατρέψει ένα χώρο σε πραγματικό κολαστήριο, ένα γυροκομείο τρόμου στους αμπελόκηπους. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς. Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο στο Τριμελές Πλημελιωδικείο η δίκη της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους. Ένα παράνομο γυροκομείο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Να θυμίσουμε πώς έτσι συνέβησαν όλα. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν απομονωμένες σε ξεχωριστά δωμάτια, σε κατάσταση έντονης εξαθλίωσης, εικόνες σοκ δηλαδή, και υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Ενώ στον χώρο, εκεί στο διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, στον τέταρτο όροφο, υπήρχαν σωρευμένα σκουπίδια, λιγμένα τρόφιμα και έντονη δυσοσμία. Υπενθυμίζεται, Έρη, ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω μη εμφάνισης σε μαρτύρων, ενώ στην 72χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης το αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως τη διεξαγωγή της δίκης. Η 72χρονη, να σου πω τέλος, πως κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά στη ροή και απίθεση. Ενώ αναμένουμε, Έρη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα λεπτά και ώρες να δούμε αν θα ξεκινήσει η δίκη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα Νικητάκη. Και πάμε τώρα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο να δούμε ποιους αφορά αυτό το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Απογευματινή αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα από τα δώρα, θα λέγαμε, που του ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης για τους παλιούς, δηλαδή συνταξιούχους, αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016, μέχρι το Μάρτιο του 2016, πριν δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου. Και για να πάρουν τότε, για να παίρνανε τότε δεύτερη σύνταξη, πρέπει να είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια. Κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια, έχουν από 2-3 σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι και 15. Τώρα ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι ώστε κάθε... να υπολογίζονται η αναπλήρωση να υπολογίζεται για αυτά τα χρόνια, δηλαδή που είχαν παράλληλη ασφάλιση, να υπολογίζεται με το 0,075%, όπως γίνεται και με τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει να αυξήσει τις συντάξεις έως και 400 ευρώ τις υπάρχουσες συντάξεις, βέβαια και εξαρτάται από το βαθμό των εισφορών που είχαν και των μισθών που είχαν στην δεύτερη ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, μιλάμε για επιτάχυνση των συντάξεων, του επανυπολογισμού των συντάξεων, αφορά 50.000 αιτήσεις που ζητούν να γίνει επανυπολογισμός για παράλληλη ασφάλιση για νέους πλέον συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να δώσει και αναδρομικά έως 8.000 ευρώ έρη. Ναι. Και βέβαια τώρα οι αυξημένοι συντελεστές ανταποδοτικής της αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις και αφορούν σε αναδρομικά από 1η-1η του 2020 περίπου για 40.000 παλιούς ασφαλισμένους. Εκεί πιάνει να εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΚΑ και αναμένονται και εκεί αναδρομικά. Έρη.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα φορολογικά κίνητρα για επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και για κάποια χρόνια θα υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Ποια κίνητρα είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Φορομπόνους σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές, αλλά και σε άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληστούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια αναστροφής του brain drain και να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, επεκτείνεται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει πλέον και όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο brain regain που στοχεύει στην επιστροφή νέων επιστημόνων, οι οποίοι στα χρόνια οικονομικής κρίσης, μετανάστευσε σε χώρες στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θα καταβάλουν για 7 χρόνια φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα επιβατικά αυτοκίνητα.
5: Τώρα βέβαια Μάρια, συνήθως οι Έλληνες, οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν πάει διότι είναι πολύ καλύτεροι μισθοί σε σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μόνο φορολογικά τα κίνητρα, σωστά?
7: Πολύ σωστά. Μένει να φανεί αν τα
5: δεν υπάρχει δηλαδή μισθολογικό κίνητρο, ας πούμε.
7: Ναι, αρκούν για να φύρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους θα παίξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η δυνατότητα εξέλιξης.
5: Ναι.
7: Έτσι δεν είναι?
5: Σωστά, σωστά.
7: Να πούμε πάντως από το 2023.
5: Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός, μηχανικός, που έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει βρει εκεί τη δουλειά του και τα λοιπά, να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εργαστεί στο δημόσιο, γιατί τα φορολογικά κίνητρα αυτά είναι για το δημόσιο, για την εργασία στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, πέραν των φορολογικών κινήτρων αυτών του 50% για τα 7 χρόνια και για τα τεκμήρια και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι το μισθολογικό, γιατί αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος που φεύγουν τα μεγάλα μυαλά που λέμε και πάνε στο εξωτερικό.
7: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το μέτρο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ΕΡΗ, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στο δημόσιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο μισθός τώρα στο δημόσιο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, από τα φορομπόνους, από τις φοροανάσες, αποτελέσει ισχυρό κίνητρο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να δουλέψει σε φορείς του δημοσίου.
5: Μάλιστα, πάμε τώρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι έχουμε κάποια στοιχεία για τα περιστατικά απάτης. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά απάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
7: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Το 2025 τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στο δίκτυο απάτης επί του συνόλου των συναλλαγών, ο οποίος υποχώρησε κατά 20%, φτάνοντας έρη μόλις στο 0,01%, δηλαδή περίπου μία ύποπτη συναλλαγή ανά 7.600 συναλλαγές.
20: σε ό,τι αφορά τώρα την αξία της απάτης, αυτή παραέμεινε σταθερή στα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση της συνολικής αξίας των συναλλαγών στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αναλογικά, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη ζημία να αντιστοιχεί πλέον σε 1 ευρώ ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών. Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει την βελτίωση αυτή έρισε μια σειρά από παράγοντες, όπως στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας, στη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους. Καθοριστική επίσης ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Συνεξάρτησης Κυκλωμάτων Απάτης, καθώς και η παρεμβάση της ΑΔΕ για την προειδοποίηση των πολιτών σχετικά με παραπληκτικά μηνύματα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι αέριο ότι η απάτη μειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών κατά 21% στα POS, κατά 6% στα ATM και κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Ωστόσο, Έρη, να κλείσω κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το πιο ευάλωτο σημείο, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιστατικών απάτης εντοπίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έρη.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρή, για το ρεπορτάζ. Για τις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο μετά τον τρίτο σερί ενικητήριο αγώνα απέναντι στη Μονακό. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Αέρη. Έχουμε την πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague. Σήμερα έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Θριάμβευσε ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο. Έγινε η πρώτη μάλιστα ελληνική ομάδα που κάνει το 3-0 σε σειρά play-offs στη EuroLeague. Κάτι το εντυπωσιακό. Να πούμε ότι αυτή θα είναι η 15η φορά που ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε Final Four της EuroLeague. Η πέμπτη διαδόθηκε εκεί.
5: Ναι.
2: Και μάλιστα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σε Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στην Ελλάδα. Γιατί το 1993, το 2000, το 2007 που είχε πραγματοποιηθεί σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι Πειραιώτες δεν είχαν πάρει μέρος στη γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και έτσι θα είναι το πρώτο τους εντός συνόρων. Να πούμε ότι σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος αναζητεί από την πλευρά του την δική του σκούπα, την πρώτη του σε σειρά best of five, το play-offs από την πλευρά του όπως έκανε και ο Ολυμπιακός χθες. Έχει κάνει ήδη το 2-0 απέναντι στην Βαλένθια, με πολύ πιστικές έτσι, και κυριακές εμφανίσεις στην Ισπανία. Πλέον υποδέχεται τη Βαλένθια στο σπίτι του, στο Telecom Center Άνθες που θα φιλοξενήσει και το Final Four της EuroLeague. Αναμένεται φυσικά κατάμεστο.
5: Ναι.
2: Στις 9 και 4 το τζάμπολ. Μεταξύ άλλων, ο Αργίνα Ταμάν δήλωσε εν ώψη του αγώνα ότι θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε τη σειρά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Η οπαδή μας όλη τη σεζόν σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης. Σταγωνιστικά.
5: Έχουμε εικόνα πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Βαλένθια.
2: Να πούμε ότι η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Αργίνα Ταμάν είναι αυτή του Κώστα Σλούκα.
5: Ναι, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα.
2: Βασικά βρίσκεται σε διαδικασία αποθεραπείας.
5: Ωραία.
2: Μετά την αρθροσκόπηση που έκανε και τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη. Για τη Βαλένθια εκτός είναι ο Τζάμπι Λόπες Αροτσέκη. Δεν έχουν πολλές απουσίες και οι Ισπανοί.
5: Πάμε τώρα και σε μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε το θάνατο του Έλληνα του αθλητικογράφου του Σταύρου του Τσόχου. Έτσι, μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία για το αθλητικό ρεπορτάζ.
2: Σωστά, μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο, που μεγάλωσε γενιές με τη φωνή του. Και μάλιστα έρει παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετέδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Μάλιστα είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο της δημοσιογραφίας. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στα Νέα, στο Φως το Σπορ. Είχε πολλές παραστάσεις και στους τηλεοπτικούς δέκτες.
5: Πολλές, πολλές σημαντικές επιτυχίες.
2: Πολύ σωστά. Εργάστηκε και στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΡΤΜΕΚΑ και Αντένα. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς. Να πούμε ότι στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει και ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League η Ρεβάν στις Μπάγερ με την Παρί. Χθες είχαμε την πρόκριση της Arsenal που περιμένει μία εκ των Μπάγερ Παρί στον τελικό της Βουδαπέστη. 20 ολόκληρα χρόνια μετά η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έγινε και χαμός το Emirates, είναι η αλήθεια. Οπαδοί έκλαιγαν, δεν αποχωρούσαν από το γήπεδο. Διεκδικεί το πρώτο της τρόπαιο η Arsenal και μένει να φανεί πια εκ των Bayern και Paris θα τη βρει στον τελικό. Θα θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που ήταν φυσικά και συναρπαστικό, να θυμίσουμε ότι είχε λήξει 5-4 υπέρ των Γάλλων, διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο και οι Βαβαροί είναι αρκετά δυνατοί και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Και πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει έρθει στο στούντιο η Κατερίνα Πλατή. Έχουμε εξέλιξη όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε σένα. Είχαμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγα λεπτά στο Truth Social, είναι η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί. Τη διαβάζω αυτό λεξί, υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί. Κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση. Η ήδη θρυλική επική οργή θα έχει τελειώσει και εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιστρέψει στο στενό του Ορμούς και θα είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι πολύ, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και η ένταση από πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
5: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν ο διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή. Όλα μιλούν για μια έτσι, σημαντική διπλωματική σχέση που έχει ξεκινήσει ήδη τις τελευταίες ώρες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που επιβεβαίωσε νωρίτερα και το Πακιστάν, οι πακιστανικές αρχές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και τι βεβαίως επιπτώσεις θα έχει και στις αγορές, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε αναταράξεις μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
9: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για
12: 2000 FM.
24: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
25: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
24: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
25: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
24: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
25: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
24: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
25: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
24: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
25: Δείτε μας ζεστά.
24: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω Χοιρινή Ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων. Μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το

0: φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
3: Energizers, νιώθω άνετα.
4: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
3: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτ 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Στέφανε.
13: Ναι.
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε.
12: Όχι.
13: Στο άλλο τάδε.
12: Μπα, όχι.
13: Πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
13: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: 2000 FM.
15: Public παίρνεις επιστροφή 40 ευρώ στο public πορτοφόλι σου, παρακαλώ. Κάθε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, σε κάθε νέο συμβόλαιο ή κατοικίας ή αυτοκινήτου, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου public.

0: Plus και κέρδισε. Επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα public. Επίσης, να σας πούμε, κάτσε να πω και αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ένα λεπτό. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένα τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops 50% προστασία είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες και τον μπλεφός, δεν ξέρω ότι υπάρχει και μπλεφός, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύραση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Λοιπόν, είπαμε Luxurious Sun Care τη Ιντερμεντ.
1: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
0: Ναι.
1: Καλά, πάντα
0: το. Επίσης, καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
1: Ναι,
0: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
1: Όχι, αυτή είναι εκεί μέσα το καλό και ποιο είναι. Δεν ξέρω κάτι νοιάζονται γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, είναι φιλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
0: περιπλανόμενο.
1: Ναι. Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω ότι ταινία είναι αυτή και δεν κοντεύω να φύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλας. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω
0: αξίζει
1: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμπολ για όσου τον ξέρουν.
0: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
1: Από 7 και πάνω.
0: Από 7 και πάνω.
1: Μια πολύ, άμα βλέπεις,
0: ίσα-ίσα δηλαδή που το περνάει.
1: Όχι, όχι,
0: περνάει
1: όχι,
0: τη βάση.
1: Και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
0: Α.
1: Άμα βλέπεις 5, φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, σήμερα τρέχει μια πάρα πολύ ωραία δημοπρασία με 120 μοναδικά συλλεκτικά έργα τέχνης και κοσμήματα στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το οποίο διοργανώνει η Μαρίνα Βερνίκου. Καλησπέρα!
16: Καλησπέρα!
17: Καλησπέρα, κορίτσια. Πόσο πολύ σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.
15: Λοιπόν, να πούμε τι θα γίνει σήμερα. 7 ανοίγετε τις πόρτες.
17: Λοιπόν, 7 ανοίγουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έργα από καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι στηρίζουν κάθε χρόνο το σκοπό μας, που είναι να δώσουμε όλα τα κέρδη μας στο νοσοκομείο παιδών, στο αντικαρκυνικό τμήμα. Και παρακαλούμε όλους να έρθουν να δουν την έκθεση και να μπουν στην ιστοσελίδα μας, στο create.com, έστω να δούνε τα έργα που έχουν φτιάξει όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες.
15: Πραγματικά, πώς μπορείς και κινητοποιείς τόσο πολύ κόσμο κάθε χρόνο? 120 καλλιτέχνες, 120 μοναδικά συλλεκτικά έργα.
17: Μαρία μου, εσύ με ξέρεις, είναι τόσο σημαντικό για μένα να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι ο κόσμος που με ξέρει, με εμπιστεύεται και ξέρει ότι θα κάνουμε το έργο του πραγματικότητα και το όνειρό μας.
15: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όσοι φτιάχνετε το σπίτι σας, όσοι αγαπάτε τα έργα τέχνης, όσοι θέλετε να δείτε κάτι τρομερά καλέσθητο, είναι μοναδικές δημιουργίες, μοναδικά κομμάτια, από σήμερα μέχρι τις 10 Μαΐου, και μπορείτε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα, όπως είπε και η Μαρίνα, αλλά αξίζει να το δείτε, γιατί μιλάμε για ένα φοβερό installation στο Σταύρος Νιάρχος.
17: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, αξίζει τόσο πολύ. Είναι από τις ωραιότερες εκθέσεις, θεωρώ, που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
15: Λοιπόν,
17: δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει 120 καλλιτέχνες να δώσουν δωρεά τα έργα τους.
15: Η έκθεση έχει τίτλο «Ερός».
17: Ναι, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από τον έρωτα που μας αφορά όλους μας.
15: Λοιπόν, η έκθεση περιλαμβάνει μια ευρεία συλλογή από 120 μοναδικά και συλλεκτικά κομμάτια έργων τέχνης και κοσμήματα, τα οποία έχουν προσφερθεί για τη δημοπρασία από καταξιωμένους καλλιτέχνες και designer από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα χρόνια, η έκτη χρονιά είναι...
17: Είναι 11η χρονιά.
15: Α, 11η.
17: 8η, αλλά 8η δημοπρασία μας.
15: Λοιπόν, η 8η δημοπρασία, έχεις καταφέρει να έχεις designers από όλο τον κόσμο, πολύ σημαντικά ονόματα. Δηλαδή, θυμόμαστε εξαιρετικά άτομα που έχουν προσφέρει στις δημοπρασίες σου αντικείμενά τους.
17: Σωστά.
15: Να πούμε από τον Εμίλιο Πούτσι, να πούμε από την... πες άλλους designer...
17: Είναι τόσοι πολλοί,
15: Μισόνη...
17: να μην πούμε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά είναι, γιατί είναι όλοι τους πάρα πολύ σημαντικοί.
15: Λοιπόν, πες μας περίπου τι θα δούμε σήμερα στη δημοπρασία αυτή. Έχει φωτιστικά, έχει κοσμήματα.
17: Έχει έργα τέχνης, έχει γλυπτά, έχει ζωγραφικά, φωτογραφίες.
15: Είναι
17: μια πολύ ωραία συλλογή.
15: Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει και πολύ σημαντικοί συλλέκτες από το εξωτερικό?
17: Βεβαίως έχουν έρθει πολύ σημαντικοί συλλέκτες από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο έρχονται και μας στηρίζουν την Create. Και τους ευχαριστούμε. Όπως
15: υπάρχει κάποιος που έχει κάνει τη συλλογή του μόνο από εσάς. Αυτό μαθαίνουμε.
17: Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά όποιος βοηθάει, για καλό είναι.
15: Λοιπόν, να πούμε ότι πηγαίνουν όλα τα χρήματα για την αγορά του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Παίδων, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των παιδιατρικών ασθενειών. Λοιπόν, όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες, ή μάλλον πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, 120 τον αριθμό, θα δημοπρατήσουν σήμερα και για μερικές μέρες τα κομμάτια τους. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα ζει σε αυτό το ρυθμό, γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φιλάκια, ευχαριστούμε.
17: Σας περιμένω, φιλιά πολλά.
15: Γεια, γεια.
17: Φιλιά.

0: τηλεόραση από τον Αντένα στην Ευαγγελία Αραβανή.
1: Βρε, καλά το. Πού ήταν, είχε χαθεί.
0: Είχε ξανακάνει κάτι στον Αντένα.
1: Στον Αντένα δεν ξέρω, είχε κάνει πολλά στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πάρει μέρος, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία της δουλειά ήταν σε ένα reality μόδας που ήταν πάρα πολύ χαζευτικό. Που ήταν νέοι σχεδιαστές.
0: Έλεγε τίποτες.
1: Ναι, ήταν, δεν ήταν κακό. Ερχόντουσαν, αλλά δεν πήγε καλά. Ήταν σε ένα κανάλι. Δεν ήταν
0: τίποτα. Εκείνη έλεγε
1: μεγάλο.
0: Τίποτα.
1: Ναι, μωρέ, το καημένο έλεγε. Νομίζω ότι ήταν με τον Οικονομόπουλο, νομίζω τότε. Νομίζω.
0: Το καιρό εκείνο.
1: Γιατί και μνήμη μου έχει φύγει.
0: Λοιπόν, θα παρουσιάσει το χορευτικό show you can think, you can dance.
1: Α, ωραία. Αυτό το show είναι πάρα πολύ χαζευτικό.
0: You can think, you can dance, you can speak. You can speak. Can you speak?
1: Δεν είναι και δοξανομικού.
0: Τι, έλα.
1: Ναι, εδώ το κορίτσι.
0: Δηλαδή το θεωρείς μια κατηγορία παραπάνω. Α, για να δούμε, για περάστε, για περάστε.
1: Εσύ όχι.
0: Δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι για να είμαι
1: ειλικρινή. Μπαγράν!
0: Ναι.
1: Μπαγράν, βάζω πέντε. Δεν μιλάμε για ομορφιά. Για
0: Ραβανή έχει ξεκινήσει και αυτή από Καλλιστείο. Καλά λέω.
1: Νομίζω ναι και νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε χορέψει και με την Δούξα Νομικού σε μια εκπομπή. Με μαγιό ήταν, κάτι ήταν και του είχαν πάρει να χορεύουν μαζί.
0: Α, ωραία.
1: Είχε πάρει μάτι. Αλλά τώρα μιλάμε.
0: Όλοι επικράτησαν.
1: Να είναι και 10 χρόνια πριν αυτό που σου λέω.
0: Τίκι, και τάκα τάκα.
1: Όπω το είπε, το τίκι, τίκι, τάκα τάκα.
0: Ναι. Από την άλλη, στικούδι, καλά, όλε οι μπουτούδε, οι καλό μπουτούδε.
1: Θύμησε να σου πω κάτι με το τίκι, τίκι μετά με μια έρευνα που διάβασα, που είναι λέει μια μόδα.
0: Λοιπόν, η στικούδι
1: ναι.
0: Αναλαμβάνει κάποιο ρόλο στην ΕΡΤ 2. Κάστη σειρά μπλε ώρες.
1: Καλό κοριτσάκι είναι και αυτό. Τι θα παίζεις, θα κάνει την ηθοποιό.
0: Όχι, μπλε ώρες στο Sky. Στη κούτη τη ΕΡΤ 2. Α, όχι στην ΕΡΤ, συγγνώμη, στο Sky σε σειρά. Θα πάρει μέρος στη σειρά. Ναι, ακριβώς.
1: Να γαρά.
0: Είναι πολύ τάλαντη στη κούτη.
1: Ναι.
0: Τραγουδάει, χορεύει.
1: Και καλό το μάκι μου φαίνεται.
0: Ναι, προμοντάρει πράγματα.
1: Το ντύσιμο έχει ένα θέμα, αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα βγάζει... όλα είναι μια χαρά.
0: Θέλει να βγάζει πόδι. Η αλήθεια είναι, εντάξει, είναι ωραίο το μπουκάλι.
1: Γιατί θέλει τέτοιο πόδι, παιδιά, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι λένε. Α, καταρχήν. Η έρευνα λέει ότι υπάρχει μια νέα τάση στο κάνω το μόνο σου μέσα στο σαλόνι σου. Τι κάνω μόνο μου μέσα στο σαλόνι μου, που χρησιμοποιούν, λέει, πολλοί για να περάσουν καλύτερα μόνοι του.
0: Άντρες δηλαδή.
1: Άντρες, γυναίκες, στη βοήθεια του νερού.
0: Του νερού.
1: Ναι, στον ντους, ρε παιδί μου, στον ντους.
2: 2000 FM.
1: Πρόβλημα με τη φόρα του νερού. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Είπαμε, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, έχουν γίνει ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες.
1: Δηλαδή, και πολλοί πηγαίνουν, λέει, αυτό μου είχε τύχει και εμένα. Όχι, μου είχε τύχει, εννοώ εμένα, ναι, να
0: τι
1: πάω
0: σου
1: σε όλα. Όχι,
0: σένα.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό που μα λέει σήμερα.
1: Άλλο παραπώ. Μου είχε τύχει εμένα το εξής. Είχα πάει σε μία πισίνα που έχει, μηχανήματα που πηγαίνει και βάζει, παιδί μου.
0: Ναι, υδρομασάζ.
1: Υδρομασάζ. Ήταν μια κυρία.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε πιάσει ένταση. Αυτά είναι, είναι διάφορα.
0: Τρυπίτσες.
1: Είναι τρυπίτσες που στέλνουν νερό σε διαφορετικό σημείο του σώματος όταν περνάς από πάνω τους, έτσι.
0: Ναι. Αυτή τι είχε.
1: Ήταν μια κυρίτσα η οποία είχε πιάσει. Κυρία. Η οποία είχε πιάσει τα στασίδια.
0: Τη λες κυρίτσα γιατί νομίζω ότι ήθελε εσύ αυτή την τρύπα.
1: Σε ένα συγκεκριμένο. Δηλαδή περνάγαμε όλοι, κάναμε.
0: Εσεί γιατί
1: πρόγραμμα...
0: τι θέλατε αυτή την τρύπα,
1: δεν ξέραμε εμεί την τρύπα αυτή. Εμεί κάναμε το πρόγραμμά μα, περνάγαμε την κυρία, συνεχίζαμε στο επόμενο μηχανήμα. Και κινδυνεύει από εκεί. Όταν έφυγε λοιπόν, λυσάξαμε όλοι να δούμε. Γιατί πιστεύαμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και καταλάβαμε όλοι γιατί δεν έβγαινε από εκεί η κυρία.
0: Α, αυτό έφυγε ήταν χαρούμενη η κυρία.
1: Ήταν χαρούμενη.
0: Χαμογελαστή.
1: Άστα τι γινότανε. Λοιπόν, δεν γίνει χαμός, λέει, με την τρομακτικά κακομαθημένη κόρη της Μπιονσέ.
0: Τι έκανε πάλι αυτή.
1: Η οποία ήταν στο πάρτι, γιατί είπαμε ότι.
0: Πήγανε και ανήλικα. Στο Met Gala, παιδιά, το έχουμε κάνει έτσι.
1: Τραγικό. Σε λίγο θα του έχουν και παιδότοπο να παίζουν, να περνάει η ώρα τους.
0: Ακριβώς.
1: Πήγε λοιπόν η κόρη της Beyoncé, η Blue Ivy, Ivy, πώς δηλαδή τη λένε, 14 χρονών. Φόρεσε γυαλιά ηλίου. Κάποια στιγμή λοιπόν η μάνατζερ της. Είχε μάνατζερ, βεβαίως. Της είπε ότι σε παρακαλώ πολύ, βγάλετε τα γυαλιά σου και αυτή δεν τα βάζει. Και πήγε ο πατέρας να την παρακαλάει, ο πατέρας της, η μάνα της, η μάνατζερ και ο φωτογράφος, να βγάλει τα γυαλιά της για να βγάλει και κάποιες φωτογραφίες χωρίς τα γυαλιά. Δεν τα έβγαζε με τίποτα. Και επειδή υπάρχουν βίντεο, όλοι σχολίαζαν τι κακομαθημένο ποπόπεδο είναι αυτό που τη λένε, ρε παιδί μου, αυτοί που ξέρουν ότι είναι καλό για εκείνην. Να βγάλει και πέντε φωτογραφίες χωρίς το γυαλί και δεν το έβγαζε με τίποτα.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μόμπαρνες που αξίζει να πάμε, θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε ωραία μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος θα κάνει το στόμα μας να χαμογελάσει. Ανεβαίνει σε σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα μας ξεσηκώσει. Παιδιά, Τόνις Φίνος είναι απίθανος. Τραγουδάει παλιά τραγούδια, 60-70. Ξεσηκώνει για χορό, είναι και φάτος, πραγματικά σε γεμίζει θετική ενέργεια. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε το set μενού, το οποίο είναι extra large ένα άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και πάμε να ζήσουμε όλοι μαζί μια ξέχαστη εμπειρία. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, παιδιά, αξίζει το Ridges Casino Montparnasse. Έχετε πολλά να κάνετε εκεί, να ποντάρετε στην τύχη σας, να παίξετε μεσίνες και να κερδίσετε χρήματα, να κάνετε βόλτες, να δροσιστείτε μια και είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να φάτε πάρα πολύ ωραία, να χαρείτε και φυσικά να χορέψετε και να τραγουδήσετε παρέα με τον Τόνις Φίνο. Άρα κανονίστε να πάτε ολόκληρες ομάδες. 210-24-210-55. Ακόμη και για γυναικοπαρέες είναι καλός ο Τόνις Φίνος. 210-242-1055.
1: Να βάλουμε να ακούσουμε το... Καταλήτητε, το βρήκαμε.
0: Ναι.

0: Απατημένη είναι αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό είναι ζουμπαρκουδίτσα, αυτό είπα.
0: Καταζητείτε, δεν είναι στο σπίτι, δεν είναι εδώ.
1: Και η Νατάσα είναι εδώ.
0: Η Νατάσα είναι πάντα εδώ. Είναι ένα κοινωνικό δίρυμα του κακών κοριτσιών.
1: Του 2001, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το τραγούδι.
0: Καμία σχέση. Σε πληροφορώ ότι τα μπουζουξίδικα το παίζουν ακόμη, το καταζητείτε.
1: Τι
0: είναι εδώ. Κατερίνα Λιόλιου, λίγο το λογαριασμό, αυτή η κατηγορία τραγουδιών.
1: Εντάξει, η Λιόλιου είναι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τόσο αρκούδα τη Λιόλιου.
0: Ήταν η αρκούδα τη εποχή. Τώρα ναι, έχουμε πάει σε πιο slow αρκούδες.
1: Ναι. Λοιπόν, χαμός γίνεται με την Eurovision. Πρώτον, εμείς λέει ενδέχεται για να εντυπωσιάσουμε και να δέσουμε την νίκη, την τωρινή μας παρουσία με την νίκη μας τότε με την Παπαρίζου, να έχουμε και μία
0: αρπά.
1: Και μία, όχι αρπά, τι ήταν καλή, δεν είχε παίξει αρπά. Κόλλησα τώρα.
0: Βιολά, χαζοβιολά.
1: Λύρα. Να έχουμε και
0: εδώ να σου πω, πρέπει να πέφτουν ψηφαλάκια και χρηματάκια.
1: Από την άλλη, τι μάθετε, λέει, έχει βγει στη δημοσιότητα πως θα είναι η παρουσία και η εμφάνιση της Τζιαμπρού.
0: Πως θα είναι η εμφάνιση?
1: Είναι για την κόρη με κάτι άλλα κοριτσόπουλα.
0: Έχεις εφταλιές στο κεφάλι.
1: Θα υπάρχει ένας διάδρομος, λέει, με LED και λοιπά, και ένα τραπέζι, και θα ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι.
0: Ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι που το λένε σαν χλαμάρα.
1: Ναι.
0: Έχει λίγο πλάκα.
1: Έχει,
0: Ναι, άμα έχει
1: πιει.
0: Δύο ποτάκια, όλα είναι άμα έχει πιει.
1: Να πάμε Eurovision, παιδιά, τότε πιο μένει να τη δούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να σου πω, είναι λίγο gay party η Eurovision.
1: Δεν είναι,
0: και τα παιδιά.
1: Έχει ωραία τραγούδια.
0: Και σηκώνονται.
1: Εγώ κάθε χρόνο ξεχωρίζω και τραγούδια που θα τα ακούω και μετά.
0: Βγαίνουνε.
1: Πώς δεν βγαίνουνε.
0: Διακρίνονται οι συγκεκριμένοι τραγουδιστές.
1: Ναι, πώς δεν διακρίνονται. Αυτό ο τέτοιο με το Fairy Tale, τον ξέραμε και πριν, ακόμα παίζει.
0: Αχ, πολύ κλάψα, ρε παιδιά.
1: Ταραρί, Fairy Tale. Ωραίο ήταν.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Λοιπόν.
0: Πιο πολύ μου αρέσουν τα ξεσηκωτικά τη Eurovision. Αυτά που είναι λίγο party. Για party animal.
1: Τώρα, το καψούρο τράβλιο πρόπερση ήταν ή πέρυσι. Πρόπερση του Γάλλου. Ήταν τέλειο κομμάτι.
0: Τον έκλαιγε ο Γάλλος.
1: Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Έκανε καριέρα ο Γάλλος και τον φέραμε εδώ στο παλάτι και ήταν ανάμεσα στους τέσσερις τείχους.
1: Α, ναι, δεν είναι μόνος του, δεν πήγε κόσμος.
0: Όχι, πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και μετά φέρανε τον άλλον, τον. Πώς λέγεται, από την Ιρλανδία που έχει κερδίσει 4, 5, 6, 7, 8.
1: Τον Τζόνι Λόγκαν.
0: Και τον Τζόνι Λόγκαν φέρανε.
1: Με τι το φέρανε, με πατερίτσες το φέρανε.
0: Με πατερίτσες το φέρανε
1: και αυτό. Μεγάλος η ηλικία, δεν είναι.
0: Φέρανε εκεί πέρα ότι.
1: Και μ' άρεσε ο Τζόνι Λόγκαν τότε.
0: Ήταν ωραίο.
1: Καλτραγουδούσαμε όλο το τραγούδι αυτό, το καψουροτράγουδο, και χορεύαμε με μπλου.
0: Να.
1: Αυτό που χορεύαμε και μπλουζ και τώρα δεν αγγίζονται τα κακόμοιρα, δεν πιάνεται το ένα το χεράκι τα λουνού.
0: Υπάρχει σαν χώρο στο μπλουζ?
1: Όχι.
0: Σήμερα?
1: Όχι.
0: Έχει καταργηθεί.
1: Παιδιά, υπάρχει πιο ωραία αιτία και καλά χορεύεις.
0: Να σε χουφτώνει ο άλλο.
1: Ναι.
0: Έπεφτε και χούφτωμα.
1: Και χούφτωμα, έπεφτε και γκαλίτσα, έπεφτε και γνωρίζει όσο και καλύτερα.
0: Κρυφοφυλάκι, καθώς
1: έπεφτε. Πάλι ρε παιδί,
0: έφευγε το φως.
1: Μύριζε ο ένας τον άλλον, δηλαδή έπιανε στα vibes. Τώρα με τι τώρα είναι όλοι με ένα ποτό. Και... βέβαια χορεύουνε.
0: Χορεύουνε.
1: Υπάρχουν κλαμπ που είναι μόνο για χορό. Αλλά δεν έχουν ένα blues στο blues. Ήταν παιδιά, η χαρά τη ζωή.
0: Έχει πάει καθώς σε αυτά.
1: Καρεκλάκι.
0: Σιντερέλα και.
1: Παλιά.
0: Μπούμ μπούμ.
1: Παλιά.
0: Όχι τώρα. Τελευταία, να δούμε τι μουσική βάζουν. Πρέπει να βάζουν.
1: Όχι, έχω πάει
0: σε βεντίλα
1: στο βινίλιο έχω πάει που παίζει
0: και...
1: τέλεια. Όλη μας η εποχή. Παίζουν η τίλα, τρελή. Και είμαστε όλοι γέροι, να το πω αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό
0: νεολαία
1: είναι.
0: Δεν έχει καθόλου.
1: Πού να τη βρεις. Να είναι, άμα βλέπεις
0: δεν
1: ένα νέο, να! Ένας νέο, ένα παιδάκι νέο.
0: Κρατήστε εδώ.
1: Και είμαστε όλοι boomers. Και βλέπεις τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Πώς έχουμε
0: καταλήξει. Περίμενε, παίρνεις και καμιά καρέκλα για να.
1: Όχι, χορό, ρίχνεις χορό. Αλλά,
0: ωραία, γυμναστική.
1: Αλλά βλέπεις κόσμο και μπορείς να τους φανταστείς πώς ήτανε νέοι. Πώς χορεύανε. Δηλαδή, είναι και αστείο. Είναι δηλαδή κάποιοι που νομίζουν ότι είναι στο τότε. Κάνουν αυτά, φιγούρες, πέφτουν.
0: Έλα,
1: κάτω.
0: Ωραίο είναι. Πεθαίνω,
1: μετά,
0: πεθαίνω
1: όχι,
0: για αυτά.
1: Πέφτουν κάτω, μετά σηκώνονται, δεν μπορούν, τους σηκώνουν. Πέφτουν κάτω και μετά. Κάνουν φιγούρες τρελές και μετά κοκαλώνουν εκεί πέρα και πηγαίνουν τέσσερις και τους σηκώνουν από την παρέα και τώρα πηθώνουν στο κάθισμα.
0: Αυτά πρέπει να έχουν και 166 απ' έξω.
1: Εγώ
0: παιδιά.
1: Δεν πήγα να κάνω μπαγκιά, να πέσω κάτω τα πόδια κάποιου και να με φέρει μπροστά και το έκανα, την έκανα. Την έκανα τη φιγούρα και μετά όπως με σήκωνε στον αέρα, άκουσα, ένιωσα, δεν άκουσα ένα. Και λέω
0: πάνω. Αυτό.
1: Θα χωριστώ στα δύο, λέει. Πάω τελείως, αυτό ήταν.
0: Άντε καλέ.
1: Και προσγειώνομαι.
0: Προσγειώθηκε.
1: Πάτσα στα πόδια μου και ένιωσα Ότι δύο χόβροι κάνανε κλακ κλακ και μπήκε ο ένας μέσα στον άλλον. Ότι κόντυνα τρεις πόντους. Και μετά.
0: Μετρήθηκε στο σπίτι.
1: Πήγα σε μια κολόνα και να πιαστώ.
0: Συγγνώμη, τι φιγούρα έκανε.
1: Τρεμούλιασα ολόκληρη.
0: Τι φιγούρα έκανε.
1: Πού να την εξήγησω τώρα.
0: Έλα.
1: Ωραία, είναι ο άντρας, δεν πρέπει να την δείξω για να την καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι ο άντρας όρθιος.
0: Πού τον βρήκαμε τον άντρα καταρχά.
1: Ωραία, καλά ήταν.
0: Ήταν παντρεμένο αυτό ο άντρα. Ήταν παντρεμένο.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Ναι, αλλά περίμενε, η γυναίκα του δεν σε κοίταξε περίεργα.
1: Όχι καθόλου. Ήταν λοιπόν με τα πόδια.
0: Ήθελα να του ξεφορτωθεί.
1: Όχι, είναι με τα πόδια ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Εσύ λοιπόν.
0: Και παράλληλα.
1: Εσύ κάθεσαι πίσω, από πίσω του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και κάθεσαι καθιστή, γονατιστή, πώς όταν κάνεις την ανάγκη σου στην εξοχή, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός τώρα όπως είναι όρθιος. Έχει βάλει τα χέρια του μέσα τα πόδια του και εσύ του πιάνεις τα χέρια.
0: Ναι,
1: από πίσω.
0: Και σε φέρνει βαρελάκι.
1: Και σε φέρνει βόλτα και σε σηκώνει πάνω.
0: Α, ήθελες να σηκωθείς και πάνω.
1: Ναι, σε προσγειώνει.
0: Καλέ.
1: Αυτό
0: να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Το ξανακάνω,
0: ο άνθρωπος τι έπαθε που σε σήκωσε.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος που
1: αυτός
0: σε σήκωσε.
1: Τίποτα, αφού με μεσημερίδα μου, τι έπαθε. Σιγά τι.
0: Παιδί μου, δεν έχει σημασία.
1: Τίποτα,
0: κάποια κιλά είναι.
1: Όχι, ήταν γεροδεμένος.
0: Α. Το πήρε, είναι καλά τις επόμενες μέρες.
1: Κάνε αυτό μια χαρά, σαν να μην έγινε τίποτα. Ήθελε να πάει μετά και ήθελε και άλλοι μετά. Είχαν πάρει σειρά να κάνουν και άλλες και μόλις με είδανε ότι. Λέει, άστο λέει κι άλλοι. Παιδί μου, ένα άλλο που έπαθα, το οποίο το είχα δει μετά στο TikTok και γέλαγα. Είναι, έχω λουστεί. Είναι αυτά, είναι της ηλικίας, παιδιά. Έχω λουστεί λοιπόν και έχω γυρίσει το κεφάλι μου να βάλω την πετσέτα.
0: Ναι.
1: Και σηκώνω. Απόδειξε το κεφάλι και πηγαίνω στον διάδρομο και πιερόμουν από τους τοίχους.
0: Αυτό πηγαίνει και εμένα.
1: Να, να κάτσω σε μια καρέκλα.
0: Είναι η ορθοστατική πίεση. Αφού λέει τσιγέρι
1: α,
0: για
1: τσιγέρι,
0: πιπί.
1: Γιατί...
0: Τσιγέρι. Πρέπει λέει από το κρεβάτι να σηκώνονται αργά-αργά για την ορθοστατική πίεση, γιατί μέχρι να ανέβει από το πόδι στο κεφάλι το αίμα και αυτό, την τρώστη του
1: πάντως. Πάντως,
0: πάρα πολύ τσιγέρι, σπάνε το ισχύο, λέει, την ώρα που σηκώνονται από το κρεβάτι να πάνε προς νερού τους.
1: Εγώ παρατηρώ τώρα ότι όσο περνάει ο καιρός, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα που έκανα πριν. Και δεν λέω τρομερά πράγματα, λέω να γύρω στο κεφάλι με την πετσέτα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η ώρα να το αναδείξεις. Τα βραβεία Public, τα βραβεία κοινού Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Αξίζει πραγματικά να ψηφίσουμε, παιδιά, και τα αγαπημένα μας βιβλία να τα ανεβάσουμε, να τα δει ο κόσμος, να τα αγοράσει, να έχει πολύ ωραία παρέα για το καλοκαίρι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να...
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκύλα. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Το βάλε, το βάλε.
10: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας.
12: Τίποτο, τίποτο.
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία, καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνηση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογενισμού. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Μετά από μια πετυχημένη περιοδία σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέρεια και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η παράσταση φιλοξενείται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτή Παλέ, από 24 Απριλίου έως και 10 Μαΐου. Κατάλληλο για θεατές άνω των 13 ετών.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Τι σήμερα, τι ζέστη είναι αυτή σήμερα!
17: Και ακόμα θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι, λέει.
16: Έτσι είπαν.
17: Πολύ ζεστό.
16: Τι ζεστό, μωρέ, με θα βρω πάλι βρέχει.
17: Το καλοκαίρι, λέμε. Τώρα είμαστε άνοιξη, βρε παιδί μου. Είναι τελευταίος μήνας άνοιξης.
16: Αχ. Βαχ.
17: Χρυσό Ιούλιο θα περάσουμε. Χρυσό Ιούλιο.
16: Με τι, με καύσονες?
17: Ναι.
16: Δεν θα αντέξω. Λίγη ζεστούλα καλό είναι, παιδιά. Αλλά τώρα οι καύσονες και αυτά. Και έχει φτάσει. Τώρα τι, θα σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσει. Κάθε μέρα είναι και μια νέα πραγματικότητα.
17: Υποτίθεται ότι τώρα υποτίθεται ότι οπισθοχώρησε
16: η Αμερική.
17: Η Αμερική και,
16: καλά και
17: πανηγυρίζουν
16: καλά.
17: Εκεί. Να πανηγυρίσουμε κι εμείς. Να πες ότι, πες ρε παιδί μου, ότι σταματάει, ότι όντως οριστικά σταματάει ο πόλεμος σήμερα. Ξέρεις πόσο καιρό θέλουμε για να ισορροπήσουμε. Και να ισορροπήσουμε τα πετρέλαια αυτά. Έβαλα βενζίνη, καλά.
16: Ένα τετράμινο λέει θέλει.
17: Και, ναι.
16: Και εξάμηνο.
17: Ναι.
16: Έβαλες βενζίνη και.
17: Τίποτα. Τώρα βάζω δύο φορές την εβδομάδα, δεν μου φτάνει μία.
16: Ναι, είδες.
17: Αμέ.
16: Πόσο βάζεις το φουλαρίς.
17: Όχι. Μισό.
16: Α. Τώρα έτσι που έχει πάει.
17: Τώρα θα αρχίσω τα μετρό πάλι. Και άμα έχει και ζέστη και στο μετρό πας να έχει air conditioning. Αυτό που περιμένω σε στάση του λεωφορείου.
16: Άμα, μπορεί να πάθεις ηλίαση. Θέλει καπελάκι. Θέλει καπελάκι, αντιλιακό, ειδική προστασία, αυτό.
17: Κοίτα, η μία στάση έχει.
16: Δροσερά ρούχα.
17: Η μία στάση έχει μπροστά. Πήγαμε σε ένα πάρκο και πηγαίνουμε όλοι και καθόμαστε στο πάρκο. Λες και μας έχουν βγάλει εκθρονή. Μέσα στις μαθητές μας έχουν βγάλει στο σχολείο. Και οι άλλοι είναι έξω από ένα. Και οι άλλοι είναι έξω από ένα ζαχαροπλαστείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα.
16: Οχ, οχ! Και μυρίζουν τα γλυκάκια.
17: Και μυρίζουν τα γλυκάκια. Έχει σκιά,
16: τι,
17: λοιπόν.
16: Τι ωραία πράγματα έχει αυτό το ζαχαροπλαστείο.
17: Είναι από αυτά τα παλιά που δεν έχουν κάνει ανακαίνιση. Το πιάνεις.
16: Αχ, τι ωραία, μ' αρέσουν.
17: Και βλέπεις, ας πούμε, μια.
16: Πας στην παιδική ηλικία, έτσι. Πας.
17: Μπράβο. Και βλέπεις μια πάστα ή κάτι καταήφια που είναι μια βάση. Αυτό έχει σαμπαγιά από κάτω. Είναι ψοχή ψωμί.
16: Ναι, αυτό δεν μου αρέσει. Αλήθεια,
17: να σου πω κάτι, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά δεν με νοιάζει τώρα όταν εγώ είμαι στη ζέστη και έχω πίεση και βλέπω.
16: Παγωτάκια έχει.
17: Και παγωτά έχει.
16: Ναι. Τώρα έχεις παρατηρήσει ότι όλοι οι φούρνοι, πολλά σούπερ μάρκετ και πάρα πολύ πολλά ζαχαροπλαστεία έχουν αυτά τα πυραυλάκια τα ατομικά και τα ξυλάκια τα ατομικά.
17: Ναι, ωραία.
16: Και
17: αυτά.
16: Τα άλλα κάτι γυριστά παιδιά
17: ναι,
16: που έχουν.
17: Αχ, αυτά είναι τέλεια.
16: Κάτι, αυτό μου λένε. Που έχει,
17: είναι σαν μπισκότο, σαν μπισκότο είναι αυτό.
16: Σιροπιαστό.
17: Ναι.
16: Μπισκότο
17: είναι.
16: Ναι, εγώ κάτι λέω, στρογγυλά.
17: Στρογγυλά που είναι μπισκότο απ' έξω.
16: Όχι, έχει και εκτός από μπισκότο, έχει και με.
17: Με καταϊφή.
16: Ναι, τέτοιο.
17: Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα καταϊφή.
16: Ναι,
17: κατάλαβα. Το άλλο στρογγυλό που είναι σαν πουρο μεγάλο, που μοιάζει με γνωστή μάρκα το έχουμε, που τα βάζει στο ψυγείο.
16: Ναι.
17: Τα καπνίζει, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, είναι σαν χοντρά τέτοια. Αυτό τι είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Το κάνω και όταν ήμουν μικρή με τον πύραυλο. Να μην το δαγκώνει. Εμένα πώ μ' αρέσει.
16: Να
17: το ρουφάω.
16: Ναι.
17: Όπως τον πήρα πρώτα δεν έμεινε.
16: Αυτό είναι ωραίο να το βάλεις και σε κάτι ζεστό μέσα να λιώσει επιτόπου. Λίγο δηλαδή να λιώσει. Γιατί όπως το βγάζεις.
17: Μ' άρεσε αυτό που είπες.
16: Δηλαδή πίνεις καφέ. Το βουτάς μία.
17: Ναι. Και έτσι. Παίρνει μία έτσι ζεστασιά του καφέ.
16: Ζεστασιά και λιώνει και πιο γρήγορα.
17: Εγώ με σκοπεύω ότι όταν παίρνω παγωτό από το περίπτερο, ρε παιδί μου, αλλά το παγωτό εννοώ το οικογενειακό που είναι σε χάρτινη συσκευασία.
16: Μερικές φορές σε πονάνε τα δόντια σου, ρε.
17: Δεν κατάλαβες. Όταν παίρνω αυτό που είναι σε χάρτινη, όχι σε πλαστική συσκευασία, το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων. 4 δευτερόλεπτα.
16: Oh, και μετά καταστρέφεται.
17: Όχι, παιδί μου. Και μετά βγαίνει αυτό και κάτσε να. Ουπ, με το κουταλάκι και βάζει εκεί πέρα μία μπολάρα και έξι να τρώσει μέχρι αύριο το πρωί. Αχ.
16: Τι?
17: Είναι μία μάρκα, Παναγία μου.
16: Ευτυχώς που δεν έχουμε εδώ στο.
17: Ναι.
16: Τι ναι, ναι.
17: Είναι μία μάρκα η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και ευτυχώς δεν είναι από τις ακριβές. Βέβαια θα φτάσουν και τα παγωτά.
16: Τι.
17: Άστα. Είναι κάτι μάρκες.
16: Και αυτό θα ανέβει. Και το παγωτό θα ανέβει.
17: Είναι, αν δεν ξέρω να έχεις παρατηρήσει ότι είναι κάτι μάρκες που δεν είναι πολύ γνωστές. Δεν ξέρω να με πιάνεις. Δεν είναι δηλαδή ευβίες κατανάλωσης όπως αυτές που ξέραμε από παιδιά και συνεχίζουν και βγάζουν παγωτά. Που είναι, λες και παίρνεις όλο το ζαχαροπλαστείο. Λες και παίρνεις όλο το παγωτατζίδικο, όλο το ψυγείο μαζί.
16: Ναι.
17: Κάνει, ας πούμε, το οικογενειακό παγωτό 20 ευρώ. Επειδή είναι από γάλα αυτό και έχουν πάρει τη γαϊδούρα και την έχουν αρμέξει και την έχουν εκτενήσει και τις έχουν αλλάξει τα πέταλα. Έχετε ανταλλάθει.
16: Πάρε το άλλο. Αφού σου κάνει το άλλο.
17: Το άλλο παίρνω κι εγώ.
16: Να.
17: Απλά μια μέρα δοκίμασα από αυτές τις μάρκες να δω, ρε παιδί μου, να πω ότι εντάξει,
16: έχει
17: είσαι
16: διαφορά.
17: Μια φτωχή, είσαι μια φτωχιά.
16: Με πλούσια.
17: Προμάς ανωνυμία και δεν μπορείς να γευτείς αυτό το δεσπέσιο παγωτό που κάνει 20 ευρώ το οικογενειακό. Ούτε καν όμως σε πληροφορώ.
16: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσους φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Τι? Έρχεται, οι ειδήσεις έρχονται. Έρχεται.
17: Λοιπόν, μια τύπησα, βλέπω μια τύπησα που έχει γίνει viral εδώ στο TikTok, η οποία είναι στο αεροδρόμιο και είχε πάρει μια τεκίλα. Και πήγαν να τη σταματήσουν, να τη πάρουν την τεκίλα, ότι δεν επιτρέπεται να την πάρει μαζί της στο αεροπλάνο.
16: Και την ήπιε.
17: Και κάφησε στην άκρη και είπε, Περιμένετε τώρα ένα λεπτό. Μία τον Χούλιο. Και την έκανε μία. Και υπάρχει βίντεο που πίνει την τον Χούλιο. Έχει σφιχτεί, έτσι έχουν βγει. Ναι, όχι, ρε φίλε, δεν θα σου την αφήσω να την πιει εσύ.
11: Μα τι τη ήρθε να πάρει το μπουκάλι
17: της τεκίλα. Ε, μα παίρνουμε το ξέρ το κοριτσάκι. Τι να θα τη σκοτώσουμε τώρα. Αλλά σου λέει δεν θα σου αφήσω και την τον Χούλιο μου εγώ. Κάνει 60 ευρώ, 45, κάτι τέτοιο.
11: Η άλλη την είχε πάρει την παραμάσκαλα.
17: Ναι.
11: Και ήθελε να μπει στο αεροπλάνο.
17: Ναι.
11: Μεθυσμένη.
17: Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν την είχε πιει. Και ήρθε και ήπια άστρο πάτο μία τον Χούλιο για να μην την παραδώσει στην ασφάλεια του αεροδρομίου.
11: Λοιπόν, εμείς σας παραδίδουμε στο δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα Παραπολιτικά.
18: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
19: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
18: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
20: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
21: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
22: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
23: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
22: Δηλαδή?
23: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
22: Τι έχει το μενού?
23: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
22: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
23: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
22: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
23: Έτοιμο.
22: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
23: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
22: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
23: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
24: Τα χρώματα.
25: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
24: Χαμογελώ μέσα τους.
26: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
27: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
28: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις.

0: καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
4: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: 2000 FM.
6: Δεν είναι ανεποθυμίσει, την συνοδεύουν δύο φίλες, μία αριστερά και μία δεξιά.
7: Είχε κάνει δηλαδή lifting.
6: Εννοείται. Αυτή είχε κάνει lifting, δεν είχε αφήσει τίποτα πείραχτο. Και πιάσαμε την κουβέντα, γιατί ήταν άλλη να μπει πριν από εμάς. Πιάσαμε την κουβέντα εύκολα και είπαν αυτές οι δύο ότι το κάναμε δώρο στη φίλη μας. Βάλαμε λέει μισά μισά και κάτι κάναμε δώρο.
7: Λέρε, παιδί μου.
6: Λέω τι φιλία είναι αυτή, λέω τι φιλία.
7: Αυτό είναι πολλά χρήματα.
6: Ναι.
7: Πόσα χιλιάρικα.
6: Το κάνανε δώρο και σε ακριβό πλαστικό.
7: Είναι 4 χιλιάρικα, 5.
6: Να μην είναι και. Αυτό παίρνει πολλά. Αν αυτά κάνω όλα η κοπέλα, να μην είναι. Έπρεπε να δώσει 7,5 μία.
7: Τι λες! Mm. 7, δηλαδή 14 χιλιάρικα.
6: Αυτό ο συγκεκριμένο πλαστικό.
7: 15.
6: Παίρνει 15 χιλιάρικα.
7: Μάλιστα. Για τι πράγμα.
6: Για όλη τη μούρη.
7: Κάτσε ρε παιδί μου, για όλη τη μούρη, για lifting.
6: Ναι, για lifting όλα όμως, όλα. Βέβαια, παλμπαστή. Όλα.
7: Σε τραβάει δηλαδή.
6: Σε τραβάει όλο το.
7: Τι έλεγε η κυρία Πονούσε.
6: Όχι καθόλου.
7: Ναι.
6: Έχω καταλάβει από όσα έχω διαβάσει και έχω δει ότι δεν πονάς. Απλά έχεις πια κακοχία. Αλλά δεν πονάς.
7: Έχεις κακοχία, βέβαια.
6: Σε τραβήγματα, σε τραβάνε όλα. Αλλά δεν πονάς καθόλου.
7: Για
6: αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση εμένα ότι δεν πονάς.
7: Για πόσο καιρό ρε παιδιά είναι
6: που
7: αυτό.
6: Να ξέρω, τι να σου πω.
7: Είναι ταλαιπωρία, δεν θα είναι.

0: 15 μέρες.
1: Και λέω
0: σίγουρα
1: στη φίλη μου, είδες, λέω ότι δεν είσαι καλή φίλη της, λέω. Δεν. Πήραζε η μία την άλλη.
0: Ναι. Θες να μας πεις κάτι
1: ναι,
0: για τη Vodafone.
1: Θα σας πω.
0: Για να δούμε τι θα μας πει.
1: Αλλά δεν
0: τώρα
1: ξέρω την τιμή, γιατί τη ρώτησα εγώ στο γιατρό. Δεν μου την είπαν έτσι.
0: Να, δηλαδή τι είπες, αυτή η κυρία
1: είπα,
0: έξω.
1: Όχι, είπα, πόσο δηλαδή ρε παιδί μου είναι όλα, τα πάντα όλα, λέμε, αυτά βρεοπραστικές, όλο. Full facelift και άμα ήταν 15 χιλιάρικα. Αλλά από τους κορυφαίους πλαστικούς ωστόσο. Λοιπόν, είπαμε ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε και φύγαμε. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για την προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέρουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερο θα βρείτε στο Vodafone.gr. Εδώ η Kylie Jenner, η μαμά, έδωσε 300.000 δολάρια τότε. Θυμάσαι πέρυσι.
0: Καλά στην Αμερική. Και είναι πάρα λέει, πολύ ακριβά.
1: Ναι. Και είναι άλλος άνθρωπος, έτσι.
0: Καλή, αλλά άλλης ηλικίας.
1: Κάποια, ναι. Κάποια στιγμή δεν φαίνονταν. Στο Met Gala, δεν ξέρω αν είναι φίλτρα τώρα κι εγώ. Στο Met Gala και στα βίντεο που είδα ήταν κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια που θα είναι στο στούντιο έως τις 5.

0: Η ώρα είναι 4:15.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
7: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
8: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Οδεύουμε προς το καλοκαίρι, ζουζουνάκια, ποντικάκια, περιστεράκια.
6: Τα περιστέρια όλο το χρόνο, παιδιά.
5: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Λάμπρου, πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Απεντομώσεων και Μειοκτονιών Ελλάδος. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
7: Καλησπέρα κυρία Καραμίχαλο, καλησπέρα κυρία Λεμονιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
5: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, καταρχάς, αν ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα άτιμα τα περιστέρια.
7: Πριν από οτιδήποτε, να πούμε ότι απαγορεύεται δια νόμου η πτηνοκτονία. Μιλάμε λοιπόν πάντα για εφαρμογή μεθόδων απόθεσης πτηνών. Για ποιον λόγο θέλουμε να εφαρμόσουμε απόθεση πτηνών εν προκειμένου περιστεριών σε ένα χώρο? Γιατί αφενός αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, διότι μέσω των περιτομάτων ή των ούρων τους μπορεί να μεταδώσουν ασθένειες. Φετέρου μεταφέρουν έντομα, ακάρια δηλαδή, σε έναν κατοικημένο χώρο. Τρίτον, υποβαθμίζουν μία περιοχή λόγω των αναφερόμενων, ως εκ τούτου λοιπόν είναι ανεπιθύμητα. Τώρα, υπάρχει κύκλος του Υπουργείου Υγείας που μιλάει για την υποχρέωση εφαρμογής μεθόδων απόθεσης πτηνών σε κατοικημένους χώρους για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και η κάθε μέθοδος εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε, έχει άλλες ανάγκες ένα πρεβάζι, άλλες ανάγκες ένα μπαλκόνι, άλλες ανάγκες ένας φωταγωγός. Εκεί πάει κάποιος ειδικός, ο οποίος κάνει μια μελέτη εξειδικευμένη για το χώρο αυτό και κάνει την πρότασή του στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.
5: Κύριε Λαμπρού, όλοι μένουμε σε σπίτια. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν τα θυμόμαστε παλιά έτσι. Λοιπόν, σε κατοικημένες περιοχές να μην τολμάς να βάλεις τίποτα στο μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια να θέλουν κάθε μέρα καθάρισμα. Να λερώνουν και να λιώνονται τα χρώματα ακόμη και στα κάγκελα από τις κουτσουλιές τους. Και γενικά έχει καταντήσει αφόρητο αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να κάνει πέρα από τη μελέτη ένα σπίτι που κατοικείται? Αυτό το πρόβλημα έχουν οι περισσότεροι Αθηναίοι σήμερα. Τα μπαλκόνια τους, τα λουλούδια τους, τα καγκελά τους. Πώς προστατευόμαστε? Είναι μόνο το δίχτυ.
6: Εγώ έχω δει επίσης και περιστέρια που τώρα το παρατήρησα, που κάθονται πάνω στο air condition.
5: Ναι.
6: Έχεις το μπαλκόνι σου κρεμασμένο και κάνουν φωλιά μέσα εκεί.
5: Και
6: στο κενό, στο κενό.
7: Το δίκτυο που αναφέρατε είναι μία μέθοδος. Άλλη μέθοδος είναι οι ακίδες. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι ακουστικές.
6: Ακουστικές δηλαδή, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον με τις ακουστικές. Γιατί τώρα δεν αρέσει σε όλους να βγαίνουν στον μπαλκόνι τους και να νιώθουν ότι είναι πίσω από ένα δίκτυο. Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Δεν είναι, να ξέρετε, δεν υπάρχει μία μέθοδος η οποία θα δώσει διαπαντός σε αποτέλεσμα και οριστικό. Η αποτροπή είναι ο μόνος τρόπος που να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Το αναφέρατε πριν όμως μόνοι σας, ότι δεν θέλει να βγαίνει κάποιος στο μπαλκόνι και να βλέπει ένα δείχτη. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξιολογείται. Όμως σας λέω και πάλι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τι μπορεί να κάνει κάποιος λοιπόν για να προστατευτεί? Κάτι βασικό είναι να μην υπάρχει κάποιος πόλος έλεξης έξω, δηλαδή τρόφιμο, υπολείμματα τροφών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλεξης. Δεύτερον, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά παρουσία πτηνών σε περιοχές που έχουν ψηλά δέντρα κτλ. Εκεί, εάν μπορούμε να έχουμε μια περιποίηση στον χώρο πρασίνου, ναι, είναι, θα μειώσει τον κίνδυνο παρουσία τους. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε ένα πρόβλημα, ναι, πρέπει να έρθει κάποιος να αξιολογήσει και να προτείνει λύση. Δεν υπάρχει μια οριζόντια λύση για όλους τους χώρους. Κάποιες περιοχές είναι όντως επιβαρημένες. Θα δούμε πολύ συχνά έντονο πρόβλημα πτηνά, κυρίως γύρω από εκκλησίες ή από πλατείες. Γιατί λόγω των θρησκευτικών μας και παραδοσιακών μας πεπιθήσεων θα πάμε να ταΐσουμε τα πτηνά που έχουν ένα θρησκευτικό συμβολισμό κτλ. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Έχω κατά νου μια περίπτωση πολύ συγκεκριμένη, όπου ένας ιερέας σε εκκλησία εντός Αττικής είχε ενημερώσει τους πιστούς να μην ταΐζουν τα πτηνά για το λόγο που σας ανέφερα και αμέσως του εναντιώθηκαν. Του λένε από πού και ως πού θα μας απαγορέψει να ταΐζουμε τα περιστέρια, γιατί εφόσον είναι το σύμβολο της πίστης μας κτλ. Σε κάθε περίπτωση να είναι σαφές ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμόζεται μη εγκεκριμένες μεθόδοι, παράνομες μεθόδοι. Δηλαδή έχω υπόψη μου περίπτωση όπου μια κυρία παράνομα έκανε χρήση ποντικοφαρμάκου σε μορφή σταριού για να ταΐσει περιστέρια με σκοπό να το θανατώσει. Είναι παράνομο αυτό. Αυτό που σας λέω είναι πριν 10-12 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας. Είναι παράνομη η χρήση άλλων αποθητικών, όπως ακούγεται, όχι αποθητικών, ναι, όπως ακούγεται ας πούμε στην καθημερινότητα, όπως ναφταλίνη ή άλλες μέθοδοι. Η μόνη λύση είναι, μπορεί να έρθει κυρίως με μηχανικές μεθόδους, εφόσον αξιολογητά μέτρα. Υπάρχουν και εγκεκριμένα αποθητικά για πτηνά στο εμπόριο, αλλά σας λέω, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
6: Γιατί είναι διαφορετική? Αν υποθέσουμε ότι δεν βάζουμε στη βεράντα μας τρόφιμα. Ποτέ. Ναι. Δεν αφήνουμε δηλαδή. Ναι. Γιατί είναι διαφορετική και μένουμε σε έναν όροφο?
7: Ναι. Γιατί αναφέρατε πριν ότι, για παράδειγμα, το σας λέω, έτσι.
6: Ναι.
7: Μου λέτε πριν ότι ξέρετε κάτι, τι θα γίνει σε κάποιον που πάει το πτηνό και κάθεται πάνω στο ερκοντήσιο. Ναι. Εκεί μπορεί να βάλει ακίδες. Εκεί μπορεί να αποτρέψει την είσοδο.
6: Mm-hmm.
7: Ουσιαστικά, όσο μπορούμε, περιορίζουμε τα σημεία που θα περιζούν την πρόσβαση, τα σημεία που θα μπορέσουν να σταθούν και να φωλοποιήσουν. Αυτή είναι η βασική αρχή.
6: Ναι.
7: Και από εκεί και πέρα κοιτάμε τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί, ας πούμε, στην απέναντι πολυκατοικία από εμάς να έχει έντονο πρόβλημα. Ναι, εκεί πρέπει να γίνει αντίστοιχα μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που είναι απέναντι για να λάβουν και είναι τα απαραίτητα μέτρα. Ώστε στην περιοχή, στο περιβάλλον, να μην υπάρχουν σημεία ιδανικά για να κρυφτούν και να φωλοποιήσουν.
5: Κύριε Λάμπρου, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι? Υπάρχουν περιοχές που έχουν πιο αυξημένο πρόβλημα. Δεν μπορούν να κάνουν οργανωμένα κάτι?
7: Στα κτίρια που είναι χώροι ευθύνης τους, προφανώς και μπορούν.
5: Όχι, πέρα από τους χώρους ευθύνης τους.
7: Όχι. Σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια καθολική λύση παντού, ακόμα και στους δυτικούς χώρους, και να αποτραπεί η παρουσία πτηνών, να αποθηθούν όλα τα πτηνά. Όχι. Επιμένω σε αυτό που λέω, στο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί πρέπει να αξιολογηθεί. Αν υπήρχε μια λύση οριζόντια, θα είχε διεφαρμεστεί, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Όμως κάθε χώρος έχει ιδιαιτερότητες. Οπότε κατ' ουσίαν, όχι, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για όλους τους χώρους, για όλο το Δήμο. Δεδομένου, καταρχήν, λαμβάνουμε όπως το εξής, έτσι, ότι έχουμε και χώρους ιδιωτικούς. Πώς θα παρέμβει ο Δήμος σε ιδιωτικό χώρο χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη?
5: Εγώ βλέπω πάρα πολλά περιστέρια που είναι στα σύρματα της ΔΕΗ, για παράδειγμα.
7: Ναι.
5: Κάθονται σε πολλά σημεία της πόλης στα σύρματα.
7: Ναι. Αυτό, ας πούμε, περιγράφεται, είναι αρμοδιότητα του φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ρεύματος. Εκεί, για αυτό το σημείο που αναφέρεται, δεν υπάρχει εγκεκριμένη μέθοδος αυτή τη στιγμή για να αποθηθεί τους. Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που να εφαρμοστεί πάνω στα σύρματα, ξαναλέω, έτσι, ώστε να αποτραπεί η επικάθεση πτηνών.
5: Ωραία. Πάμε σε άλλα έντομα που έχουν να κάνουν με την εποχή.
7: Ναι.
5: Τι πρέπει να φροντίσουμε στους χώρους μας?
7: Το βασικότερο λοιπόν που μας απασχολεί, που απασχολεί στον αστικό ιστό αυτό το πρόβλημα είναι η καθαρίδα. Είναι η εποχή όπου κάθε πολίτης στον ιδιωτικό του χώρο θέλει, ζητάει να γίνει μια απεντόμωση. Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι κατ' ουσίαν τα έντομα όλο το χρόνο ζουν και συνεχίζουν να παράγονται. Απλά είναι πιο έντονη η παρουσία τους αυτή την εποχή, γιατί λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών αυξάνεται και ο ρυθμός των αναπαραγωγής τους. Τι πρέπει να κάνουν? Να απευθυνθεί λοιπόν σε μια αδειοδοτημένη επιχείρηση καταπολέμησης εντόμων και τροφικών, όπου εκεί θα γίνει μια επίσκεψη στο χώρο του, θα ελεγχθούν τα κρίσιμα σημεία και βάσει αυτού θα γίνουν απαραίτητες εργασίες απεντόμωσης.
6: Ή πολλές φορές και μια πολυκατοικία. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει για όλη την πολυκατοικία 150
7: ναι. Όταν μιλάω για τον χώρο του, σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε αυτό. Αναφέρομαι και αφενός το διαμέρισμα αφετέρου για το συγκρότημα και την πολυκατοικία.
6: Να, ωραία.
7: Το πρόβλημα ξεκινάει κυρίως από τους κοινόχρηστους χώρους και καταλήγει στον ιδιωτικό μας χώρο, κυρίως μέσω των καναλιών αποχέτευσης.
6: Ακριβώς.
7: Οπότε, κατ' ουσίαν, ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ, τώρα μπαίνω στο καλοκαίρι σιγά-σιγά, ναι, είναι τα κουνούπια. Εκεί πρέπει να έχουμε υπόψη το βασικότερο μέτρο πρόληψης. Πρέπει να γίνει αποτροπή εστίων αναπαραγωγής, δηλαδή να μην αφήνουμε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι μας ή στον ιδιωτικό.
0: 2000 FM.
7: Στο Δήμο που ζούμε υπάρχει πρόβλημα, ναι, πρέπει να ρωθούν αρμόδιες αρχές, δηλαδή ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Οπότε να λάβουν και εκείνοι τα απαραίτητα μέτρα, δεδομένου ότι υπάρχουν προγράμματα για τη διαχείριση κουνουπιών στο επίπεδο αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα πολύ βασικό, το οποίο επίσης εμφανίζεται όλο το χρόνο και θέλει διαχείριση, είναι τα τροκτικά. Εκεί λοιπόν συστήνεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένα δίκτυο μεκτονίας, γιατί τα τροκτικά, όπως και οι καθαρίδες, είναι διαβιβαστές παθογόνων. Δηλαδή θα μεταφέρουν στον ιδιωτικό μας χώρο, στον κατοικημένο χώρο, μικροοργανισμούς επιβλαβής και τη δημόσια υγεία. Τώρα μάλιστα είναι έτσι στην επικαιρότητα και η περίπτωση με το πρασγυρόπουλιο.
6: Ναι, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και γι' αυτό, για αυτό τον ιό.
7: Ναι, εκεί από ό,τι άκουσα τους ειδικούς από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή, να μιλάνε, είναι κάτι το οποίο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο συχνά. Είναι ένα στέλεχος, από ό,τι άκουσα, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό όμως που μπορεί να λειτουργήσει ως διαβιβαστής είναι τα τροπτικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσω των ούρων και των περιτομάτων τους. Δηλαδή, αυτό έχει διασταυρούμενη επιμόλυνση. Περνάει ένα τροκτικό πάνω από ένα τρόφιμο, μια επιφάνεια, ουρεί ή αφήνει περιτώματα. Αυτό είναι μολυσμένο. Στη συνέχεια, ακουμπάμε εμείς ή καταναλώνουμε ένα τρόφιμο, ένα γνία μας προφανώς, ότι είναι επιμολυσμένο, ή ακουμπάμε την επιφάνεια και στη συνέχεια αυτό εισέρχεται στον οργανισμό μας. Οπότε, εκεί ουσιαστικά έχουμε εκτεθεί κι εμείς έναν κίνδυνο.
6: Αυτό έγινε δηλαδή στο κρουαζιερόπλοιο?
7: Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες πολλές για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά στοιχεία. Όμως θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χανταϊό, ο κύριος ύποπτος, ο διαβιβαστής, είναι τροκτικά.
6: Λοιπόν...
7: Βέβαια, να διευκρινίσουμε σε αυτό επίσης, ότι μιλάμε για χανταϊό, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, το λέω για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Μιλάμε για ένα κουρασιερόπουλιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χώρα μας δεν πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, γιατί τα τροκτικά σε κάθε περίπτωση μπορούν να μεταφέρουν πολλά παθογόνα.
6: Ναι, δεν είναι μόνο ο χανταϊός.
7: Ακριβώς. Απλά τώρα ακούστηκε αυτό.
6: Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι λέμε μεταξύ μας ότι, παιδιά, όταν πίνετε αναψυκτικά, πάρετε από ένα περίπτερο, από ένα σούπερ μάρκετ, καλύτερα το πίνεις επιτόπου το αναψυκτικό, χωρίς καλαμάκι, χωρίς τίποτα. Να καθαρίζει από πάνω, γιατί όταν είναι στις αποθήκες στο σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει πέρασει κάτι και να έχει μολυνθεί η επιφάνεια. Και είναι καλό να τα καθαρίζουμε.
7: Είναι από τις μεγαλύτερες αγωνίες μου, να ξέρετε, όταν πίνω αναψυκτικό.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Το αναφέρετε. Τα τροκτικά.
6: Για τα τενεκεδάκια, λέω.
7: Τα τροκτικά, επειδή το αναφέρεται, μπορεί να το ρυγίσουν και σαν διαβιβαστή εντόμων. Δηλαδή, έχω μια περίπτωση, ας πούμε, χαρακτηριστικά, όπου ένα εσόγειο είχε γεμίσει με ψήλους. Γιατί? Γιατί σε ένα σημείο που δεν το είχαν εντοπίσει, υπήρχε εισβολή τροπτικών. Οπότε μπαίνανε, βγαίναν τροπτικά, τα οποία μεταφέρανε ψήλους και είχε γεμίσει ο χώρος. Οπότε πρακτικά καλό είναι να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, αλλά το κτίριο που μένουμε, που εργαζόμαστε, να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να αποτραπεί η είσοδος επιβλαβών ντρόμων και τροπτικών. Αφενός, αφετέρου, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να έχουμε μια επαφή, μια αδειοδοτημένη επιχείρηση εντόμων εκτροπτικών, όπως είναι τα μέλη του συνδέσμου μας, του συνδέσμου επιχειρήσεων απεντομώσεων εκτενών Ελλάδος. Και εκεί θα συνεργαστούμε με τον την υπεύθυνη επιστήμονα να λάβουμε αξιόπιστες και σοβαρές λύσεις.
5: Κύριε Λάμπρου, πόσο καιρό πριν πάμε στο εξοχικό μας πρέπει να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες για να μην έχουμε κίνδυνο? Γιατί πέφτουν κάποια φάρμακα, έτσι, τα οποία είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Πόσο καιρό πριν πρέπει να το φροντίσουμε?
7: Κάθε σκεύασμα, τα σκευάσματα πριν χρησιμοποιηθούν, βασικά τα σκευάσματα πριν βγουν στην κυκλοφορία, λαμβάνει μια έγκριση. Στο πλαίσιο της έγκρισης, λοιπόν, έχει γίνει και μια εκτίμηση κινδύνων, μεταξύ άλλων και για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κτλ. Κατ' ουσίαν, λοιπόν, εάν γίνει η χρήση τους σύμφωνα με την έγκρισή τους, δεν υπάρχει κάποιος πρόσθετος κίνδυνος. Οι κίνδυνοι ξεκινάνε όταν γίνεται αλόγιστη χρήση χημικών. Γι' αυτό το λόγο επιμένω και λέω πάντα την αδεδομένη επιχείρηση και τα πολέμους των εκτροπτικών, γιατί το εκπαιδευμένο προσωπικό έχει την εμπειρία για να κάνει ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των βιοκτώνων. Πότε πρέπει να κάνουμε εργασίες? Κατ' ουσίαν, για να γίνουν εργασίες πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο εξοχικό. Οπότε μπορώ να σας πω ότι με το που φτάσουμε, ναι, καλό είναι να έχουμε συνοηθεί με τον άνθρωπο που συνεργαζόμαστε, προκειμένου να έρθει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες, δηλαδή να ελέγξει τα κρίσιμα σημεία αναλόγως στην περιοχή τώρα και τα προβλήματα που έχει, να υλοποιήσει τα απαραίτητα. Δηλαδή, αν έχουμε εγκατεστημένο δίκτυο μεκτονίας, να κάνει έλεγχο και αναδόλωση των δολωματικών σταθμών. Να δει τα σημεία που προβλέπεται ανάλογα με το ακίνητο, την διαρρύθμιση του ενώ, για κατσαρίδα. Να μας ενημερώσει αν έχει εντοπίσει παρουσία άλλων εντόμων ή ίχνη άλλων εντόμων. Και στο πλαίσιο αυτό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
6: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάνουμε πεντόμο στην πολυκατοικία μας, για παράδειγμα, μας δίνουν τη συμβουλή για 2 μέρες να μην ρίξουμε νερό, ούτε να έρθει η καθαρίστρια να σκουπεί, να ρίξει νερό και να καθαρίσει, ούτε εμείς τα μπαλκόνια μας. Αυτό συμβαίνει για να μην φύγει το φάρμακο? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
7: Ναι, ουσιαστικά τα σκευάσματα επαγγελματικής χρήσης κατ' ουσίαν είναι υδατοδιαλυτά. Το νερό, λοιπόν, δρά ως διαλύτης. Οπότε, ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την συμβουλή? Να μην πέσει νερό για να μην μειωθεί η πολυματικότητα στο σημείο. Κατ' ουσίαν,
5: η δράση του.
7: Ακριβώς, να μειωθεί η δράση του. Αυτή είναι η λογική.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
7: Σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστούμε.
7: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, είναι κάποιες μέρες που νιώθουμε όμορφες και κάποιες άλλες που νιώθουμε λιγότερο όμορφες. Αλλά θέλουμε να περιποιηθούμε τον αυτό μας. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντας θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Eva Bell, λοιπόν, όπως τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell, οι οποίες έχουν μια επανορθωτική φροντίδα σε 5 μόνο μέρες αγωγής, χαρίζουν λίαση των ρητίδων, λάμψη, αναζωογόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Και όλα αυτά από την Eva Bell της Intermed.
6: Και να σας πούμε ότι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό, λοιπόν, είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: πάρτι είναι αυτά.
1: Καλέ, τέλεια. Είμαστε ένα τελείωτο πάρτι. Λοιπόν, θρηνή, δικηγορία, ιδιωτική. Θυμάσαι η Kim Basinger πήγα να πω. Α, καλά. Θυμάσαι που η Kim Kardashian είχε πει ότι σπουδάζει δικηγορία γιατί θέλει να πάρει το πτυχίο τη και όποιο έχει ό,τι νομικά θέματα έχει να τα λύνει μόνη τη.
0: Να πάει να καταστραφεί.
1: Βάζει στον πάγο τη εξετάσει για την άδεια άσκηση επαγγέλματο γιατί την έχουν φάει τα Oscar de la Renta και τα Oscar de la Tenda.
0: Κάτω από την τέντα.
1: Και είπε ότι. Πώς το λένε, ότι προσπάθησε πάρα πολύ. Έχει διαβάσει, έχει ξεσκιστεί στο διάβασμα, να το πω έτσι. Αλλά τελικά αυτό το ταξίδι της νομικής που κράτησε 6 χρόνια την έχει κουράσει. Δεν μπορεί. Παίζουν τα μάτια της όταν είναι να ανοίξει, να διαβάσει ένα νόμο. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ύλη και έχει κουραστεί. Έχει τόσες με τόσες υποχρεώσεις. Να κάνει πετσάκια. Να μην ξεφορέσει το ένα καλά. Να μην ξεφορέσει το άλλο. Να βάλει την λεφαρίδα κάγκελο. Έχει θέματα το κορίτσι. Να βγάλει τα αυτά από τον ποπό τη, τα ξαναβάλει τα
0: θέματα. Τι θέλει αυτό, τι μελέτη.
1: Εγώ είμαι
0: ραδοπή. Και πόσες ειδικότητες. Πρέπει να είσαι, να ξέρεις από αρχιτεκτονική, γιατί είναι η αρχιτεκτονική του σώματος. Να ξέρεις από ξεμπιμπίκιασμα και από αισθητική.
1: Τι να ξέρεις, μπορεί να φέρει και όλους τους ειδικούς αυτοί. Απλά δεν προλαβαίνει, παιδί μου.
0: Πρέπει να έχει άποψη και η ίδια.
1: Καταρχήν δεν μπορεί, παιδί μου, να έχει στις 5 η ώρα, ας πούμε, λεύκανση ποποτρυπίδας και να πρέπει να διαβάζει.
0: Κάνει και τέτοια.
1: Δεν κάνει.
0: Ναι. Και γι' αυτό λένε ότι καμιά φορά η δικηγορία είναι του αυτού τα 9 μέρα.
1: Ναι, και, και μας έδειξε και το ντοκιμαντέρ που είχαν πάει να κάνουν και.
0: Λεύκανση.
1: Όχι λεύκανση. Περίμενε. Όχι. Να κάνουν. Πώς κάνεις με ατμό για το πρόσωπο, ρε παιδί μου, καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Να κάνουν καθαρισμό στο πιπίο. Τους είχαν βάλει μια πολύ μεγάλη φούστα.
0: Ναι.
1: Είχαν κάτσει πάνω από ένα πράγμα που έβγαζε ατμό.
0: Ναι.
1: Και ατμίζονταν, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πιπίο. Πιπίο καπνιστό.
1: Έτσι.
0: Και φλαμπαριστό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι όταν ζεσταίνεται, μετά θέλει.
1: Πού να ξέρω, το έχω κάνει.
0: Να το κάνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλη δουλειά δεν είχα παρά να ατμίσω το πιπίον.
0: Και ποιος ξέρει και πόσο θα κάνει,
1: Βέβαια, πουλάνε τώρα φύγει από τα γνωστά που κόρδελε. Σιγά το κορίτσια μα ζηλεύεται, α πούμε εγώ. Βράζει μια κατσαρόλα με νερό.
0: Ναι.
1: Και όμως βγάζει ο κίτρινο, όχι.
0: Κοίτα, μη κάνω.
1: Όμως βγάζει ατμό μετά η κατσαρόλα.
0: Πώς θα την πα την κατσαρόλα.
1: Κάφτε από πάνω σαν να θέλετε αυτό στην εξοχή. Και ό,τι προλάβει και αρπάξει το. Το σημείο. Λοιπόν, από την άλλη λέει ένας Γερμανός.
0: Να βράσετε χαμομήλι.
1: Μπράβο, χαμομήλι ακόμα καλύτερα.
0: Μαλακώνει.
1: Χαμομηλάτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας Γερμανός λέει πλήρωσε για διακοπές στην Go 7.186 ευρώ και έκανε μήνυση τελικά στην εταιρεία. Στο tour operator, διότι δεν έβρισκε εξαπλώστερα στο ξενοδοχείο. Γιατί αυτοί οι ξένοι γερμαναράδες και όλοι αυτοί οι αστρουλιάριδες.
0: Ναι, θέλουν να γίνουν μπαρμπούνια.
1: Τι ωραία που με έχω, τι συμπερίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, που έρχονται στη χώρα μας. Τι κάνουν αυτοί, πηγαίνουν με group σε ένα ξενοδοχείο που το κλείνουν μόνο ξένες εταιρείες. Αυτοί λοιπόν σηκώνονται από το χάραμα και πάνε και ρίχνουν μια πετσέτα στις ξαπλώστρες και πιάνουν μια ξαπλώστρα.
0: Καλά, τώρα αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
1: Αυτό γινόταν σε αυτό το ξενοδοχείο.
0: Κάτσε όμως.
1: Και είπε αναγκαζόμασταν να βάζουμε ξυπνητήρι, λέει, στις 6 ώρα για να μπορέσουμε να πιάσουμε ξαπλώστρα. Και πάλι λέει, ήταν όλοι λέει με τις πιτζάμες. Και μπαινοβγαίνανε να βάζουν ένα τέτοιο. Και αναγκαστήκαν τα παιδιά μας, λέει, που είμαστε μια τραμερή οικογένεια, να ξαπλώσουν για να κάνουν υιοθεραπεία στον καλιόν και όχι στην ξαπλώστρα δίπλα από τη μισίνα. Ήταν οι καθημερινές αγώνες. Είμαι, λέει, CEO μιας εταιρείας και είχα τέτοιο άγχος. Και το άγχος που είχα να πιάσω ξαπλώστρα και να βάλω πετσέτα δεν το έχω ξαναζήσει ούτε στα πιο δύσκολα meetings εταιρείας.
0: Καλέ, έχω αγχωθεί έτσι όπως τα λες. Πάμε σε τραγούδι να ξαγχωθώ.
1: Καλά, περίμενε και τους έκανε μήνυση. Και κέρδισε, λέει, 1000 ευρώ. Του δώσανε πίσω 1000 ευρώ από τα 7.000.
0: Κάτι για τέτοιο. Αυτό.
1: Βέβαια είναι, δεν είπα εγώ. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Με όλους τους μουρλούς.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio@parapolitica.gr.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
12: Εύκολο να βρεις.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
13: Για το Final Four.
11: Ναι.
13: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
12: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρεις γιατί λες.
11: Κέρδισα. Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς?
14: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
14: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Σήμερα και πρέπει να φεύγουμε. Πάμε να δούμε τα ωραία έργα.
19: Πάμε, φύγαμε.
18: Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αξίζει πραγματικά να πάτε. 120 δημιουργοί συνθέτουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι για καλό φιλανθρωπικό σκοπό. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Για σήμερα, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λέει κανείς για τόσο γνωστό.
19: Θα βάλουμε απουσίες.
18: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 6 Μαΐου. Ξεκινώ λίγο διαφορετικά τα σημερινά 5 λεπτά στο δρόμο, καθώς νωρίτερα σήμερα διάβαζα μία έρευνα σε ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης σχετικά με τις κορυφαίες χώρες για οδικά ταξίδια με βάση 9 διαφορετικές κατηγορίες, 9 διαφορετικά κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των εθνικών πάρκων κάθε χώρας, ο αριθμός των αξιοθέατων που έχει, ο βαθμός της οδικής ασφάλειας που προσφέρει και το κόστος των καυσίμων. Τα επόμενα πράγματα που θα ακούσετε τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν αξίζει να πιστεύουμε πάντοτε τις έρευνες και τις μελέτες. Θα καταλάβετε γιατί. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας, αν και δεν κατέλαβε την πρώτη θέση σε καμία από τις 9 διαφορετικές κατηγορίες. Η Κροατία είναι δεύτερη και ακολουθούν η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Σουηδία. Κρατήστε το Ελλάδα εδώ, θυμάστε τα κριτήρια που σας είπα. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εθνικά πάρκα, τα αξιοθέατα και η οδική ασφάλεια. Να ένα παράδοξο. Η Ιταλία, η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και με 25 εθνικά πάρκα, βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας. Γιατί η Ιταλία λαμβάνει χαμηλές βαθμολογίες στην ποιότητα των δρόμων και την οδική ασφάλεια. Και είναι η Ελλάδα στη δεκάδα και δεν είναι η Ιταλία, για να καταλάβετε τι λέει η έρευνα. Η Ισλανδία δε, αγαπημένος προορισμός δικός μου, κατέλαβε την τελευταία θέση κυρίως λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας των ξενοδοχείων και των πρατηρίων καυσίμων, αλλά και των πιθανών οδικών κινδύνων. Περίεργο και όμως αληθινό, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί στα αποτελέσματα των έρευνων. Αλλάζουμε θέμα. Σας μιλούσα χθες για τις επιδόσεις της ελληνικής αγοράς σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε πάνω από την αντίστοιχη περσινή επίδοση στο πρώτο τετράμινο του έτους και αυτό είναι θετικό. Για να δούμε τώρα ένα ποιοτικό στοιχείο και να καταλάβετε τη διαφορά, σχεδόν 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι υβριδικά. Έχουν κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας. Για να αντιληφθείτε πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα των Ευρωπαίων οδηγών σε σχέση με τους Αμερικανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες υβριδικό καινούριο αυτοκίνητο είναι 1 στα 5 που διατίθεται προς πώληση σήμερα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Lucid, μια από τις πιο γνωστές startup εταιρείες στο πεδίο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αφενός ανέστειλε την πρόβλεψη παραγωγής της για το 2026, καταγράφοντας καθαρές ζημιές που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Θα μου πείτε και κοιτάξτε τώρα πού οφείλεται αυτή η οικονομική συντριβή. Η μετοχή της Lucid υποχώρησε κατά περίπου 75% τους τελευταίους 12 μήνες. Γιατί? Διότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, η Lucid κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, αντιμετώπισε προβλήματα με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των εξαρτημάτων που της παρήχαν. Για παράδειγμα, διέκοψε πρόσφατα τις πωλήσεις ενός δημοφιλούς κατά τα άλλα crossover με την ονομασία Gravity, δεν εμφανίζεται στην Ευρώπη το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, λόγω ελαττώματος που πιστεύετε, στα καθίσματα. Μένουμε στην Ευρώπη, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Nissan αναμένεται να κλείσει μία γραμμή παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο εργοστάσιο που έχει στο Sunderland και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτές οι 900 θέσεις εργασίας δεν αφορούν γραμμή παραγωγής, δηλαδή εργαζόμενους που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Αφορούν στελεχειακές θέσεις, διοικητικές θέσεις και θέσεις αποθήκης, όχι θέσεις παραγωγής. Παράλληλα, η Nissan, όπως και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με μια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θα αναλάβει εκείνη την καινή γραμμή παραγωγής, προκειμένου να παράξει σε ευρωπαϊκό έδαφος κινέζικα οχήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να αποφύγει τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινέζικα οχήματα που προέρχονται από την Κίνα.
3: 2000 FM. παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113,

0: Παραλιακή Λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην Παραλιακή Λεωφόρο της Άμμου.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Energizers!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730-87-151.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Πάμε σήμερα.
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή.
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού.
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.

0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
1: πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

0: Ρούλεμαν, οι μάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Boss, Phoenix, Man, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα.

0: Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στέφανε!
10: Ναι?
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
10: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678, στο 2000fm.samos@gmail.com. Και επίσης στο μέσο του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη, και ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει έτσι την ανοιξιάτικη μορφή. Βέβαια, από την άλλη εβδομάδα οι μετεωρολόγοι μιλούν για μίνι καύσωνα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, έχουμε τρελαθεί και εμείς. Ο κόσμος ακόμη προσπαθεί να βγάλει μάλλον από τη μία τα μαγιό. Κάποιοι φύγανε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και πήραν και μαγιό μαζί. Νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να πάνε να κολυμπήσουν. Αν πείτε χειμερινοί κολυμπητές, το κάνουν. Άλλο αυτό και άλλο εμείς, οι κοινοί θνητοί που θα μπούμε στη θάλασσα όταν καίει πολύ ο ήλιος και θα σταματήσουμε τα μπάνια εκεί στο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα εκεί στη Μέση Ανατολή. Μία μάχη που πραγματικά από αυτήν μάλλον δεν θα βγει κανείς αλόβητος. Η Ευρώπη ήδη μετρά τις πληγές, όπως και η Αμερική, στις αυξήσεις και παντού στα καύσιμα, στην ενέργεια. Αυξήσεις που θα γίνουν ακόμη πιο μεγάλες, δηλαδή μάλλον οι επιπτώσεις θα διαφανούν το επόμενο διάστημα, ακόμη και αν, είπαμε, ο πόλεμος σταματήσει αύριο, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο θα κάνουν τα πράγματα να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. Αυτό είναι το ζήτημα και ανησυχεί τους πάντες. Λοιπόν, νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης εξέδωσαν οι Ισραηλινές αρχές και δυνάμεις για κατοίκους 12 χωρών και πόλεων στο Νότιο Λίβανο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλές τοποθεσίες που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας περίπου 25 στόχους της οργάνωσης. Η Αυστραλία, η οποία δεν διαθέτει εθνικά αποθέματα, θα δημιουργήσει απόθεμα 1 δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευτεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλμπάνεζη. Αυτό το απόθεμα θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κυροζήνης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, με τον Κινέζο ομόλογό του, επανέλαβε ότι το Ιράν θα αποδεχτεί μόνο μία δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιγράφοντας την Κίνα ως στενό φίλο, ο Αρακτσί είπε ότι η Τεχεράνη εκτιμά τη στάση του Πεκίνου και η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμη ισχυρότερη υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Κίνα έχει επανειλημμένα παροτρύνει την Ουάσιγκτον και το Ιράν να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να άρουν τους περιορισμούς στο στενό του Ορμούζ. Πάντως η επιχείρηση ελευθερίας είναι αυτό που λέγαμε και χθες και διαβάζαμε και το ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν μιλάμε για επιχείρηση ελευθερίας, αλλά για μια επιχείρηση πραγματικά αποτυχίας. Και έχουμε τώρα την επίσκεψη που θεωρείται, έτσι χαρακτηρίζεται, υψηλού συμβολισμού του κυρίου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι. Με τον πρόεδρο λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα συναντηθεί, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που η χώρα δέχεται τα ιρανικά πυρά. Και είναι κάτι βέβαια που η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Κεραπετρίτη με τους ομολόγους του είναι μια συζήτηση που έγινε και συζητήθηκαν έτσι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η ελευθερία της ναυσιπλοείας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία. Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της συνεργασία των δύο χωρών με μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις. Να σημειωθεί βέβαια ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα... είναι ξεκάθαρη η θέση βέβαια της Ελλάδας εδώ, όλοι το κατανοούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στα μικρά, τα καθημερινά, εδώ τη Σάμου, που μπορεί να τα θεωρούμε μικρά και καθημερινά έναντι των πολύ σημαντικών αυτών εξελίξεων των γεωπολιτικών και έχουν να κάνουν με τις φωτιές. Φωτιές που δυστυχώς ενώ έχει ξεκινήσει η αντιπερική περίοδο, κάποιοι επιμένουν να καίνε υπολείμματα καλλιεργειών, κλαδεμάτων κλπ. Έτσι εχθές είχαμε μία τέτοια περίπτωση όπου ένας 86χρονος ήθελε να κάψει υπολείμματα στο κτήμα του πολύ κοντά σε δασική περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρξει μία καμένη έκταση περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων και δεν είναι βέβαια το θέμα της έκτασης που κάηκε. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, ενώπιον μάλλον προφορικά δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου η εντολή να φεθεί ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Να πούμε ότι στον συγκεκριμένο ηλικιωμένο άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ, γιατί παραβίασε την διάταξη που λέει ότι δεν μπορείς να κάψεις και βέβαια προκάλεσε και πυρκαγιά και κάηκαν κάποια τετραγωνικά μέτρα. Η συγκεκριμένη φωτιά εκδηλώθηκε στις 2 η ώρα το μεσημέρι και 4 λεπτά, 2 και 4 ήταν, στην περιοχή κάτω των Σπαθαραίων, όχι κοντά στη θάλασσα. Κατάφεραν βέβαια άμεσα να φτάσουν εκεί οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της 14ης ΕΜΟΔΕ αλλά και εθελοντές και έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Και δεν ήταν και ο καιρός ιδιαίτερα καλός, δηλαδή υπήρχαν και οι άνεμοι που έπνεαν. Εάν ξέφευγε η φωτιά, σίγουρα είναι και μια ιδιαίτερα έτσι πλούσια η περιοχή σε βλάστηση. Έτσι λοιπόν, σε 5 λεπτά θα μιλήσουμε λοιπόν με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι όσοι, να κρατήσουμε, εντάξει, βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω επειδή δεν έχω καλλιέργειες και πρόκειται να βάλω φωτιά. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε. Α, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχετε υπολείμματα, δεν τα έχετε κάψει, αφήστε τα εκεί. Είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα σε κάθε περίπτωση και αυτό πρέπει να τονιστεί. Δεν παίζουμε. Όπως είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα, εάν κάποιος δεν συμμορφωθεί και δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, θα υπάρξουν πρόστιμα, θα το επιβληθούν πρόστιμα τσουχτερά και δεν νομίζω ότι πλέον έχει ο καθένας 3.000 ευρώ για να δώσει ή 1.500 ανάλογα την παράβαση. Και εχθές ο κύριος Μιαούλης στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη το έλεγε ο άνθρωπος, λες και ήταν μάντης, κακόν τέλος πάντων, δεν κάνει να βάζετε φωτιές, είναι ακριβά, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, προσέχετε. Κάποιοι τώρα σου λέει, έλα μωρέ, θα βάλω εδώ πέρα τη φωτιά λίγο, ούτε που θα γίνει κάτι, και με έναν αναπτήρα εκεί. Δεν γίνεται όμως έτσι, δεν πάει έτσι μάλλον. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, μέχρι να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιαούλη, να πούμε ότι από το νοσοκομείο της Άμμου μας ήρθε μία ανακοίνωση ότι άρονται τα μέτρα προστασίας που υπήρχαν, αυτά τα έκτακτα, δηλαδή ότι πρέπει ο καθένας που θα επισκεφθεί έναν δικό του άνθρωπο στο νοσοκομείο, στα επισκεπτήρια δηλαδή, να πρέπει να φορούν τη μάσκα. Να σας τα διαβάσω ακριβώς, γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έξω. Λοιπόν, στο πλαίσιο προσπαθειών για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της διασποράς ιώσεων, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, με νεότερη απόφασή της, καταργεί τα μέτρα που ίσχυαν από τον Νοέμβριο του 2025 και καθορίζονται τα παρακάτω. Το επισκεπτήριο επιτρέπεται τις απογευματινές ώρες 6 με 9 το απόγευμα. Συνίσταται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας. Συνοδός επιτρέπεται ένας ανάσθενη και κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, εξαιρετικά για τους παιδιάτρικους ασθενείς, έως 2 συνοδοί. Στη μονάδα απλή χειρουργική μάσκα πρέπει να φορούν. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας 2 επισκέπτες για κάθε ασθενή από τις 12.30 μέχρι τη 1 και 6.30 με 7. Υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Ασθενείς που εισάγονται νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς και το επισκεπτήριο και η συνοδοί, δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο rapid test ή PCR για κορονοϊό. Δεν επιτρέπεται η παραμονή συνοδών και επισκεπτών που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, καταρροή. Δεν επιτρέπεται η παραμονή παιδιών κάτω των 16 ετών στους χώρους του νοσοκομείου. Από ό,τι με ενημερώνει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης, θα μιλήσει λίγο πριν τη μία παρά στο σταθμό και στην εκπομπή του η κυρία Παγώνη για τις λοιμώξεις κλπ. Λοιπόν, αυτά από το νοσοκομείο της Σάμου σχετικά με τις ιώσεις και τι ίσχυε, και τώρα πλέον δεν είμαστε σε αυτή την φάση με την έξαρση ιώσεων, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στην άνοιξη μάλλον έχουμε μπει. Υπάρχουν βέβαια τα περιστατικά των αλλεργιών που τώρα είναι σε έξαρση, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν μιλάμε για ιώσεις, δεν μιλάμε για όλο αυτό που υπάρχει από τον Νοέμβριο μέχρι και όλο το Μάρτιο, και μάλιστα το Μάρτιο είναι και σε ιδιαίτερα αυξημένο έτσι βαθμό. Έχουμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο, 9 του μήνα, μία εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση των Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 9 λοιπόν Μαΐου το Σάββατο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν», στο νοσοκομείο της Σάμου σας καλούν τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, προκειμένου να συγκεντρωθεί αίμα και βέβαια να γεμίσουν εκεί, να υπάρχουν αποθέματα στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σάμου. 22 του μήνα έχουμε μια άλλη αιμοδοσία στο κέντρο υγείας. Δημήτρη, μου έλεγες νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε τον εορτασμό το Σάββατο πάλι 9 Μαΐου. Την Κυριακή 10 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου Εκχώρας. Το Σάββατο θα γίνει 9 του μήνα ο πανηγυρικός Εσπερινός, θα τελεστεί χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, μετά το πέρος του οποίου θα λάβει χώρα η λιτάνευση της Τίμιας, Κάρας και της Ιεράς εικόνας του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου Πέριξ του Ιερού Ναού. Είναι το εκκλησάκι, νομίζω, που είναι στη Διασταύρωση, δηλαδή από τη μία πας χώρα και από την άλλη Μήλους. Αυτό νομίζω είναι το εκκλησάκι. Και το πρωί της Κυριακής, 7 με 10 και μισή. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα τελεστεί και ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και την άλλη εθελοντική αιμοδοσία, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Είναι λοιπόν 22 Μαΐου, ναι, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Και θα πάμε και στη συνέχεια της εκπομπής να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της πρωτοβάθμιας, των δομών μάλλον, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα σε όλους σας.
0: Δεν πρόλαβε, αν μιλούσαμε για εφημερίδα, να στεγνώσει το μελάνι θα λέγαμε. Λοιπόν, χθες μιλούσατε με τον συνάδελφο, δίνατε κάποιες οδηγίες, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν συμμορφώνονται ή θεωρούν ότι εντάξει μωρέ, τώρα έχω αυτά τα υπολείμματα, τι να τα κάνω εδώ μες στη μέση, πόσο θα μου πάρει, δεν έχει αέρα, θα καούν, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν γίνονται αυτά αυτή την περίοδο όμως, κύριε Αντιπόδη, και το επισημάναμε πολλές φορές, όπως είπατε και εσείς, που μας δίνετε, μας φιλοξενείτε στο σταθμό, μας δίνετε αυτό το βήμα να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι πλέον έχουμε την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου, γιατί εγώ δεν έχουμε τηλεφωνήματα και από κατοίκους του νησιού, να ξέρετε, προσωπικά σε μένα και όχι στην πυροσβεστική, μου λένε διοικητή να κάψουμε, τους λέω όχι παιδιά τώρα αυτή την περίοδο, τέλος. Δεν τελειώσαμε, πλέον βλέπετε τα πράγματα αλλάζουν, οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ό,τι είχαμε το αφήνουμε στην άκρη, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να το διαχειριστούμε, και το να μην είναι και να αποθηκεύουμε αρκετή βλάση στην άκρη δεν είναι ότι πιο πολυτιμότερο για μας. Ξέρετε ότι αυτό το βρίσκουμε, το συναντάμε όταν έχουμε πυρκαγιές οι οποίες πιθανότατα να γίνουν ανεξέλεγκτες. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά τα απορρίμματα όσον αφορά τις ελεγχόμενες κάψεις, αυτά τα κλαδιά, τα ξερά κλαδιά και γενικά οτιδήποτε παραμένει μέσα στο χώρο μας. Ας το συγκεντρώσουμε σε ένα ασφαλές σημείο και να μην γειτνιάζει με δασική βλάση ή αγροτικές καλλιέργειες.
0: Πάμε τώρα λίγο στο χθεσινό συμβάν.
1: Ναι, χθες είχαμε ένα περιστατικό το μεσημέρι, είδατε εκεί που αυξάνονται οι θερμοκρασίες, είναι και ο άνεμος, δηλαδή ήταν οι ιδανικές συνθήκες για να φύγαινε από τον έλεγχο μιας ελεγχόμενης καύσης που απαγορεύεται αυτή την περίοδο, όπως είπατε και επισημάναμε κι εμείς, να φύγει από τον έλεγχο ενός κατοίκου της περιοχής των Σπαθαραίων, ηλικιωμένος ετών 86, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει τον έλεγχο από μόνος και μόνο λόγω της σωματικής ικανότητας που έχει ένας άνδρας 86 ετών. Πολύ γρήγορα και αντιλαμβάνεσαι και την ακαλλιέργητη, γιατί ουσιαστικά εμείς αυτό που συναντήσαμε στην περιοχή ήταν αρκετή βλάστηση σε γεωργικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Εγκατελειμμένες γεωργικές καλλιέργειες με αρκετά χόρτα, με αρκετά ξερά χόρτα και αρκετή βλάστηση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα φύγει από τον έλεγχό του και επεκτάθηκε ευτυχώς εντός του κτήματός του, με περίπου γύρω στο μισό στρέμμα σε έκταση, και πολύ γρήγορα ευτυχώς από το χωριό κάτοικοι και μαζί με τα πυροσβεστικά που έσωσαν και τα περιπολικά που έχουμε σε διασπορά, μπορέσαμε να θέσουμε την πυρκαγιά υπό έλεγχο πολύ γρήγορα.
0: Βέβαια το πρόστιμο τσουχτερό, και θα υπάρξει και τακτική δικάσιμος για τον 86χρονο.
1: Ναι, γιατί ακολουθήθηκε η διαδικασία της αυτόφορης διαδικασίας, δηλαδή συνελήφθη ο άνδρας στην υπηρεσία μας, όπου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και ενημέρωση της εισαγγελίας στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Αφέθηκε μετά από εντολή της κυρίας εισαγγελέως, όπου και ακολουθήσαμε το κομμάτι της ποινικής διαδικασίας.
0: Mm-hmm. Πάντως πρέπει να γίνει αντιληπτό. Τώρα βέβαια πολλές φορές λέμε εντάξει, το πρόστιμο είναι μία λύση για να συμμορφωθούν και οι υπόλοιποι, αλλά μάλλον πολλές φορές δεν κατανοούν ότι μπορεί και οι ίδιοι να πάθουν, θεωρούν ότι θα γλιτώσουν. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτεται ο καθένας.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει. Έχει την ιδιότητα ο άνθρωπος να μπορεί να αποβάλει το κακό και να λέει δεν θα συμβεί σε μένα. Όμως επειδή μας συμβαίνουν, πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την παιδεία. Και πρέπει να προετοιμαζόμαστε και να δούμε δηλαδή προληπτικά όλα αυτά που σχεδιάζουμε αυτή την περίοδο και με την ενημέρωση τη δικιά σας και τις όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε είναι για να μην μας συμβεί. Άρα πρέπει να περάσουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Έτσι, γι' αυτό και προετοιμαζόμαστε. Τώρα κινούμε προς την περιοχή της Δυτικής Σάμμου, στην περιοχή των Κουμέικων. Είχαμε ανάλογη περίπτωση. Φυσικά δεν έφυγε από τον έλεγχο, αλλά διενεργούσε ελεγχόμενη καύση. Είτε έγινε ορατός ο καπνός, ενημερώθηκε η υπηρεσία μας.
0: Τώρα...
1: Πάλι θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Τώρα είμαι στον δρόμο, είμαι εν κινήσει.
0: Τι να πω.
1: Πάλι θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε. Και τα πρόστιμα πλέον την αντιπυρική, είδατε το ύψος του ποσού, γιατί έχει να κάνει με την κινητοποίηση των δυνάμεων και κάποιους συντελεστές που πολλαπλασιάζουν το ποσό των 1.000 ευρώ που ξεκινάει, δηλαδή το λιγότερο που είναι 1.000 ευρώ και έχει συντελεστές μετά με δείχτη επικινδυνότητας και με τα μέσα που διατίθενται στην λόγω πυρκαγιά. Το 3.000 ήταν κάτι πολύ μέτριο και μικρό για να καταλάβετε.
0: Ναι, ήταν και μικρή έκταση που κάηκε. Βέβαια, απ' την άλλη τώρα έχω το εξής ερώτημα. Επειδή φέτος είχαμε αρκετές βροχές και ίσως ο κόσμος δεν μπόρεσε εντός χρονοδιαγράμματος και πριν την αντιπυρική περίοδο να κάψει τα υπολείμματα. Και υπάρχουν αυτά τα υπολείμματα, τα οποία μπορεί απ' την άλλη να είναι και εστία πρόκλησης πυρκαγιάς. Τι
1: γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε και να θωρακίσουμε τους οικισμούς μας με τους οικοπαιδικούς χώρους. Δηλαδή αρχικά πρέπει εντός των πόλεων μας, τα χωριά μας και τις πόλεις, τις δύο κεντρικές πόλεις που έχουμε στο νησί μας, θα πρέπει να καθαρίσουμε και να μην εφάπτονται οποιαδήποτε έκταση με ξερά χόρτα με τις οικίες μας. Δηλαδή όλα τα οικόπεδα πρέπει να είναι καθαρά. Θα πρέπει να συντονιστούμε με το Δήμο μας, γιατί και εμείς κατόπιν επικοινωνίας με το Δήμο προβαίνουμε σε πιθανότατα καταγγελία για τους οικοπαιδικούς χώρους και να σταλούν όλες οι εκκλήσεις προς τους πολίτες, να δοθούν χρονική προθεσμία έτσι ώστε να εναρμονιστούν με το θέμα του χρόνου, γιατί υπάρχει και υποχρέωση της δήλωσης των οικοπαιδικών χώρων στο σύστημα, έτσι, οπότε αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι μας. Και να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας μέσα στα χωριά μας, μέσα στις πόλεις μας.
0: Άρα για να καταλάβω, κύριε διοικητά, όταν λοιπόν καθαρίσουμε, γιατί θα συγκεντρωθεί ένας πολύ μεγάλος όγκος υπολοιμμάτων καλλιεργειών, θα πρέπει να καλέσουμε το Δήμο να τα πάρει και να κάνει μια ελεγχόμενη καύση ενδεχομένως.
1: Όχι. Απαγορεύεται η χρήση πυρός στην ύπαιδρο. Για οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται τη χρονική περίοδο από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτό που είπατε εσείς, αυτή τη βλάστηση που πιθανότατα να συγκεντρωθεί στα οικόπεδά μας, να τη διαχειριστούμε με ποιο τρόπο θα φύγει, με κρατοδημαχιστές, με ποιος θα φύγει ή θα παραμείνει για την επόμενη χειμερινή περίοδο, έτσι να ξεραθεί δηλαδή και να παραμείνουμε στον χώρο των οικόπεδων. Αλλά ήδη είμαστε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουν απαγορευτεί οι καύσεις και μιλάμε για καθαρισμό οικοπαίδων. Δηλαδή αυτό δεν συνάδει. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι δύο τίθετα.
0: Θα μπορούσαν όμως νωρίτερα να τα έχουν καθαρίσει με την έννοια του ότι δεν υπήρξε και καλός καιρός.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μας βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες. Απλώς αυτό που έχουμε εμείς όσον αφορά την νομοθεσία είναι απαγόρευση χρήσης πυρός στην ύπαιδρο για οποιαδήποτε ενέργεια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφήνουμε ελεγχόμενες καύσεις με τη μορφή αυτή.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το γεγονός ότι αν μπορέσουμε να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα υπολείμματα που πιθανότατα έτσι να προκύψουν και να τα συγκεντρώσουμε σε ένα χώρο, σε ένα λάκκο και με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάτι, θα το δούμε τώρα και πάλι και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο είναι αρχή και νωρίς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε έχει σβήσει φωτιά στα Κουμέικα.
1: Στο Κουμέικα διενεργούσαν μια ελεγχόμενη καύση, δεν έφυγε από τον έλεγχο. Ήταν μια ελεγχόμενη καύση όπου έγινε ορατός καπνός, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας και πήγαμε στο σημείο. Φυσικά είχαν εγκαταλείψει τον χώρο. Εμείς να ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε ποιον ιδιοκτήτη ανήκει το συγκεκριμένο οικόπεδο.
0: Εννοείται.
1: Πλέον είναι όλα καταγεγραμμένα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Έτσι.
1: Θα βρούμε τους ιδιοκτήτες και θα επιβληθεί το πρόσφυγο το διοικητικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να μην τα ξαναπούμε σύντομα για πυρκαγιά. Να είστε καλά.
1: Καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση όλων των συμπολιτών μας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, μην βάζετε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο. Πολύ τσουχτερά πρόστιμα. Μου πείτε τώρα απ' την άλλη τι γίνεται. Θα έπρεπε λίγο νωρίτερα ή με κάποιο τρόπο κάπου να θαυτούν. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Άλλες φορές έπαιρνε παράταση. Και φτάναμε δηλαδή στις 15 του Μάη για να λήξει. Για να ξεκινήσει, συγγνώμη, η αντιπυρική περίοδος. Θα δείξει. Λοιπόν, νομίζω 15 Μαΐου ήταν κάποιες περιπτώσεις. Πάμε τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, θα με ενημερώσει ο Δημήτρης. Επειδή έγινε πολύς λόγος, ή μάλλον γίνεται πολύς λόγος, κάθε φορά που θα δούμε τουρίστες να βρίσκονται στην ουρά και να περιμένουν το διαβατηριακό έλεγχο ή αντίστροφα να περιμένουν να φύγουν και έχουν συγκεντρωθεί. Δεν θέλω ούτε να δικαιολογήσω κάποιον ούτε οτιδήποτε. Όμως εδώ στην Σάμο έχουμε πάντα την... Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Έχουμε πάντα έτσι τη διάθεση να αυτομαστιγωνόμαστε πολλές φορές. Και γιατί το λέω αυτό. Προχθές, με την περίπτωση της βροχής, την Κυριακή, υπήρξαν πάρα πολλά άτομα που έφυγαν μαζί. Δηλαδή, για τέσσερα πλοιάρια ο κόσμος έφυγε μαζί. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Αλέξανδρο Έλληνα, υπήρχαν τρία πούλμαν για να είναι ο κόσμος μέσα και να μην περιμένει πλην από αυτούς που θα έφτανε η σειρά τους. Κάποιος χθες μου έλεγε, έχει ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη, εκεί λοιπόν στο αεροδρόμιο, εκεί που περνάνε 20 εκατομμύρια κόσμος, έτσι, το χρόνο. Περιμένανε 2 ώρες κάτω από συνθήκες που έλεγες ότι είναι δεν ξέρω τι. Βέβαια, αντίστοιχα στην Τόχα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά το λέω γιατί. Γιατί όταν θα ταξιδέψεις, είναι φυσικό επόμενο να υπάρχει μία καθυστέρηση. Όπως περιμένουμε, το είπα και χθες, όταν περιμένουμε να μπούμε στο αεροπλάνο, για λίγο διάστημα βρισκόμαστε είτε στον ήλιο είτε στη βροχή, γιατί δεν μπορούν να μπουν στέγαστρα στο διάδρομο εκεί, έτσι, που θα προσγειωθούν τα αεροπλάνα. Απ' την άλλη, έχουμε υποδομές που κατασκευάστηκαν για 100-200 άτομα την ημέρα, πριν το 10. Χωρίς να έχει κανείς το πίσω μέρος του μυαλού του, θα μου πείτε, θα έπρεπε να βλέπει τόσο μακριά. Ναι. Ενδεχομένως. Εγώ σας λέω ότι αύριο θέλουν 10 καραβάκια να έρθουν και θα έρχεται 10.000 κόσμος. Δεν θα μας χωράει. Τι κάνουμε λοιπόν, ή δεν καλούμε τόσο κόσμο για αυτές τις υποδομές ή είναι μια περίπτωση όπως σας είπα που ήταν έκτακτη. Μπήκε λοιπόν ένα στέγαστρο για πρώτη φορά στα χρονικά για να άρχει να είναι ο κόσμος. 500 άτομα θα είναι κάτω από τη σκιά για να έρχονται. Από ό,τι μάθαμε στο Πυθαγόριο, στο οποίο γίνονται κάποιες εργασίες και υπήρχαν μόνο 2 υπάλληλοι, υπήρξε τεράστια αναμονή, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρξουν και επαγγελματίες του Πυθαγορείου που ζήτησαν καλύτερα να έρχεται το καραβάκι στο βαθύ της Σάμου και εκεί, γιατί υπάρχουν 6, το κατά καλό καιρό 7 άτομα και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία, δεν περιμένει πια ο κόσμος, έχουν πάρει και το κολάι τα 2 τελευταία χρόνια και να μας έρχονται με πούλμαν εδώ, διότι υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν 3 ώρες να βγουν και ήταν αυθημερώνη η εκδρομή, οπότε δεν πρόλαβαν να καθίσουν κάπου στα μαγαζιά του Πυθαγορείου. Τα λέω όλα αυτά γιατί όταν φτιάχνουμε ένα κτίριο και σχεδιάζεται πριν 10 χρόνια και ολοκληρώνεται μετά από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια έχουν αλλάξει οι συνθήκες, είναι φυσικό επόμενο να υπάρχουν τα θέματα αυτά που είδαμε, που εντάξει είχε βροχή προχθές και φύγαν όλα μαζί και είχε και φουρτούνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποδομές μας είναι τριτοκοσμικές. Είναι λοιπόν για μας λίγο άδικο. Εάν πάτε σε νησιά των Κυκλάδων και δείτε τις υποδομές, τι να σας πω. Λοιπόν, και παρόλα αυτά έρχονται εκεί εκατομμύρια κόσμο. Δεν θα πάω στα Ιόνια. Εννοείται ότι είναι πολύ χειρότερες. Όχι ότι είναι, εμάς δεν είναι άσχημες οι υποδομές και διορθώνονται, βελτιώνονται συνεχώς. Ο εχθρός του καλού το καλύτερο. Δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε κανέναν. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι μια τεράστια δυσφήμιση. Αν μπείτε σε site των πτανησιακά, δηλαδή τοπικά site, που εκεί δεν υπάρχει ούτε χιτά. Τα αυτοκίνητα περνούν πάνω από τις σακούλες σκουπιδιών. Παρ' όλα αυτά δέχονται 1,5 και 2 εκατομμύρια κόσμο το χρόνο, τη σεζόν. Και δεν ανοίγει ρουθούνη. Και στα Δωδεκάνησα, που αυτή τη στιγμή βουλιάζουν τα Δωδεκάνησα. Η Ρόδος δηλαδή. Μας έλεγε προχθές κάποιος που πήγε εκεί για μία συναυλία, ότι βουλιάζουν πραγματικά, βουλιάζει το νησί. Το λέω γιατί έχουμε μάθει το παραμικρό να το κάνουμε μια σημαία και να βγαίνουμε λες και τι έχουμε κάνει για να πάρουμε κάποια like. Όπα ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, ήρεμα, θα μπορούσαμε να βγάζουμε κάθε μέρα εδώ και χρόνια. Λακκούβες, στραβά, άμα κυκλοφορείς κάποιος στην Αθήνα, δηλαδή τι βλέπει, ήθελα να ξέρω, που πάει ή έρχονται από την Αθήνα και μας λένε διάφορα εδώ πέρα. Όλα με ένα μέτρο. Και το λέω γιατί προχθές πραγματικά, γιατί αδικούνται οι άνθρωποι εδώ, οι τουριστικοί και οι ναυτιλιακοί πράκτορες, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά για να μπορέσεις 1,000 άτομα να τα βγάλεις μέσα σε λίγα λεπτά, να περάσουν μέσα σε μία ώρα το πολύ ή μισή ώρα, σημαίνει ότι κάποιοι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Εμείς τη μηδενίζουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. ζότ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
20: Πανουράκης.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε.

0: πάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα. Σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: 2000 FM.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο κύριε Έλληνα να δούμε πώς πάνε οι αφίξεις από τη γειτονική Τουρκία. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα δρομολόγια και να δούμε λίγο τι έγινε και την Κυριακή που συζητήθηκε πολύ. Η έκτακτη αναχώρηση νωρίτερα, γράφανε στο διαδίκτυο γιατί φεύγουν άρον-άρον οι Τούρκοι, τι έχει γίνει βρε παιδιά κλπ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις αφίξεις που έχουμε από τη γείτονα χώρα, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Ευελπιστούμε ότι θα ανέβουν κι άλλο. Mm-hmm. Είμαστε εδώ όσοι εργαζόμαστε τον τουρισμό για να εξυπηρετήσουμε όλη αυτή την κίνηση που έχει δημιουργηθεί, η οποία είναι καλύτερη από πέρσι ασφαλώς. Από εκεί και πέρα, αυτό το τρίμερο που μας πέρασε, είχαμε γύρω στα 1500 κάτι άτομα εδώ στο Βαθύ και γύρω στα 600 κάτι στο Πυθαγόριο.
0: Να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Στο Πυθαγόριο, τι ακριβώς έγινε και υπήρξε αυτή η καθυστέρηση με επαγγελματίες, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου της περιοχής, να λένε αφήστε τους να κατεβαίνουν στο Βαθύ και ας έρχονται με πούλμαν.
1: Ναι, στο Πυθαγόριο είναι λίγο πιο μικρή σε σύγκριση από το Βαθύ η δομή που μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Και βέβαια δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα που δημιουργείται και στο Βαθύ, που έχουμε και από το Σεφερίχισσα αφίξεις, διότι όλη αυτή η κίνηση, αν μας έρθει λίγο στραβά, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με τις ώρες των καραβιών και πέσουν μαζί, ή έχουμε να εξυπηρετήσουμε και κάποιο άλλο εισερχόμενο γιότ, για παράδειγμα, mm-hmm. εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να περάσει από έλεγχο, εκεί δημιουργείται ένας κορισμός. Εκεί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Εμείς επικουρικά, διότι αυτές οι λύσεις είναι από λιμενικό ταμείο, λιμεναρχείο, αστυνομία, τελωνείο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε να ταιριάξουμε τα καράβια να μην έρχονται όλα μαζί.
0: Αυτό το έχετε και το ζητάτε. Όμως από ό,τι ξέρω, οι πλειοκτήτες από την Τουρκία, αυτό που πουλάνε είναι ποιος θα φτάσει πρώτος για να έχει περισσότερο χρόνο στο νησί.
1: Αλλά γνωρίζουν και αυτοί. Αυτό είναι σωστή διατύπωσή σας. Λίγο, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, η λαϊκή, mm-hmm. διότι ο ανταγωνισμός μας δεν είναι αυτός. Ο ανταγωνισμός είναι ποιος πελάτης θα περάσει καλύτερα. Και εννοείται αν έρθουμε γρήγορα και μας πιάσει βιασύνη και στο δρομολόγιο ότι θα τελεποδηθεί και εννοείται θα δυσανασχετήσει μετά στην αφήξή του. Το ποιος έφτασε πρώτος, το ποιος έφτασε δεύτερος.
0: Αυτή είναι η λογική αντίληψη που λέτε αυτή, σωστά. Και η σωστή προσέγγιση. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό έτσι το προσεγγίζουν και οι ιδιοκτήτες των πλοιαρίων απέναντι.
1: Εμείς έχουμε επισημάνει στους agents, στους πράκτορες στο Κουσάντασι, το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση για να περνάει καλά ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, εάν πίσω από την πλάτη τους κάνουν τέτοια παιχνίδια ή δεν ξέρω τι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Mm-hmm. Και καλό είναι να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και 100%. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να σεβαστούμε ότι έχει δουλέψει κάποιες ημέρες, κάποιους μήνες για να έρθει εδώ να ξοδέψει τα χρήματά του για να περάσει καλά. Mm-hmm. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, να περάσει καλά ο πελάτης. Τώρα, αν θέλετε να σταθούμε λίγο για την Κυριακή.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή το βασικό μας πρόβλημα ήταν ο καιρός. Διότι μετά τις 2 το μεσημέρι χαλούσε πάρα πολύ. Οπότε βγήκε απόφαση από τα λιμεναρχεία ότι τα καράβια πρέπει να φύγουν μέχρι τις 2 το πολύ. Αυτό έγινε λιγάκι άναρχα λόγω ότι ο καιρός είναι τελευταία στιγμή, δεν μπορούμε να τον ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Και γι' αυτό κληθήκαμε να πάμε τον κόσμο πιο νωρίς στο λιμάνι για να φύγουν, και εννοείται φύγανε όλοι μαζί, όλα τα καραβάκια μαζί. Mm-hmm. Οπότε όλος αυτός ο κόσμος, φανταστείτε, τα 1500 άτομα, είναι ένα πρόβλημα. Δεν θα συμβαίνει κάθε Κυριακή. Έτυχε τώρα, είχαμε και τον ημιμαραθώνιο, ο οποίος είχε θετικό πρόσημο πάνω στον τουρισμό, γιατί είναι ωραία δρόμενα αυτά να τα βλέπει και ο τουρίστας, ο επισκέπτης της Σάμου. Νομίζω δεν θα το ξαναδούμε αυτό.
0: Και από ό,τι πληροφορήθηκα υπήρχαν και πούλμαν, δηλαδή για να περιμένει μέσα ο κόσμος και να βγαίνει την ώρα που έχει λίγο η ουρά περιοριστεί.
1: Σωστά. προσπαθήσαμε να αφήσουμε 1 με 2 πούλμαν στο λιμάνι για ευπαθείς ομάδες, για μητέρες με παιδάκια, τα οποία ο καιρός ήταν πολύ χάλια για να κάθονται έξω, να μπορέσουμε λιγάκι να κάτσουν για να είναι πιο προφυλαγμένοι, αν θέλετε.
0: Η δομή, μάλλον η πύλη εισόδου, λειτουργεί στο 100% στελεχωμένη αυτή τη στιγμή ή αναμένεται όσο θα περνάει ο καιρός να ενισχύεται?
1: Ανάλογα τη ζήτηση των πελατών που έχουμε, οι αρχές βάζουν και άλλο προσωπικό. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στο 90%. Δουλεύουν όλα όπως πρέπει να δουλεύουν. Τώρα πια μιλάμε για πεπειραμένο προσωπικό τελωνίου αστυνομίας. Έχουν φοβερή εμπειρία οι κύριοι και οι κυρίες.
0: Είμαστε στον τρίτο χρόνο.
1: Και, ναι, έχει αποκτηθεί φοβερή εμπειρία και... Δηλαδή, μια βόλτα, αν πάτε στις πύλες εισόδου, θα διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι οι κρατικές αρχές δουλεύουν αξιοπρεπέστατα. Πολύ όμορφα.
0: Ωραία. Οπότε είμαστε τώρα στα καθημερινά 4 δρομολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Στην πόλη της Σάμου.
1: Σε φέληση σαν. Όχι μόνο Κουσάντας.
0: Ναι. Και 2 στο Πυθαγόριο την ημέρα.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, η περισσότερη κίνηση είναι το Σαββατοκύριακο και είναι κατανοητό αυτό γιατί γίνεται. Τι λένε τα μηνύματα για το επόμενο διάστημα?
1: Συνέχεια ανεβαίνουν. Υπάρχει ζήτηση. Καθημερινά έχουμε από διάφορους πράκτορες και καινούργιους και παλαιούς για καινούργια κουρπάκια. Όσο μπορούμε να καλύπτουμε στις ξενοδοχειακές μονάδες τα καταλήμματα του νησιού, τόσο θα ανεβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 2 κινήσεις. Είναι η ευρωπαϊκή και είναι και η γείτονα χώρα. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα τροποποιήσουμε, να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιες αλλαγές σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνεται, πόσα αυτοκίνητα να μπαίνουν και με το πάρκινγκ, αλλά γενικότερα και με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, βλέπετε να υπάρχει κάποια έτσι μη ομαλή λειτουργία, έχει διαφανεί κάποιο πρόβλημα αυτές τις τελευταίες ημέρες?
1: Κοιτάξτε, ακριβώς το πρόβλημα το ποιο είναι, δεν μπορώ να το αναφέρω εγώ. Τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος μαζί με τους επαγγελματίες που έχουν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Βρήκανε μια λύση από ό,τι έμαθα και προσπαθούμε να τη δούμε να υλοποιείται. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι άναρχο γίνεται στον τουρισμό, επιφέρει κάποια προβλήματα. Από την άσχημη εικόνα προς τον επισκέπτη μέχρι τη δυσλειτουργία του συστήματος.
0: Είμαστε στον τρίτο χρόνο τώρα που έχουμε αυτό το μεγάλο κύμα των Τούρκων επισκεπτών. Βέβαια, είχαμε και πολλά χρόνια τώρα τα πλοιάρια από την γειτονική Τουρκία. Τι είναι αυτό που σας επισημαίνουν τώρα για τα τελευταία 2 χρόνια, τέλος πάντων, ως αρνητικό κατά τη διαμονή τους εδώ στο νησί?
1: Όσο και περίεργο φανεί, δεν υπάρχει κάτι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λέτε.
1: Μεμονωμένα να πει κάποιος πελάτης κάτι, και από την Ευρώπη έχουμε. Μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες κάτι μπορεί να μην του άρεσε, να μην ήταν στα γούστα του ή να του έτυχε κάτι άσχημο μες στη μέρα του. Okay, εκεί καλούμαστε με κάποιο δώρο, με κάποιο έξτρα που θα του κάνουμε, να του φτιάξουμε τη διάθεση. Γιατί και αυτό είναι μες στο επάγγελμά μας, πάνω στη δουλειά μας. Όλο το προσωπικό σε όλες τις εταιρείες και σε εμάς και στον κύριο Κασμέλη και παντού έχει αυτή την εντολή ότι ο πελάτης πρέπει να φεύγει με ένα χαμόγελο. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι το αρνητικό και δεν θα ήθελα να σταθούμε εκεί.
0: Όχι.
1: Είμαστε πολύ οργανωμένοι.
0: Το λέω με την έννοια του πάντα κάτι αρνητικό επισημαίνεται για να βελτιωθεί. Το ότι δεν υπάρχει είναι το καλύτερο.
1: Ναι, δεν έχουμε δεν κάτι το οποίο μπορούμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να πέσουμε πάνω ταχαίως για να το διορθώσουμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι.
0: Τώρα είπαμε το ένα κομμάτι είναι από την Ανατολή. Οι τουρίστες, το άλλο είναι από τη Δύση. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα τσάρτερ, υποδεχθήκαμε και το πρώτο αγγλικό την Πρωτομαγιά, ήδη έχουν υπάρξει και άλλες πτήσεις. Λέτε είναι υπέροχο, καταλαβαίνω ότι όπως και οι υπόλοιποι του χώρου σας είναι κάτι που το περιμένατε εν αγωνίως να γίνει.
1: Το περιμέναμε και κάθε αγορά που ανοίγει, είτε γιατί εδώ δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, είτε από εμάς είτε από τον κ. Κασμελή. Είναι κάτι το όμορφο, διότι βλέπουμε καινούργιες αγορές να αναζητούν το νησί μας. Αυτό είναι κέρδος σε όλους μας. Και είναι και μια επιβράβευση ότι μάλλον κάτι καλά κάνουμε.
0: Τώρα, από χθες ακούγονται πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά από χθες ακόμη πιο έντονα γενικότερα με τις ελλείψεις σε καύσιμα και ίσως να υπάρχει κόφτη σε κάποιες πτήσεις. Σας ανησυχεί, έχετε ενημερωθεί για κάτι, τουλάχιστον με τις πτήσεις τσάρτερ που εσείς πρακτορεύετε?
1: Εμείς παρακολουθούμε από τα οικονομικά δρόμενα παγκοσμίως μέχρι τα γεωπολιτικά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βάζουμε κάποια μαξιλαράκια, αν μου επιτρέπετε να πω, για να καλύψουμε ό,τι μπορεί να πάει να συμβεί. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα δημοσίως να σταθώ κάπου, διότι στα γεωπολιτικά γενικότερα αυτό το φάσμα υπάρχουν οι αρμόδιοι, οι υπουργοί μας που τα κυνηγάνε και προσπαθούν ό,τι καλύτερο προς όφελον όλων μας. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ούτε να πούμε κάτι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Έλληνα.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Πολύ. Έτσι, ναι, οι επαγγελματίες βλέπω είναι και ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο τι θα πούν και σου λέει εμένα φτάνουν μέχρι εδώ τα όρια μου ως προς την επαγγελματική μου αρμοδιότητα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα άλλοι είναι οι ειδικοί. Λοιπόν, είπαμε ότι εχθές βρέθηκε στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός της χώρας. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί λοιπόν η Αθήνα ενισχύει το καμβά των κινήσεών της στη γεωπολιτική σκακέρα, όπως αναφέρει το Earth News, με στόχο να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν και η πρώτη χώρα από την Ευρώπη που ξεκάθαρα έστειλε τον Κίμωνα στην Κύπρο, ξεκάθαρα πήρε θέση σε όλο αυτό που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες της Ένωσης που βρίσκονται πιο κοντά στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, είναι αυτό που σας έλεγα. Η Αθήνα διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη συνομιλήτρια και αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο. Σε αυτές λοιπόν τις διευρυμένες συνομιλίες που θα υπάρξουν, ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης της Κύπρου και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα πρωταγωνιστήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον κόλπο και τα στενά του Ορμούς. Σε αυτές λοιπόν θα αναφερθούν στις εξελίξεις και στον Λίβανο και τη Συρία. Την ίδια ώρα θα τεθούν επιτάπητος οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην άτυπη συνοδοκορυφή στη Λευκοσία αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Η αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης, όπως είπαμε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συζητήθηκε το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, όπως κατοχυρώνεται από τη σύμβαση, όπως είπαμε, των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ η οικονομία και οι επενδύσεις έχουν βρέθηκαν μάλλον στην πρώτη γραμμή και υπήρξε και το μνημόνιο συνεργασίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο. Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια συζήτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γενικότερα οι συζητήσεις για την υγεία υπάρχουν. Είναι στο τραπέζι συνεχώς. Γιατί τα προβλήματα προϋπήρχαν, γιγαντώνονται, συνεχίζουν να υπάρχουν και θα υπάρχουν στην συνέχεια ακόμη πιο μεγάλα. Πληροφορούμαστε, γιατί και έρευνα κάνουμε και ρεπορτάζ, στο σημείο που μπορούμε και μας επιτρέπεται και αναφέρουμε αυτά που μπορούν να υποθούν. Γιατί πολλές φορές μέσα σε έναν εργασιακό χώρο κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να βγαίνουν προς τα έξω. Όσοι λοιπόν υπηρετούν στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ ή στα κέντρα υγείας γνωρίζουν τι γίνεται στο εσωτερικό. Πάντα σε ένα χώρο εργασίας υπάρχουν οι αντιπαλότητες. Όταν βέβαια μιλάμε και για θέματα ιατρικά ή εδώ που αντιμετωπίζεις κάποιον ασθενή και σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από το να ανοίξεις ένα κομπιούτερ να το φτιάξεις, από το να ανοίξεις ένα γόνατο να το κάνεις μια αρθροπλαστική, να κάνεις ένα χειρουργείο, μια χολή. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Άρα γίνονται και πιο διαφορετικές οι σχέσεις που υπάρχουν. Σχέσεις bullying που μπορεί να υπάρχουν σε εργασιακούς χώρους που αναγκάζουν κάποιους να φύγουν από τη θέση τους μένοντας ορφανές κάποιες θέσεις πολύ σημαντικές, είτε για κέντρα υγείας είτε για νοσοκομεία. Αυτοί που ξέρουν, μάλλον αυτοί που εργάζονται εκεί, ξέρουν και καταλαβαίνουν τι εννοώ. Πάμε λοιπόν σε μία ανάρτηση, προσπάθησα να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά δεν κατέστη εφικτό, του νέου Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟΥ, του κυρίου Δημήτρη Πετρούσκα, ο οποίος λοιπόν στο προσωπικό του προφίλ έκανε την παρακάτω ανάρτηση. Αναφέρει λοιπόν, σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΟΥ, θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω τους πολίτες για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί. Δεν γράφω για να επιτεθώ σε γιατρούς, εργαζόμενους, διοικήσεις ή κυβερνήσεις. Γράφω για να εξηγήσω τι βρήκα μπροστά μου, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και γιατί η λύση του είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τα περιφερειακά ιατρία και τα κέντρα υγείας, αλλά για το ίδιο το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Με βάση τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, η ΣΑΜΟΥ δεν αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία και αδιαφοροποίητη περιοχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπάρχει ο πρώτος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αφορά την Ανατολική ΣΑΜΟΥ, δηλαδή τις διοικητικές ενότητες Βαθέως και Πυθαγορείου, Αγαθονήση, και υπάρχει και ο δεύτερος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αφορά τη Δυτική ΣΑΜΟΥ, δηλαδή δημοτικές ενότητες Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου. Αυτό προβλέπεται ρητά στην Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΕ 21/1/2016, καθώς και στη μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση του 19, με την οποία τροποποιήθηκε και επανακαθορίστηκε η κατανομή των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Στις αποφάσεις αυτές, το Κέντρο Υγείας ΣΑΜΟΥ και τα περιφερειακά ιατρία της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ ανήκουν στον πρώτο τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και τα περιφερειακά ιατρία της Δυτικής ΣΑΜΟΥ στο δεύτερο τομέα. Πέραν αυτών, υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ 14/10/2025 για τον ορισμό μονάδων αναφοράς στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και την κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημεριών. Το πρόβλημα που διαπιστώνεται στην πράξη είναι ότι παρά τη θεσμική αυτή διάκριση, η διαχείριση των γιατρών των περιφερειακών ιατρείων φαίνεται να γίνεται από το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου. Μέχρι πρόσφατα, αντίστοιχη διαχείριση γινόταν και για αγροτικούς ιατρούς, παρότι οι αγροτικοί ιατροί από τον νόμο συμμετέχουν σε εφημερίες στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι πολύ σοβαρό. Γιατροί που εμφανίζονται ότι καλύπτουν την πρωτοβάθμια φροντίδα της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, όπως το Κέντρο Υγείας π.χ., μετακινούνται για να καλύπτουν εφημεριακές ανάγκες στη Δυτική ΣΑΜΟΥ. Έτσι, στα χαρτιά, η Ανατολική ΣΑΜΟΥ φαίνεται να έχει γιατρούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην πράξη, όμως, η φυσική τους παρουσία στα περιφερειακά ιατρεία μειώνεται σημαντικά λόγω εφημεριών, μετακινήσεων και ρεπών. Αυτό προκαλεί μια πλασματική εικόνα. Απ' τη μία πλευρά, η Ανατολική ΣΑΜΟΥ φαίνεται στελεχωμένη και άρα δυσκολεύεται να τεκμηριώσει την ανάγκη ενίσχυσης. Απ' την άλλη πλευρά, η Δυτική ΣΑΜΟΥ, παρότι είχε κενά, κάλυπτε μέρος των αναγκών της με αυτή τη μετακίνηση γιατρών, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται η ίδια πίεση και το ίδιο πραγματικό ενδιαφέρον για την πλήρωση των δικών της κενών. Με απλά λόγια, το σύστημα φαινόταν να λειτουργεί, αλλά στην πραγματικότητα ανακυκλωνόταν η έλλειψη προσωπικού. Η μία περιοχή αποδυναμώνονταν για να καλυφθεί προσωρινά η άλλη. Έτσι όμως δεν ενισχύεται ούτε η Ανατολική ούτε η Δυτική ΣΑΜΟΥ. Αντίθετα, αποδυναμώνεται συνολικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί. Η εφημεριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου είναι ασφαλώς σημαντική, ιδιαίτερα λόγω της απόστασής του από το νοσοκομείο. Όμως η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην αποδυνάμωση των περιφερειακών ιατρείων της Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Ένας γιατρός που καλείται να εφημερεύσει στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου πρέπει να μπορεί να λειτουργεί πραγματικά και στο περιφερειακό ιατρείο του. Πρέπει να υπάρχει σαφές πρόγραμμα, νόμιμη ανάπαυση μετά την εφημερία και πραγματική παρουσία στον τόπο ευθύνης του. Διαφορετικά, ο της, βλέπει ένα ιατρείο που τυπικά έχει γιατρό, αλλά στην πράξη δεν έχει σταθερή και ουσιαστική λειτουργία. Αυτή η κατάσταση είχε άμεσο αντίκτυπο και στο νοσοκομείο της Σάμου. Όταν τα περιφερειακά ιατρεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο, ακόμη και για περιστατικά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Έτσι, το νοσοκομείο φορτώθηκε επί χρόνια με μεγάλο μέρος της πρωτοβάθμιας ζήτησης της Ανατολικής Σάμου. Σε αυτό προσθέθηκε και η πίεση από το μεταναστευτικό, σε περιόδους κατά τις οποίες η δομή φιλοξενίας είχε πολύ μεγάλο αριθμό διαμενόντων. Το νοσοκομείο κλήθηκε να σηκώσει όχι μόνο το βάρος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αλλά και μεγάλο μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του νησιού. Αυτό έχει συνέπειες. Όταν ένα νοσοκομείο λειτουργεί διαρκώς υπό τέτοια πίεση, όταν οι γιατροί του καλούνται να καλύπτουν και όσα θα έπρεπε να απορροφά η πρωτοβάθμια φροντίδα, τότε το νοσοκομείο γίνεται λιγότερο ελκυστικό ως χώρος εργασίας. Δημιουργείται κόπωση, απογοήτευση, παρετήσεις και μειωμένο ενδιαφέρον για νέες θέσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί κομματικά. Από το 2016 μέχρι σήμερα πέρασαν διαφορετικές κυβερνήσεις και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αν το πρόβλημα παρέμεινε τότε, προφανώς δεν αρκεί να λέμε ότι φταίει γενικά η εκάστοτε κυβέρνηση. Υπήρχαν άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης που διαχειρίστηκαν την κατανομή των γιατρών, τα προγράμματα, τις μετακινήσεις και τη διοχέτευση της πρωτοβάθμιας πίεσης. Εκεί πρέπει να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέπει να αλλάξει. Η ενημέρωση αυτή γίνεται γιατί ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να κατανοήσει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με συνθήματα ούτε με εύκολες κατηγορίες. Χρειάζεται να δούμε την πραγματική λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Σάμου, όχι μόνο το τι φαίνεται στα χαρτιά. Η προσπάθεια που ξεκινά τώρα έχει ένα στόχο: να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση, να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων, να σταματήσει η πλασματική εικόνα κάλυψης και να διεκδικηθεί ουσιαστική στελέχωση εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Η Ανατολική Σάμος χρειάζεται περιφερειακά ιατρία που να λειτουργούν πραγματικά. Η Δυτική Σάμος χρειάζεται ασφαλή εφημεριακή κάλυψη και επαρκή δική της στελέχωση. Το νοσοκομείο Σάμου χρειάζεται αποσυμφόρηση από περιστατικά που ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και οι πολίτες χρειάζονται ένα σύστημα υγείας που να λειτουργεί στην πράξη και όχι μόνο τυπικά. Αυτή είναι η προσπάθεια με σοβαρότητα, χωρίς κραυγές, χωρίς στοχοποίηση των γιατρών, χωρίς κομματική εκμετάλλευση. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε έναν εύκολο ένοχο. Το ζητούμενο είναι να διορθώσουμε ένα πρόβλημα που επηρεάζει καθημερινά την υγεία των πολιτών της Σάμου. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Δημήτρη Πετρούσκα. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι στην σωστή βάση. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και συνέβαιναν. Ας μπει λοιπόν μια τάξη και κακά τα ψέματα. Πολλοί κόσμος πάει μετά τις 2 το μεσημέρι, αν έχει ένα πονάκι οτιδήποτε που θα πήγαινε σε ένα γιατρό ή σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα περιφερειακό ιατρείο ή αγροτικό, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί δεν βρίσκει και πάει στο νοσοκομείο στα έκτακτα με αποτέλεσμα να υπάρχει συμφόρηση και πραγματικά τα πολύ κρίσιμα περιστατικά ή αυτά που απαιτούν την άμεση εξέταση να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς και γιατί υπάρχουν αυτοί που, όπως είπαμε, που μπορεί με έναν απλό πυρετό να πάνε στο νοσοκομείο γιατί δεν βρίσκουν έναν αγροτικό γιατρό ή ένα συμβεβλημένο γιατρό με τον ΕΟΠΗ. Κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο μέσος Έλληνας στενάζει. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εργατολόγο νομικό, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, αγαπητή Βιολέτα, ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό. Καλημερίζω τους αγαπητούς ακροατές και ακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να είστε καλά, δική μας η τιμή. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, να δούμε λίγο. Είχαμε την τελευταία φορά μιλήσει χωρίς να έχουν αποφασιστεί ή προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης για τον μέσο Έλληνα και την Ελληνίδα. Και πάμε λίγο να δούμε πόσο αυτά θα μας επηρεάσουν και τι γίνεται με τις συντάξεις χαμηλοσυνταξιούχων κλπ.
2: κυρία Τρυπονή, έχουμε την εξαγγελία των μέτρων, 8 μέτρα στο σύνολο, κόστος μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Τα δύο είναι το 80% του κόστους, είναι η επιδότηση των οικογενειών με τέκνα, εφάπαξ τον Ιούνιο, είναι το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί, και το άλλο μέτρο είναι σε 1.850.000 συνταξίουχους και ευάλωτους, το λεγόμενο τρακοσάρικο, που θα δοθεί τον Νοέμβριο. Η επιδότηση στις οικογένειες με τέκνα θα γίνει τέλη Ιουνίου και η επιδότηση του τρακοσάρικου, η χορήγηση του τρακοσάρικου, θα γίνει τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους. Αυτά τα δύο από τα 8 μέτρα είναι τα σημαντικότερα και τα πιο κοστοβόρα, αφού είναι τα 440 εκατομμύρια από σύνολο 500 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Τώρα έχουμε πει ότι το μέτρο για τους συνταξιούχους έχει διευρυνθεί από 250, πέρυσι έγινε 300 το επίδομα αυτό, και θα το πάρουν 400.000 παραπάνω χαμηλοσυνταξιούχοι. Μόνο που με τα ηλικιακά, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που εφαρμόζει η κυβέρνηση και επιμένει με τον νόμο που ψήφισε πέρυσι, θα αποκλειστούν 1.000.000 συνταξιούχοι, εξ αυτών 400.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, λόγω του ηλικιακού κόφτη. Γιατί, αγαπητή Βιολέτα και αγαπητοί ακροατές? Διότι η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να το πάρει ένα συνταξιούχος το 300 που παίρνει 2.000 σύνταξη, αλλά έχει συμπληρώσει το 65, αλλά δεν θα το πάρει μια αγρότησα ή χείρα με 400 ευρώ, 4 φορές κάτω τη σύνταξη, που δεν έχει συμπληρώσει το 65.
0: Άδικο.
2: Άρα λοιπόν, άδικο αυτό. Με τον ηλικιακό κόφτη λοιπόν, και το έχουμε αναρτήσει και το έχουμε αναρτήσει και τεκμηριώσει στην ιστοσελίδα της επιστημονικής μας ένωσης ΕΝΙΠΕΚ που προϊστάμε, αλλά και στην εφημερίδα των συνταξιούχων, το πρωτοσέλιδο την προηγούμενη Κυριακή, το Σαββάτο που βγαίνει, κάθε Σάββατο Κυριακή, εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, το έχουμε αναδείξει. Θεωρώ να πιστεύω ότι και μέσα από τη δική σας συμβολή και άλλων συναδέλφων σας και δικών μου, ότι η κυβέρνηση δεν θα επιμείνει στον ηλικιακό κοφτή και θα δώσει τουλάχιστον το επίδομα αυτό το 300 από την ηλικία των 62 ετών τουλάχιστον, διότι από τότε χορηγούνται οι μειωμένες συντάξεις. Άρα αν η κυβέρνηση επιμείνει στο λεγόμενο ηλικιακό κοφτή, που λέει να είναι 65 ετών το προηγούμενο έτος, από το προηγούμενο πρέπει να έχει συμπληρωθεί, όχι κατά το τρέχον, τότε θα αποκλειστούν οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι και είναι πολύ άδικο. Εμείς θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, μέχρι τον Νοέμβριο που θα χορηγηθεί το σχετικό επίδομα, να μην επιμείνει η κυβέρνηση σε αυτό το άδικο μέτρο, ενώ τον ηλικιακό κόφτη, αγαπητή Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε νέο κύμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026?
2: Είναι το μεγαλύτερο κύμα που έχουμε από τη μεταπολίτευση. Έχουμε το τρίμηνο του 2026, το πρώτο τρίμηνο, έχουμε τις περισσότερες αιτήσεις από τη μεταπολίτευση τα τελευταία 45 χρόνια.
0: Και γιατί γίνεται αυτό?
2: Λόγω της αύξησης, λόγω του νόμου που υπάρχει, είναι ο νόμος Τσίπρα, η ρήτρα Τσίπρα, είναι μια σκληρός, από τους σκληρότερους νόμους στον κόσμο, που λέει ότι ανατριετία τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι νόμος του 15 του τρίτου μνημονίου, είχε πρωτοψηφιστεί το 10, αλλά δυστυχώς εφαρμόστηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, που δεν έχει προηγούμενο στον κόσμο, ανατριετία και μέχρι το 2060, τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Οι γυναίκες, κυρία Τρυπόδη, φοβούνται την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας από την 1η-1η-27, που το λέει ο νόμος που προανέφερα, παρά το ότι η κυβέρνηση, και σωστά κυρία Τρυπόδη, πολλές φορές έχει πει ότι εγώ δεν θα αυξήσω τα όρια ηλικίας στο 27, αλλά θα τα αυξήσω μετά την 1η-1η του 30, διότι ο νόμος Τσίπρα λέει ο ανατριετία πρέπει οπωσδήποτε να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Έτσι δεν έχουν πειθεί οι γυναίκες κυρίως, διότι 7 στις 10 νέες αιτήσεις αφορούν γυναίκες, γυναικείο πληθυσμό, δεν έχουν πειθεί από τις διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών παραγόντων. Και κυρίως βλέπουν κάποιες ότι πιθανότατα να έχει να παίξει ρόλο και ο κύριος Τσίπρας στην πολιτική σκηνή, διότι υπερθεματίζει υπέρ του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος είναι ο σκληρότερος νόμος στην Ευρώπη και πρέπει να καταργηθεί. Έτσι λοιπόν από τη μια η απειλή της αύξησης των ορίων ηλικίας, από την άλλη η πιθανή έλευση και στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα που έχει ψηφίσει τον σκληρότερο νόμο της Ευρώπης που είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, ενδεχομένως να είναι οι δύο λόγοι που επηρεάζουν μαζικά κυρίως τις γυναίκες να φεύγουν στη σύνταξη. Δυστυχώς και κυρία Τρυπόδη δεν είναι, είναι ότι πάνε σε μειωμένες συντάξεις οι γυναίκες, επιλέγουν προκειμένου να εγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας, κάνουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη με συνέπεια να έχουν χαμηλό εισόδημα εφόρου ζωής, διότι επιλέγουν να βγουν με μειωμένη σύνταξη παρά να επανεγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας.
0: Και όχι αδικαιολόγητα πολλές φορές, γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Βέβαια με αυτό το σκληρό νόμο και του κυρίου Κατρούγκαλου,
2: Είχε πει και η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι και εμείς ως επιστήμονες, είχε πει η κυβέρνηση με τις εκλογές 19 θα τον καταργούσε, κυρία.
0: Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Έξι χρόνια γιατί δεν το κάνει.
2: Και όχι μάλλον μόνο, πολύ σωστά το είπατε. Ναι. Και όχι μόνο, κυρία Τρυπόδη, όχι μόνο δεν τον κατήργησε που είχε υποσχεθεί και είχε ψηφιστεί από συνταξίους, αλλά και από τις γυναίκες, οι οποίες είχαν καταψηφίσει και οι νέοι, γιατί βλέπανε το μη μέλλον των συντάξεων τους από την κυβέρνηση Τσίπρα και τον νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες γυναίκες και νέοι είχαν και οι συνταξιούχοι είχαν καταψηφίσει τότε την κυβέρνηση Τσίπρα, είχαν υπερψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη που είχε πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Και μέχρι τώρα, κυρία Τρυπόδη, δεν το έχει πράξει. Άρα λοιπόν, μόλις είπαμε τις βασικές αιτίες που οδηγούν δυστυχώς, εγώ λέω, προσθέτω δυστυχώς, προκειμένου να εγκλωβιστούν σε νέα αύξηση ορίου ηλικίας, επιλέγουν χαμηλές συντάξεις που δεν είναι αξιοβίαιτες. Δεν θα τους δώσουν σημαντικό εισόδημα για να ζήσουν αξιοπρεπώς, αλλά φοβούνται μήπως και η έλευση Τσίπρα με τον σκληρό νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο θα εφαρμόσει. Αφού στο βιβλίο του υπερηφανεύεται για τον νόμο Κατρούγκαλου, άρα θα τον εφαρμόσει, λένε οι γυναίκες και οι νέοι συνταξιούχοι. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον όλοι αυτοί να δεσμευτούν ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου ή δεν θα επιμείνουν στα πιο σκληρά σημεία του, κυρία Τρυπόδη. Διαφορετικά η ανησυχία είναι διάχυτη, οι γυναίκες θα αφήνουν μια αίτηση πρόωρη σύνταξης, δηλαδή χαμηλή σύνταξης, προκειμένου να μην επανεγκλωβιστούν σε νέα αύξηση όριων ηλικίας, αγαπητή Βιολέτα. Mm.
0: Τώρα έχουμε και την τετραήμερη εργασία. Πολύς λόγος γίνεται για αυτή. Θέλω το δικό σας σχόλιο.
2: Κυρία Τρυπόδη, το πρόβλημα της χώρας μας είναι η χαμηλή μισθή. Είναι η βουλγαροποίηση των μισθών. Που ψηφίστηκε η ρήτρα Βουλγαρίας των μισθών, ψηφίστηκε με το δεύτερο μνημόνιο Παπαδήμου και βεβαίως υλοποιήθηκε με το νόμο 4093 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας Βενιζέλου Σαμαρά. Η ρήτρα βουλγαροποίησης των ελληνικών μισθών. Γι' αυτό φεύγουμε από την Ευρωζώνη και πλησιάζουμε λόγω αυτής της ψηφισμένης, νομοθετημένης ρήτρας Βουλγαρίας, συγκλίνουμε με τους μισθούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Άρα το πρόβλημα των Ελλήνων εργαζομένων, των εργαζομένων διότι δραστηριοποιούνται και ξένοι πολίτες στην πατρίδα μας, δεν είναι τόσο η μείωση του ωραρίου που πρέπει να μειωθεί το ωράριο, διότι με την ψηφιοποίηση η παραγωγή γίνεται μεγαλύτερη, ο πλούτος είναι περισσότερος και πρέπει να διανεμηθεί και ισοτίμως και στους εργαζόμενους που συμβάλλουν στο νέο πλούτο, αλλά το πρόβλημα στην πατρίδα μας είναι η αύξηση των μισθών, τα παραπάνω επιδόματα. Υπάρχουν νέες και νέοι που δεν παίρνουν οικογενειακά επιδόματα σήμερα που μιλάμε στο ιδιωτικό τομέα, αγαπητή Βιολέτα. Δεν παίρνουν οικογενειακά επιδόματα. Σε μια περίοδο κατάρρευσης των γεννήσεων, αγαπητή Βιολέτα, για από το 2012 μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι και οι νέες κυρίως του ιδιωτικού τομέα δεν παίρνουν επίδομα γάμου και τέκνων. Μόνο είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της χώρας μας και της αγοράς εργασίας βεβαίως είναι η μεγάλη αύξηση των μισθών, η δραστική αύξηση των μισθών που δημιουργούν στο μέλλον και καλύτερη διαβίωση, αξιοπρεπή διαβίωση, στήριξη της οικογένειας. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και τη μείωση του εβδομαδιαίου και ημερήσιου ωραρίου, διότι η ψηφιοποίηση της παραγωγής των υπηρεσιών, η τεχνική νοημοσύνη στην παραγωγή και στις υπηρεσίες, όλα, ο κυβερνιά ασφάλεια, ο κυβερνοχώρος, η τηλεργασία δημιουργούν πλούτο, το οποίο παράγουν οι εργαζόμενοι και πρέπει και σε αυτούς κάτι της να δοθεί από τη μεγάλη του συμβολή στον παγκόσμιο και εθνικό πλούτο.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω βέβαια διάθεση ιδιαίτερη ή μάλλον δεν υπάρχει, μας λέει η κυβέρνηση, δημοσιονομική δυνατότητα για να γίνει.
2: Όχι, αγαπητή Βιολέντα, και οι ίδιοι Πασόκοι προχτές, ναι, ήμουνα σε τηλεοπτική εκπομπή μεγάλου καναλιού, ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Πασό και είπε εννοούμε για επιχειρήσεις από 20 εργαζόμενους και πάνω. Οι επιχειρήσεις από 20 εργαζόμενους και πάνω είναι 7,2%.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άρα το μάζεψαν οι ίδιοι πίσω, αγαπητή Βιολέντα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Βαρδακαστάνη στο Open, το λέω Κυριακή ήτανε, προχθές, που είπε αυτό. Φαίνεται το προσγειώσανε ή τους προσγειώσανε. Άρα λοιπόν δεν επιμείνανε και οι ίδιοι, διότι με δεδομένο ότι το 82% και πλέον των ελληνικών επιχειρήσεων έχει έως 15 και έως 20 εργαζόμενους, αντιλαμβάνεστε ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων. Θα μου πείτε, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, δεν έχουν προβλήματα οι μικρομεσαίοι? Βεβαίως έχουν. Μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς? Κάποιοι ενδεχομένως δεν μπορούν. Αλλά να πληρωθούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι τους. Και αν έχουν προβλήματα με τις τράπεζες οι μικρομεσαίοι, αν έχουν προβλήματα με τον ΕΦΚΑ οι μικρομεσαίοι, αν έχουν προβλήματα με την εφορία οι μικρομεσαίοι, αν έχουν προβλήματα με την τεκμαρτή φορολόγηση, αυτό το σκληρό νόμο που τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση το 2023, να τα λύσουν. Αλλά πρέπει και οι εργαζόμενοι να ζήσουν αξιοπρεπώς, να ζήσουν τις οικογένειές τους, να μην έχουν καθημερινά άγχος αν φτάνουν τα χρήματα με αυτό τον πληθωρισμό τροφίμων, με την ακρίβεια κλπ. Άρα και όσοι κοινωνικοί ηγέτες αντιδρούν σε αυτού του είδους τις προτάσεις, ας ζητήσουν από την κυβέρνηση άλλου είδους παροχές και διευκολύνσεις, όχι να συμπιέσουν περαιτέρω τα εισοδήματα των εργαζομένων, αγαπητή Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη.
0: Έτσι είναι, είπαμε, είναι οι δύο πλευρές. Είναι ο επιχειρηματίας που συνήθως και εδώ σε ένα μικρό νησί όπως η Σάμος είναι ένας επαγγελματίας που μπορεί να έχει 1, 2, 3 υπαλλήλους, που και εκείνος πιέζεται, δουλεύει μαζί με τους εργαζόμενους του, τους υπαλλήλους, αλλά πρέπει να υπάρξουν και εκείνα τα μέτρα στήριξης του επαγγελματία για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
2: Το είπατε σωστά. Έτσι. Αυτό είναι και το πνεύμα της δικής μου εκεί αναφοράς. Να στηριχθούν, γιατί οι μικρομεσαίοι, οι φτηνοτρόφοι μας, οι αγρότες μας, οι μελισσοκόμοι μας, οι αλλοί μας έχουν πρόβλημα με εφορία, με τράπεζες και με ΕΦΚΑ. Αυτά είναι τα βάσανα των μικρομεσαίων. Δεν είναι το να δώσουν παραπάνω μισθή, αφού οι περισσότεροι θα γυρίσουν σε αυτούς με την κατανάλωση, αγαπητή Βιολέτα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Άρα λοιπόν, εδώ να ζήσουν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι μικρομεσαίοι να στηριχθούν. Όχι με λόγια, αλλά με πράξη, με έργα, με απαλλαγές, με δανειοδότηση, με διαγραφές χρεών στον ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ουσιαστική στήριξη στους μικρομεσαίους της χώρας μας.
0: Είναι πολλά τα ευτράπελα που υπάρχουν με τις με τα χρέη σε τράπεζα και ΕΦΚΑ, δηλαδή αν είναι να εισπράξει ένα ποσό από το κράτος θα στο παρακρατήσει όλο, ενώ είσαι ενήμερος δεν σου αφήνει ρευστότητα, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς να κάνεις μεταβίβαση ακινήτου εάν δεν έχεις μηδενικό χρέος σε εφορία για να πάρεις ΕΦΚΑ.
2: Δεν είδατε τώρα και με τη ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ναι. Δεν βλέπετε τώρα ότι με τόκο, με θηριώδη τόκο 5,84%. Εμείς επιμέναμε και λέγαμε στην κυβέρνηση, όχι ως επιστημονική ένωση που προείσταμε, αλλά και μέσα από την εφημερίδα των συνταξιούχων, καλούσαμε την κυβέρνηση να επαναφέρει τις 120 δόσεις. Mm-hmm. Με διαγραφή κεφαλαίου, με διαγραφή προς αυξήσεων, με διαγραφή των τόκων. Και ένα μέρος του τόκου, της τοκοφορίας, που είναι, δεν μπορούν να τη σηκώσουν οι μικρομεσαίοι. Αντί για αυτού, κυρία Τρυπόδη, έδωσε 72 δόσεις χωρίς διαγραφή προς αυξήσεων και τμήματος του κεφαλαίου, αλλά μόνο για τις ληξιπρόθεσμες μέχρι το 23 και αρρύθμιστες. Άρα πολύ μικρό, λίγο ποσοστό επιδευματιών και αγροτών μας θα μπουν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που ακούγεται καλά, κυρία Τρυπόδη, αλλά δεν θα έχει σημαντική συμβολή στο μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων μας, των φτηνοτρόφων μας, των αγροτών μας.
0: Αναφερθήκατε πολλές φορές στους σκληρούς νόμους Τσίπρα και στο νόμο Κατρούγκαλ.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλ αναφέρθηκε
0: κυρίως.
2: Σε αυτό.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα, σε αυτόν.
0: Ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν σήμερα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σας έκανε πρόταση για το κόμμα του, το νέο κόμμα...
2: Μα δεδομένου ότι προέδρευσα στο τρίτο μνημόνιο και το κατεψήφισα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Και όταν είδα και στο βιβλίο του να υπερηφανεύεται για τον νόμο Κατρούγκαλου, για τον οποίο έχω γράψει τόσα βιβλία, αποδομώντας τον, συμπαθώς δεν υπάρχει κανένα σημείο σύμπλευσης, αφού προεδρεύοντας τότε στη Βουλή, κατεψήφισα το τρίτο μνημόνιο και ό,τι ακολουθούσε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα δεν υπάρχει συζήτηση. Και άπαξ και είδα ότι στη Μυθάκη υπερηφανεύεται για τον αθλειοδέστερο ασφαλιστικό νόμο που βασάνισε γυναίκες, νέους ασφαλισμένους κλπ. Μπορώ να έχω συζήτηση με αυτόν που έστησε το υπερταμείο και έδωσε το δημόσιο πλούτο στους δανειστές, που έδωσε τα αεροδρόμια και τα δικά σας στη γερμανική κρατική εταιρεία τη Fraport, που κατήργησε το ΕΚΑΣ οδηγώντας σε ευθανασία τους πιο χαμηλά συνταξιούχους στην πατρίδα μας. Είναι μέτρα της κυβέρνησης Τσίπρα. Μπορεί να συζητήσω εγώ που βγήκα από τις φυλακές στη Χούντα ως μαθητής, ως φοιτητής, που έχω γράψει τόσα βιβλία αποδομώντας τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, που δήθεν μας έβγαναν από τα μνημόνια, αλλά μας έβαλαν να πληρώνουμε φόρους μέχρι πέμπτης γενιάς και έμφυα. Άρα λοιπόν σε καμία συζήτηση δεν μπορώ να συνεργαστώ με κόμματα του μνημονιατικού τόξου και κυρίως με το κόμμα του σκληρότερου μνημονίου, που όντως είναι το τρίτο μνημόνιο του υπερταμείου και της κατάργησης του ΕΚΑΣ, αλλά και του νόμου Κατρούγκαλου. Νομίζω σας απάντησα.
0: Γενικότερα θα θέλατε να ασχοληθείτε ξανά με την πολιτική?
2: Δεν έχω καμία διάθεση τώρα. Έχω την επιστημονική μου ένωση, τις επαφές με την Ευρώπη και τον κόσμο. Έχουμε αρκετές δραστηριότητες. Παρακολουθώ το κίνημα των συνταξιούχων, όχι κομματικά, πολιτικά, μέσα από την εφημερία των συνταξιούχων. Βλέπω ότι κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν ένα κόμμα σε απάντηση, φοβούμενοι με την έλευση του κυρίου Τσίπρα, μήπως επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά μέχρι εκεί φραστικά στηρίζω, αλλά δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτό που λέμε πολιτικό γίγνεσθο, όχι διότι το αποστρέφουμε. Έχω άλλες επιστημονικές και κοινωνικές επιλογές και προτεραιότητες, αγαπητή Βιολέτα.
0: Έτσι, και είναι και πολύ χρήσιμο το να συμβουλεύετε με την τεράστια επιστημονική σας έτσι, εμπειρία, κατάρτιση, τους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε μία θέση πολύ δύσκολη, να ενημερωθούν τι πρέπει να κάνω, έχω τα ένσημά μου, πρέπει να φύγω, την αγωνία των γυναικών που περιγράψατε πολλές φορές. Υπάρχει, είναι έκδηλη, δηλαδή εγώ έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις γυναικών που λένε θα φύγω, δεν πειράζει, ας παίρνω και λιγότερα, αλλά θέλω να ζήσω, δεν μπορώ να πεθάνω.
2: Μα τώρα που μιλάμε έχω πάρει 3-4 τηλέφωνα ακροατριών σας, ακροατριών κλπ, που έχουν αυτού του είδους τους προβληματισμούς. Σε αυτούς πρέπει να συμπαριστάμεθα. Έτσι. Πρέπει να βοηθούμε. Έτσι λοιπόν και στην όμορφη Σάμο, που πάντα απολαμβάνω και είναι τιμή που με καλείτε και βεβαίως συνδιαλεγόμεθα, θεωρώ ότι βάλαμε έναν προβληματισμό μέσα τα ενδιαφέροντα ερωτήματά σας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: Ευχαριστώ
0: καλά.
2: Για την τιμή. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Μητρόπουλο. Πραγματικά είναι το μεγαλύτερο κύμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026. Αυτό σημαίνει ότι πολλές υπηρεσίες θα μείνουν ακόμη πιο υποστελεχωμένες. Επιτυχώντες του ΑΣΕΠ βλέπουν 2-3 χρόνια ότι δεν προσλαμβάνονται. Γενικότερα η κατάσταση πάει ακόμη προς το χειρότερο. Θα μου πείτε, τώρα έχουμε με πολλές θέσεις εργασίας που καταργούνται πλέον, με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη. Κακά τα ψέματα. Κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Υπάρχει ακόμα μια γενιά η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, δηλαδή να μπει σε μια τράπεζα και να κάνει συναλλαγή μόνος του. Μόνοι τους οι άνθρωποι θα πρέπει να χρειάζονται έναν υπάλληλο. Ακόμη υπάρχει, δεν ξέρω μέχρι πότε. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα μοντέλα των τραπεζών που μπαίνεις εντελώς μόνος σου και τα κάνεις όλα. Τι να πω. Ναι, και στα σούπερ μάρκετ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε, σήμερα είναι Τετάρτη, 6 του μήνα. Έχουμε κάποια γιορτή. Σεραφείμ σήμερα. Χρόνια λοιπόν πολλά στο Σεραφείμ που παρέλειψα να το πω λίγο νωρίτερα. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Να πω νωρίτερα ότι έχουμε και από τον ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ένα δελτίο τύπου, καθώς τα κρασιά της ΣΑΜΟΥ είναι μεταξύ των 10 καλύτερων στον κόσμο. Θα σας διαβάσω λοιπόν ακριβώς τι λέει το σχετικό δελτίο τύπου και τα νέα βραβεία. Το ΣΑΜΟΥΣ Νέκταρ κεντά το χρυσό όνομα στα Taste Atlas. Όταν λοιπόν η αμπελοϊνική παράδοση αιώνων συναντά το μεράκι των σύγχρονων αμπελουργών, η διεθνής αναγνώριση έχει την γλυκιά γεύση του σαμιακού μοσχάτου. Σε μια θριαμβευτική επιβεβαίωση της ποιότητας και της μοναδικότητάς του, το εμβληματικό ΣΑΜΟΥΣ Νέκταρ του ενιαίου υνοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού της ΣΑΜΟΥ κεντά με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ελίτ της παγκόσμιας ηνικής κατάταξης του Taste Atlas 2026, καταλαμβάνοντας περίοπτη τη θέση ανάμεσα στα 10 καλύτερα επιδόρυπια κρασιά παγκοσμίως. Η διεθνής βίβλος των γεύσεων, τον Taste Atlas, στην πιο πρόσφατη κατάταξή του, υποκλίνεται στο μαγαλείο του σαμιακού αμπελώνα, με το ΣΑΜΟΥΣ Νέκταρ να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις και το πολύ αγαπημένο ΣΑΜΟΥΣ Βεντού και ΣΑΜΟΥΣ Άνθεμις να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής. Η ΣΑΜΟΥΣ αποδεικνύει πως το μικρό ρόγο μοσχάτο δεν είναι απλώς ένα κρασί, αλλά ένας ζωντανός πολιτισμός που κατακτά τις αισθήσεις. Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο συνεταιρισμός ΣΑΜΟΥ καταφέρνει να έχει 3 μοσχάτους ίνους στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα, ανταγωνιζόμενος θρυλικά κρασιά του διεθνούς αμπελώνα. Δεν είναι όμως μόνο η παγκόσμια κατάταξη. Στην ανταγωνιστική ηνική αρένα της Ευρώπης, τα κρασιά του συνεταιρισμού ΣΑΜΟΥ στέκονται με υπερηφάνεια στην υψηλότερη βαθμίδα, αφήνοντας πίσω σημαντικές ιστορικές συνοπαραγωγικές περιοχές. Στην 10η κατηγορία των καλύτερων ποτών στην Ελλάδα, που περιλαμβάνονται όλα τα αλκοολούχα και μη ποτά της χώρας, όπως και μεταξύ των καλύτερων κρασιών στο Βόρειο Αιγαίο, τα κρασιά της ΣΑΜΟΥ βρίσκονται και πάλι στις πρώτες θέσεις. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα του μόχθου των Σαμίων αμπελοκαλλιεργητών, που σε πεζούλης ξερολιθιάς συνεχίζουν ακόμη να κεντούν τη διεθνή καταξίωση του ελληνικού ποιοτικού κρασιού. Το μοσχάτο δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι η ψυχή της ΣΑΜΟΥ, ψιθυρίζει ειδονικά κάθε στεγόνα του ΣΑΜΟΥΣ Νέκταρ, που με το βαθύ και χρυμπαρένιο του χρώμα και τα αρώματα λιαστού μοσχάτου, σταφυλιού, καρυδιού και μελιού, μάγεψε ακόμη μία φορά τους διεθνείς κριτές του Taste Atlas. Για τον ΕΟΣ της ΣΑΜΟΥ, η κατάταξη αυτή δεν είναι μόνο μία βράβευση, αλλά και μία διαχρονική δέσμευση. Να συνεχίσει να παράγει εξαιρετικά κρασιά, διατηρώντας αναλύωτη την ποιότητα που έχει κάνει το νησί της ΣΑΜΟΥ ονομαστό στο πέρασμα της γης. Αυτά λοιπόν από την ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ για τα δύο αυτά κρασιά. Το ΣΑΜΟΥΣ Βεντού, το ΣΑΜΟΥΣ Νέκταρ και το, προσπαθώ να δω το τρίτο, το ΣΑΜΟΥΣ Νέκταρ, ναι, και το ΣΑΜΟΥΣ Άνθεμις, συγγνώμη, ναι, κόλλησα, εντάξει. Κολλάει και αυτό το μυαλό, ένα τόχο χειμώνα καλοκαίρι και εγώ όπως όλοι σας βέβαια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2 και 10 το βράδυ, 2 το μεσημέρι, 10 το βράδυ, ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr.

0: παπούτσια, πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο πελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
7: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι

0: Το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Ρεμάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στον 2000 FM στους 99,8 μεσημέρι Τετάρτης. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ με τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκητάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη. Συντονισμένοι εδώ όλοι και φυσικά μας ακούτε και από το live24.gr. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούνε και εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Να ευχηθούμε καλημέρα εδώ στα νησιά μας, στα γειτονικά μας νησιά, την Ικαρία, τους Φούρνους, τα γειτονικά μας Δωδεκάνησα, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM. Και φυσικά σας περιμένουμε εδώ να συνομιλήσουμε μαζί σας, να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, θέλετε να αναδείξουμε. Θέλετε να τα πούμε, εδώ έχουμε και αρκετά θέματα και αρκετά προβλήματα, δεν μένουμε όμως τα προβλήματα, έχουμε και ωραίες στιγμές που ζούμε εδώ στα νησιά μας, ωραία πράγματα που κάνουμε και αξίζει να τα αναδεικνύουμε και να τα λέμε. 22-7-30-80-8-80-89-6-78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δήμητρης Οταμβακλής, απαντάει στις κλήσεις σας και στη ρύθμιση του ήχου εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για τα θέματα τα οποία συζητάμε. Μιλάμε για τον τουρισμό, μιλάμε έτσι για αρκετά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Μιλούσαμε χθες με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, άμα τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Αναφερθήκαμε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει από 1η του μηνός Μαΐου. Μας είπε ο διοικητής τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να μην κάνουμε από 1η Μαΐου μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Από ό,τι φαίνεται όμως φωνήβω όντως, διότι χθες είχαμε ένα περιστατικό πυρκαγιάς εκεί στους Σπαθαρέους και από ό,τι μας είπε σήμερα εδώ μιλώντας πριν από λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη, είχαμε και ένα περιστατικό ελεγχόμενης καύσης βέβαια στην περιοχή των Κουμεϊκών. Και αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι από εδώ και πέρα θα μπαίνουν πρόστιμα. Και όχι μόνο από εδώ και πέρα, έτσι, γενικότερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μπαίνουν πρόστιμα. Ας μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας και πούμε ότι εντάξει δεν φυσάει σήμερα, θα βάλουμε έτσι μια μικρή φωτιά να κάψουμε τα ξερά χόρτα κλπ. Για να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Δεν γίνεται αυτό πλέον. Θα μπαίνουν πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα θα είναι και τσουχτερά. Και ας μην μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλαβαίνουμε μόνο όταν μπαίνουν πρόστιμα. Και το λέμε αυτό γενικότερα. Ας μην μπαίνουμε στη διαδικασία προστήμων και έτσι να γινόμαστε, μάλλον να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους. Ο νόμος είναι νόμος και θα πρέπει να τον τηρούμε ανεξαρτήτως προστήμων. Είτε αυτό έχει να κάνει με θέματα καύσης, με θέματα καθαρισμών οικοπαίδων και με θέματα σκουπιδιών ακόμα, έτσι. Να πούμε λοιπόν σε σχέση με την πυρκαγιά χθες και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι υπό άμεσο έλεγχο τέθηκε ευτυχώς. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες, λίγο μετά τις 2 στην περιοχή Σπαθαρέη της Σάμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Να τονίσουμε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου, κλιμάκιο της 14ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Από το περιστατικό κάηκαν περίπου 300 μέτρα αγροτικής έκτασης χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε ιδιόκτητο χώρο σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική περιοχή. Όπως διαπιστώθηκε, προχώρησε σε καύση πολυμάτων, καλλιεργειών και κλαδεμάτων χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η προανάκριση διενεργείται από το ανακριτικό γραφείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου για το αδίκημα του εμπρισμού από αμέλεια. Με προφορική εντολή της Αγγελές Πρωτοδικών Σάμου, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας πυροσβεστικής διάταξης περί απαγόρευσης καύσης. Την ίδια ώρα να πούμε, την ώρα που μιλούσε εδώ ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας το πρωί στην συνάδελφο τη Βιολέντα, τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση η ανάγκη τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας. Μας είχε μιλήσει χθες εδώ ο διοικητής, ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς
στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και στις υποχρεώσεις των πολιτών, επισημένοντας έτσι την αυστηρή απαγόρευση καύσης αγροτικών υπολοιμάτων και τον υψηλοκίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι έτσι μια πάγια έτσι τακτική, πρόκειται για μια πάγια τακτική όπως λέμε, ενημερωτική μάλλον προσπάθεια, όχι πάγια τακτική, ενημερωτική προσπάθεια θα το χαρακτηρίσουμε, της πυροσβεστικής, η οποία επαναλαμβάνεται συστηματικά, χωρίς ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις να εισακούεται από τους πολίτες. Και αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, το είδαμε χθες, το είδαμε και σήμερα. Σήμερα το λέμε αυτό διότι στην περιοχή των Κουμαϊκών, από ό,τι μας ενημέρωσε ο διοικητής, πραγματοποιούνταν ελεγχόμενη καύση παρά την απαγόρευση που υπάρχει και επιβλήθηκε και εκεί το συγκεκριμένο πρόστιμο. Τονίζουμε και πάλι και το τονίζουμε αυτό διότι έχουμε καεί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά έχουμε καεί πάρα πολύ εδώ στο νησί μας και πρέπει όλοι μας να δείξουμε μεγάλη προσοχή, προσέχουμε για να έχουμε. Το τονίζουμε και πάλι και εμείς από εδώ θα το λέμε συνέχεια καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όσο και αν το λέμε, μήπως ακουστούμε κάπως. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι από την 1η Μαΐου βρίσκεται σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος κατά την οποία απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγροτικών υπολοιμάτων με την πυροσβεστική να καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή καθώς οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι και τα προβλεπόμενα πρόστιμα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι βλέπουμε μπαίνουν και είναι αυστηρά. Μεγάλη προσοχή από όλους. Λαμβάνουμε και αυτή τη στιγμή μηνύματα από φίλους ακροατές. Πολλές οι διαμαρτυρίες για αυτές τις καύσεις τέλος πάντων, διότι αν μη τι άλλο πρέπει να συμμορφωνόμαστε όπως λέμε με τους νόμους. Αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να μην έχουν προλάβει και κάποιοι έτσι συμπολίτες μας να προχωρήσουν στον καθαρισμό οικοπαίδων λόγω και των καιρικών συνθήκων οι οποίοι δεν ευνοούσαν να το κάνουν αυτό. Ωστόσο νομίζω ότι είναι καλύτερο να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, να τα βάλουμε στην άκρη τα υπολείμματα και από εκεί και έπειτα όταν επιτραπούν οι πυρκαγιές τότε μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε γίνεται. Μας γράφουν εδώ ότι και λόγω των βροχοπτώσεων που είχαμε ότι ίσως υπήρχε μια μικρή παράταση. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Από 1η Μαΐου έχουν απαγορευτεί φωτιές, δεν υπάρχει κάποια παράταση. Το ξαναλέμε αυτό για να μην υπάρχουν έτσι παρερμηνείς και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα των πυρκαγιών. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην τύχει κάποιο άλλο περιστατικό και να τα πάμε καλά όλο το καλοκαίρι, αρκεί να προσέχουμε όλοι μας. Η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, έτσι, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για μία ακόμη χρονιά με υψηλές αφίξεις και αυξημένα έσοδα και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα. Ακούσαμε προηγουμένως και τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Έλληνα Αλέξη, ο οποίος μίλησε στην Βιολέτα και αναφέρθηκε στις αρκετά μεγάλες αφίξεις, αριθμό αφίξεων που έχουμε από την γειτονική χώρα. Όμως, πίσω από όλα αυτά, πίσω από όλη αυτή την εικόνα και γενικότερα πίσω από αυτές τις δυναμικές έτσι, προβλέψεις που έχουμε, θετικές προβλέψεις που έχουμε για υψηλές αφίξεις και αυξημένα έσοδα, υπάρχει μια πραγματικότητα που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους στον επισιτισμό και τουρισμό. Έχουμε κάνει μια επικοινωνία πριν από λίγο για να μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε να ξαναέχουμε πάλι μια επικοινωνία διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε διότι είναι στην εργασία του με τον κύριο Χότζογλου, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στο συγκεκριμένο κλάδο, να συζητήσουμε λίγο τα ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, με τα ωράρια, με τους μισθούς, αλλά και με τα μεγάλα κενά έτσι, σε προσωπικό που συνεχίζουν να απασχολούν έντονα τον συγκεκριμένο κλάδο. Γινόμαστε και εμείς δέκτες εδώ καθημερινά στον 2000 από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Χρειάζονται εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις τους και από ό,τι μας λένε δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Οπότε κάτι φταίει. Να δούμε τι ακριβώς φταίει. Διότι από τη μία υπάρχει ανεργία, έχουμε αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Από την άλλη όμως όταν ζητούν και οι επιχειρήσεις εργαζόμενους και δεν βρίσκουν, κάτι φταίει, κάτι συμβαίνει. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Πρόεδρο όταν έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί του και θα μιλήσουμε για τα ζητήματα, όπως είπαμε, στις συνθήκες, για συνθήκες εργασίας, για ωράρια, για μισθούς, αλλά και για μεγάλα κενά, έτσι, που όπως είπαμε και προηγουμένως, κενά σε προσωπικό που συνεχίζουν να απασχολούν έντονα τον κλάδο.
Την ίδια βέβαια στιγμή, οι συζητήσεις για συλλογικές συμβάσεις και η ανάγκη στήριξης των εργαζομένων επανέρχονται στο προσκήνιο. Ωραία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χότζογλου αυτή τη στιγμή. Θα το βάλουμε στην άκρη το συγκεκριμένο θέμα. Κρατάμε φυσικά και τις δικές σας ερωτήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς είναι αρκετές και όπως λέμε οι απόψεις δίστανται. Ακούμε και τις απόψεις των εργαζομένων αλλά και τις απόψεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Και θα δούμε πού πραγματικά εστιάζεται το πρόβλημα, διότι από τη μία δεν γίνεται να υπάρχει ανεργία, να μιλάμε για αυξημένα ποσοστά ανεργίας, και από την άλλη να συζητάνε και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ότι δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν τα τελευταία 2 χρόνια, μας είπανε έντονα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και να πάμε λίγο στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μια μεγάλη ευκαιρία για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση έως και 95%. Από ό,τι μας αναφέρει εδώ ο κύριος Κονσολάς, ο Μάνος Κονσολάς, ο βουλευτής Δωδεκανήσων, η κυβέρνηση μέσα από ένα νέο πρόγραμμα, το Ανακαινίζω, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών στα νησιά. Το πρόγραμμα αφορά σε κλειστά αλλά και σε κατοικημένα κίνητα έως 120 τετραγωνικά. Για αυτό το θέμα λοιπόν θα μας μιλήσει ενδεχομένως και ο κύριος Κόνσολας στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, διότι και εδώ έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Θα δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανακαίνιση των παλαιών κατοικιών στα νησιά και γιατί ακριβώς το συζητάει και το βάζει στα συγκεκριμένα πλαίσια όσον αφορά τα νησιά, τι αλλάζει στα νησιά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν. Το πρόγραμμα λοιπόν, όπως είπαμε, αφορά σε κλειστά αλλά και σε κατοικημένα κίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί πριν από το 1990. Προβλέπει επιδότηση της τάξης του 95%. Μιλάμε για ένα αυξημένο ποσοστό επιδότησης, το οποίο νομίζω δεν έχει ξαναδοθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή αν έχει δοθεί, θα έχει δοθεί γύρω στο 93%, αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε λοιπόν για ένα αυξημένο ποσοστό για εργασίες στην αποκατάσταση φθορών, στην αλλαγή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 36.000 ευρώ ανά κατοικία, που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φτάνοντας έως και τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με 2 παιδιά. Ένα σημαντικό λοιπόν πρόγραμμα, και το κυριότερο βέβαια, αυτό που διαβάζουμε, είναι ότι έχει ένα αυξημένο ποσοστό επιδότησης της τάξης του 95%. Και εκεί θα εστιάσουμε. Και για ποιο λόγο το συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης και αν υπάρχει μάλλον κάποια διαφορά στις νησιωτικές περιοχές. Θα το δούμε λοιπόν και το συγκεκριμένο θέμα, διότι λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα εδώ και ένα μεγάλο αρκετά χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα για το εξοικονομώ. Συνήθως βγαίνει μέσα στον Απρίλιο το εξοικονομώ και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε, μηνύματα, ίσως μιλήσουμε και με την φοροτεχνικό, με την κυρία Μακρυδάκη. Τώρα, να πούμε πως ένας άνδρας ο οποίος μολύνθηκε από τον Χανταϊό στο κρασγερόπλοιο MV Χόντιους, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ο άνδρας είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφού του αποβιβάστηκε από το κρασγερόπλοιο, στο οποίο είχε ξεσπάσει η επιδημία του Χανταϊού. Αυτό λοιπόν προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης. Να πούμε πως νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε 2 πρόσωπα που επέβαιναν στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλιο. Σε παρουσίασή του στο Κοινοβούλιο, ο Υπουργός Υγείας Άρων Μουαντσαλέντι ανέφερε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς και οι 2 αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κουρασγερόπλιο. Ένας νέος ιός λοιπόν, ο οποίος έχει προκαλέσει έτσι κάποια ανησυχία τις τελευταίες ημέρες, που έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό στο κρουαζιερόπλιο. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο. Θα συζητήσουμε λίγο για τον Χανταϊό, τι ιός είναι, ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να προσέξουμε. Και αν μη τι άλλο, δεν θέλουμε να συζητάμε για ιούς και κυρίως τώρα όσο πλησιάζουμε
στην τουριστική σεζόν. Και αν αναλογιστούμε τι έχουμε περάσει με το COVID, με όλες αυτές τις καταστάσεις, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπαίνουμε ούτε καν να σκεφτόμαστε τους ιούς γενικότερα και το τι γίνεται και το τι, εν πάση περιπτώσει, επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό γενικότερα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν με την κυρία Ματίνα Παγώνη όλα αυτά σε λίγο. Θα συζητήσουμε επίσης και για, γενικότερα για τα θέματα της υγείας, για αλλεργίες, για τους ιούς, που βρισκόμαστε εκεί με τον COVID και γενικότερα γιατί υπάρχουν έτσι και λόγω καιρού η υγεία μας επιβαρύνεται. Από τη ζέστη στο κρύο, για το κρύο στη ζέστη, εκεί ο οργανισμός μας παθαίνει ένα σοκ και αρρωσταίνουμε. Και είναι πολλοί, αρκετοί έτσι, οι οποίοι έχουν αρρωστήσει το τελευταίο διάστημα λόγω των καιρικών συνθήκων. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά σε λίγο. 2-7-30-88-80-89-678 τα τηλέφωνά μας. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας. 2000fm.samos@gmail.com. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με τα θέματα μας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,6 με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Για Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Σάμος Update και Παλμό. Ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τις στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Υπο...
1: 2000 FM.
2: Θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νίσκη στην καλύτερη συλλογή, σε νηφικά τη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της παραλιακής.
3: Έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Νεανική και χοντρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιρείων FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών Mobil BP.
3: Νουράκινο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, ότονος στη συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, τα λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Σάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
13: Φάμε σήμερα.
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
22: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
23: 2000 FM.
24: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ συντονισμένοι στον 2000 FM, στο 99,8, μεσημέρι Τετάρτης, και συζητάμε για το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, για ένα νέο ιό που ακούμε, αλλά και για κάποια έτσι αυξημένα περιστατικά λοιμόξεων λόγω εποχής. Παράλληλα βέβαια και οι αλλεργίες έτσι μας ταλαιπωρούν, ταλαιπωρούν πολλούς συμπολίτες μας. Ακούμε το τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολύ για νέους ιούς. Πολλοί άνθρωποι, όπως είπαμε, ταλαιπωρούνται από τις αλλεργίες και λόγω της αφρικανικής σκόνης. Μας έχει ταράξει πια αυτή η αφρικανική σκόνη. Τι πρέπει τελικά λοιπόν να προσέχουμε και πότε χρειάζεται να απευθυνθούμε σε γιατρούς, πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και ποιοι είναι αυτοί οι νέοι που βρίσκονται έτσι στο επίκεντρο της συζήτησης. Πάμε λοιπόν να τα απαντήσουμε όλα αυτά και έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας την κυρία Ματίνα Παγώνη. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παγώνη, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τα είπα όλα, εγώ να απαντήσω σε όλα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να είστε πάντα καλά όλοι και θέλω να πω το εξής. Όντως, περνάμε πολύ δύσκολα αυτή την εποχή, γιατί είχαμε πολύ συχνά, να πούμε πρώτα για την αφρικανική σκόνη. Πάρα πολύ συχνά, τριήμερα κράτησε, δηλαδή αρκετά 24, και αφορά περισσότερο δύο ομάδες. Τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα και με χρόνια αφρικανική πνευμονοπάθεια και αναπνευστικά δηλαδή νοσήματα, και τα παιδάκια που έχουν βροχικό άσθμα. Τι κάνουμε λοιπόν, γιατί τώρα τις επόμενες μέρες θα ξανά έχουμε σκόνη. Τι πρέπει να κάνουμε? Οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο ομάδες, δεν πρέπει να βγαίνουν. Εάν έχουν κάτι πολύ επίγον και πρέπει να βγουν από το σπίτι τους, θα φορέσουν τη μάσκα και θα πάνε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και να γυρίσουν στο σπίτι τους. Τα παιδάκια το απόγευμα δεν τα βγάζουμε να παίξουν όταν η ατμόσφαιρα είναι τόσο πολύ άσχημη με την αφρικανική σκόνη και τα σωματίδια. Τα κρατάμε να παίξουν μέσα στο σπίτι. Είναι δύσκολες μέρες. Εάν δούμε ότι υπάρχει ένα σύμπτωμα ακόμα περισσότερο της δύσπνοιας που μας ενοχλεί σε αυτές τις ομάδες, θα στο γιατρό μας, γιατί ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερη δόση των σπρέι που χρησιμοποιούμε και τον αναπνευστικό μας. Θα πάρουμε δηλαδή κάποιες οδηγίες, μόλις δούμε ένα σύμπτωμα αντίστοιχο, από τον προσωπικό μας οικογενειακό μας γιατρό. Αυτά όσον αφορά τη σκόνη, δεν θα γυμναστούμε έξω στο ύπεθρο αυτές τις μέρες, θα καθίσουμε περισσότερο στο σπίτι μας μέχρι να περάσουν οι μέρες και να καθαρίσει πάλι η ατμόσφαιρα. Πάμε τώρα στις αλλεργίες. Οι αλλεργίες είναι πάρα πολλές και είναι η εποχή τους. Υπάρχουν οι ομάδες των ανθρώπων που είναι πραγματικά αλλεργικοί και με το παραμικρό φαίνεται αυτό και στα συμπτώματά τους και απευθύνονται συνέχεια, είτε είναι δερματικές αλλεργίες είτε και αναπνευστικές, και απευθύνονται συνέχεια στον γιατρό τους, διότι πρέπει να πάρουν τις οδηγίες, ίσως πρέπει να πάρουν κάποια φάρμακα, κάποια σπρέι για να αισθανθούν καλύτερα, ή ίσως πρέπει για τις δερματικές αλλεργίες να δώσει ο δερματολόγος τους τι χρειάζεται για να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτή την εποχή, κάθε χρόνο που τα έχουμε, και οι περισσότεροι που είναι αλλεργικοί το ξέρουν και ξέρουν ακριβώς και τι να κάνουν.
0: Πάντως, κυρία Παγώνη, οι αλλεργίες στο τελευταίο διάστημα φαίνεται να είναι πιο έντονες, μάλλον όχι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό.
1: Είμαστε πιο ευαίσθητοι. Το νοσοποιητικό μας σύστημα μετά το COVID έχει αλλάξει. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε εξηγήσει. Γι' αυτό και οι οργανισμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Δεν αντιδρούν όπως αντιδρούσαν πριν 10 χρόνια. Μετά το COVID το νοσοποιητικό μας σύστημα αντιδρά τελείως διαφορετικά και έχουμε τελείως διαφορετικούς οργανισμούς. Θέλω κάτι άλλο όμως να πω για το θέμα των αλλεργιών. Δεν χρειάζεται πανικός. Ο κόσμος που είναι αλλεργικός το ξέρει. Έχει πάει στους δερματολόγους και έχει πάρει και τις οδηγίες. Τώρα για τις ιώσεις οι οποίες κυκλοφορούν, θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν και υπάρχουν. Είχαμε την ατυχία που ακούσαμε για αυτόν τον χανταϊό που έγινε με στο Κρουαζιερόπλαιο και είχε πανικοβληθεί πολλής κόσμος. Θέλω να σας πω δύο κουβέντες για να μην ανησυχείτε. Δεν χρειάζεται πανικός. Είναι ένας σπάνιος ιός αυτός που μεταδίδεται από τα τροχτικά. Ποιος ξέρει τώρα, κάποιο ποντίκι, κάποιος αρουραίος στο πλοίο. Δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία και είχαν τους τρεις θανάτους. Αυτός ο ιός, ο οποίος δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και είναι σπάνιο όμως, πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις. περιπτώσεις, συνήθως τι φοβόμαστε, τις επιπλοκές στο αναπνευστικό, και μπορεί να κάνει και νεφρική δυσλειτουργία, δηλαδή νεφρική ανεπάρκεια. Mm-hmm. Εκεί εστίασαν στα τρία περιστατικά, το ένα ήταν πολύ σοβαρά μάλιστα και το οποίο πέθανε, εκεί εστίασαν και έκαναν την επιπλοκή. Τα συμπτώματα είναι τα συμπτώματα που ξέρουμε, πυρετός, αφθαλγίες, μυαλγίες, βήχας και γαστρεντερικές διαταραχές. Ίσως δεν...
0: Μάλιστα. Θα επικοινωνήσουμε πάλι με την κυρία Παγώνη. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέει και για τον Χανταϊό, ο οποίος είναι ένας καινούριος ιός, έτσι θα λέγαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από ό,τι μας ανέφερε εδώ η κυρία Παγώνη. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα ποντίκια, από ό,τι μας είπε. Έχουμε την κυρία Παγώνη πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ναι,
0: κυρία Παγώνη, συνεχίστε.
1: Έπεσε γραμμή, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω η αντιμετώπιση πώς έγινε εκεί από γιατρό μέσα στο πλοίο. Ξέρετε ότι όταν μέσα στα πλοία υπάρχουν τέτοια περιστατικά, είναι λίγο δύσκολο και να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, σταμάτησαν σε κάποιο λιμάνι, τους πήγανε σε κάποια μονάδα οι άρρωστοι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είναι ένα σπάνιος ιός, δεν μας ανησυχεί. Μάλιστα. Δεν μεταδίδεται εύκολα. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν όλοι και στο πλοίο να μην ανησυχούν. Και νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, θα σας πάω λίγο πάλι πίσω σε αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Γιατί μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλλεργία, δηλαδή τα συμπτώματα της αλλεργίας από μία ίωση. Γιατί πιστεύουμε ότι τις περισσότερες φορές είναι λίγο ίδια. Ένας πονόλαιμος, ας πούμε, είναι ίδιος με μία ένδειξη, ας πούμε, μιας αλλεργίας, με μία ίωση.
1: Επειδή είναι δύσκολα και έχει απόλυτο δίκιο αυτά να τα ξεχωρίσουμε, γι' αυτό απευθυνόμαστε στο προσωπικό μας οικογενειακό μας γιατρό, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια φάρμακα τα οποία παίρναμε για το αναπνευστικό μας ή οτιδήποτε να αλλάξει η αγωγή. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνόμαστε εκεί. Ένας απλός άνθρωπος ο οποίος έχει απλώς μια αλλεργία και αισθάνεται αυτή την καταρροή κλπ. Μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αν αρχίσει όμως να δυσπνοεί, τότε απευθύνεται στο γιατρό του. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ίδιος. Πρέπει να το αντιμετωπίσει ο οικογενειακός του γιατρός.
0: Μάλιστα. Με τον COVID, κυρία Παγώνη, πώς τα πάμε?
1: Με τον COVID έχουμε περιστατικά, μην νομίζετε, αλλά τα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε τα αντιϊκά φάρμακα, κάνουμε ό,τι μπορούμε και τα περιστατικά πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι ένα μήνυμα για το καλοκαίρι θα θέλαμε.
1: Μιας το μήνυμα έχουμε... είναι ο κόσμος να περάσει καλά. Έχει ανάγκη να αλλάξει παραστάσεις και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η ζωή αυτό τουλάχιστον μας δίνει αυτά τα μηνύματα. Έχει ανάγκη να διοργανώσει τις διακοπές του και πάντα να προσέχει και τη γρήπη, γιατί πέρσι είχαμε και το καλοκαίρι γρήπες και τον κορονοϊό. Έχουμε δώσει τις οδηγίες, ανησυχία δεν υπάρχει, να περνάνε όμορφα.
0: Α, και οι γαστρεντερίτιδες μας λένε εδώ, έχουμε αυξημένο περιστατικό.
1: Πάρα πολλές είχαμε πέρσι, θυμόσαστε τις γαστρεντερίτιδες, οι ογενείς γαστρεντερίτιδες πολλές. Ναι. Να προσέχουμε και τι τρώμε.
0: Ναι, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παγώνη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ματίνα Παγώνη. Την είχαμε σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή ενημέρωση και να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά και να μην αμελούμε συμπτώματα έτσι που επιμένουν. Είναι αυτά τα οποία μας τόνισε η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά τώρα τις αλλεργίες, οι αλλεργίες και κυρίως τώρα αυτό το διάστημα όσο ανοίγει ο καιρός, άνοιξη και με την αφρικανική σκόνη, επιμένουν όσοι είναι αλλεργικοί, μας λένε ότι πραγματικά αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα. Οι αλλεργίες έχουν αυξηθεί μετά τον COVID και μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει. Τα συμπτώματα επιμένουν. Και το κυριότερο που μας λένε εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές είναι ότι ορισμένοι δεν ήταν αλλεργικοί, αλλά έχουν εμφανίσει ξαφνικά αλλεργίες. Αν τα συμπτώματα λοιπόν επιμένουν, καλό είναι να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Οι ευπαθείς ομάδες καλό θα είναι να προσέχουν λίγο περισσότερο, κυρίως αυτές τις ημέρες τώρα με την αφρικανική σκόνη που θα την έχουμε, λέει, πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευπαθείς ομάδες καλό είναι να προσέχουν, όσοι έχουν δηλαδή αναπνευστικά προβλήματα και τα παιδάκια. Το κυριότερο βέβαια για τα παιδάκια, να προσέχουμε λίγο τι γίνεται. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για αλλεργίες που προσβάλλουν το αναπνευστικό μας σύστημα και δερματολογικά έτσι προβλήματα. Και οι ιώσεις και οι γαστρεντερίτιδες, από ό,τι μας λένε εδώ, είναι πάλι σε έξαρση. Και όσον αφορά το θέμα του Χανταϊού, είναι ένας ιός ο οποίος, μας είπε η κυρία Παγώνη, προέρχεται από τα τροκτικά. Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς έγινε αυτό τώρα μέσα στο Κρασγερόπλιο και έχει γίνει αυτή η αναστάτωση εκεί. Δεν μεταφέρεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα είναι ίδια με τα συμπτώματα της γρίπης και αυτό το οποίο τονίζουν οι ειδικοί και φοβούνται μάλλον σε όσους έχουν προσβληθεί από το συγκεκριμένο, έτσι, τον χανταϊό όπως λένε, φοβούνται τις επιπλοκές και κυρίως τις επιπλοκές λόγω νεφρικής ανεπάρκειας κλπ. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον νέο ιό που τον ακούμε το τελευταίο διάστημα. Αυτά λοιπόν για τα αυξημένα περιστατικά λοιμόξεων λόγω της εποχής και παράλληλα για τις αλλεργίες που μας ταλαιπωρούν όλους. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφερθούμε λίγο στα θέματα του τουρισμού. Τα συζητάμε συνέχεια, μιας και ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός, μπαίνουμε δυναμικά στον τουρισμό και το λέμε αυτό διότι λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και από φίλους ακροατές εντός Σάμου, αλλά και από φίλους ακροατές εκτός Σάμου, εκτός των νησιών μας, και εκεί επικεντρωνόμαστε. Έγινε προχθές έτσι μια αναφορά σχετικά με την αυξημένη ροή επισκεπτών από την Τουρκία και τις προκλήσεις εντός εισαγωγικών έτσι, που καταγράφονται στην εξυπηρέτησή τους. Να πούμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη μίλησε ο τουριστικός πράκτορας ο κύριος Αλέξης Έλληνας συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Επεσήμανε ότι στο Πυθαγόριο όντως παρατηρείται περιορισμένη δυναμικότητα στις υποδομές της πύλης εισόδου, γεγονός που δημιουργεί έτσι πίεση όταν καταφθάνουν ταυτόχρονα μεγάλοι αριθμοί επισκεπτών. Το λέμε αυτό για να απαντήσουμε σε εκείνους οι οποίοι μας έστειλαν κάποια μηνύματα. Ο κύριος Έλληνας είπε ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ώστε να γίνεται έτσι κάποιος καλύτερος συντονισμός των δρομολογίων και φυσικά απαιτούνται βέβαια και οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν από τους αρμόδιους φορείς. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον επισκέπτη. Έχουν γίνει, από ό,τι μας ανέφερε, κάποιες σχετικές μάλλον επισημάνσεις προς τους συνεργαζόμενους πράκτορες στη γείτονα χώρα, στο Κουσάντα συγκεκριμένα, για τον τρόπο διαχείρισης των αφίξεων, ενώ, όπως είπαμε, λαμβάνονται και μέτρα για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας του ελέγχου. Και αυτό το λέμε διότι τις προηγούμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, λόγω και των καιρικών, των άσχημων καιρικών συνθήκων, δημιουργήθηκε μία πίεση εκεί στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς έπρεπε να φύγουν άμεσα τα πλοιάρια προς την Τουρκία, γιατί έβαζε καιρό, όπως λέμε, και έπρεπε να αναχωρήσουν έτσι οι επισκέπτες μας. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα, λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 1.500 άτομα έπρεπε να περάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον έλεγχο. Υπήρξε όμως μέριμνα για ευπαθείς ομάδες από ό,τι μας ενημέρωσαν, με την διάθεση δύο λεωφορείων στο λιμάνι ώστε να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια οι επισκέπτες. Και αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Έλληνας είναι ότι οι πύλες εισόδου και συγκεκριμένα οι πύλες εισόδου του Πυθαγορείου ενισχύονται και έχουν ενισχυθεί ήδη μάλλον με προσωπικό ανάλογα με τη ζήτηση, αξιοποιώντας εργαζόμενους με εμπειρία στην διαχείριση αυτής της αυξημένης επιβατικής κίνησης και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Έχουμε καθημερινά δρομολόγια, 4 δρομολόγια προς την πόλη της Σάμου και 2 δρομολόγια προς το Πυθαγόριο. Αυτά λοιπόν για να διευκρινίσουμε λίγο σχετικά με τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει για το συγκεκριμένο θέμα και για την αυξημένη έτσι κίνηση που υπήρξε τις τελευταίες 2 ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα μάλλον, με βάση και λόγω του καιρού μάλλον, του κακού καιρού που είχαμε εκείνη την ημέρα και έπρεπε να φύγουν άμεσα τα πλοιάρια και οι επισκέπτες. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κρατάμε τις ερωτήσεις σας για τα θέματα τα οποία δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε και στα οποία να αναφερθούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και αύριο και θα αναφερθούμε σε σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν σήμερα μαζί μας εδώ με τα μηνύματά τους που μας άκουσαν. Ευχαριστούμε και τους επισκέπτες και τους καλεσμένους μας εδώ. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανούλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή στην ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι. 6 ώρα το απόγευμα η επανάληψη της εκπομπής της Βιολέτας Τρυπόδη. 8 η ώρα εδώ η δική μας εκπομπή με όλα τα θέματα της τοπικής μας και όχι μόνο επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.

Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Κάρτιε Λατέν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 1945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωτοθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Δεν την είχα.
0: Επειδή μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνο.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναμε, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας.
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος, ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη. Και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι, τώρα συγγνώμη.
1: Τίγρης, με το κουνούπι τίγρης τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα
1: παιδιά,
0: ζώα?
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η δηλαδή θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να περάσω ήρεμο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά. Δεν θέλω να τη βγάλεις από ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω την απορία.
1: Με λευκές ποδιές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας
1: πώς είναι? Είναι καλά μετά την πάλη? Δεν ξέρω
0: παλέψανε. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα...
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσεις στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεις?

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εν τω μεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων, μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εβιβαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Καλωσορίσατε, everybody, κόσμο και δραμάδο εδώ.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Τσακ, καλώς
0: ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Έξι του μήνα. Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή.
1: Η συγκεκριμένη ημέρα
0: 6 Μαΐου.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
0: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα,
1: για πάντα
0: με
1: χοντρή,
0: πίτσες.
1: Για πάντα χοντρή.
0: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
1: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
0: Λοιπόν, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, όλα να τα λέμε, όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με
0: αλλεργίες. Αυτό με το βάρος που είπε, αυτό με το βάρος που είπε. Τώρα, βρήκα μελέτη.
1: Τι βρήκες,
0: λοιπόν,
1: παιδί μου?
0: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
1: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις 17 νεαρές ηλικίες Ναι, νεαρές.
0: Τι, έκανες 17 με 25,
1: ναι.
0: Μας αμπουκώνες?
1: Όχι, καθόλου τότε.
0: Εγώ 17 με 25 ήμουνα στυλάκι σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης, μετά άρχισα να αλλάζω, ας πούμε. Στα 17 ήμουνα...
1: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κατά βόλτα.
0: Όχι, μωρέ, μια χαρά. Αλλά εντάξει τώρα. Τι να πούμε. Πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που σου έρθουν.
1: Ναι,
0: πιο μεγάλες από τα 25. Έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά, έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο
0: βαθμό. Πάντα συμβαίνουν, όμως είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το έλεγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηρίες και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πειραματόζωα βέβαια, αλλά οι επιστήμονες κάτι ψάχνουν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που λέγανε ήταν ότι ελάχιστα λεπτά μετά την μετά το θάνατο, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις να ξαναεπαναφέρεις έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών, έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι να έρθει, μια φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: 2000 FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει εδώ ο κόσμος και δρομάδος εδώ.
1: Μετά θα πάνε όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: είναι τα βρύσια.
1: Παναγία μου. Δεν.
0: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
1: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρύσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρύσια.
0: Πού βρίσκονται?
1: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
0: Και πες.
1: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
0: Μάλιστα.
1: Στα βράθη.
0: Ναι.
1: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Φώναξε τα βρύσια.
0: Να τα βρύσια.
1: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
0: Έχουν
1: τα
0: βρύσες τα βρύσια.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
0: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
1: Καλώς ορίσατε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
2: Έλα που, τώρα, μην το χαλάς.
1: Τι να χαλάσω, γιατί έχει φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Κάτι.
1: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι, με δάση, με ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να, τόνους που έχουν έλλειψη, και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι, κόψε κάτι, μην προκαλείς, ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν να καταστρέψεις την, μην κάνεις και την ημέρα της γης. Για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
2: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά, όλα όσα γίνονται.
1: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που
1: να πετάω
0: λες.
1: Σαν το χαρταετό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστό να πετάς.
1: Έφημα και έφημα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό, έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος και δεν ελέγχεται αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί για αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς, έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το δελτίο ειδήσεων από το 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Υπό άμεσο έλεγχο δέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης λίγο μετά τις 2 στην περιοχή Σπαθαρέη της Άμμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άμμου, κλιμάκιο της 14ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα την φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Από το περιστατικό κάηκαν περίπου 300 μέτρα αγροτικής έκτασης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε ιδιόκτητο χώρο, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική περιοχή. Όπως διαπιστώθηκε, προχώρησε σε καύση πολυμάτων καλλιεργειών και κλαδεμάτων, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η προανάκριση διενεργείται από τον ακριτικό γραφείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου για το αδίκημα του εμπρισμού από αμέλεια, ενώ με προφορική εντολή της εισαγγελίας πρωτοδικών Σάμου, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας πυροσβεστικής διάταξης περί απαγόρευσης καύσης. Στο νέο ιό Χανταϊό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η γιατρός Ματίνα Παγώνη, μιλώντας σήμερα στον 2000 στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα μέτρα πρόληψης απέναντι στις εποχικές αλλεργίες και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η κυρία Παγώνη έκανε αναφορά και στον Χανταϊό, επισημένοντας την ανάγκη επαγρύπνησης και τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας ιώσεων και επιβαρημένων περιβαλλοντικών συνθήκων. Όπως τόνισε, αν και πρόκειται για ιό που δεν εμφανίζεται συχνά, η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό πιθανών κινδύνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στις εποχικές αλλεργίες και τις λοιμώξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές του καιρού και η αυξημένη έκθεση σε αλλεργιογόνα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και παιδιά. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε, βασικά μέτρα πρόληψης αποτελούν το συχνό πλύσιμο των χεριών, ο καλός αρισμός των χώρων, η αποφυγή συνωστισμού σε περίοδους έξαρσης ιώσεων, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση των πρώτων συμπτωμάτων. Για τις αλλεργίες σημείωσε ότι απαιτείται σωστή παρακολούθηση των επιπέδων γύρης, αποφυγή έκθεσης όταν αυτά είναι υψηλά, αλλά και συμμόρφωση με την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή πάντα με ιατρική καθοδήγηση. Η κυρία Παγώνη κατέληξε ότι η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο εργαλείο δημόσιας υγείας, ειδικά σε περιόδους που συνυπάρχουν εποχικές λοιμώξεις, αλλεργίες και νέες υγειονομικές προκλήσεις. Για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και τις επιπτώσεις τους σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, μίλησε σήμερα στον 2000 και στην εκπομπή 10 με τόνο ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, ασκώντας κριτική σε επιμέρους ρυθμίσεις και ειδικά στον λεγόμενο ηλικιακό κόφτη. Όπως ανέφερε, συνολικά προβλέπονται 8 μέτρα στήριξης, με βασικά σημεία την επιδότηση οικογενειών με τέκνα και το εφάπαξ βοήθημα που θα δοθεί τον Ιούνιο, ενώ το επίδομα των 300 ευρώ, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταδίδεται για τον προσεχή Νοέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι από το επίδομα αναμένεται να αποκλειστεί περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχοι λόγω του ηλικιακού ορίου των 65 ετών. Το περσινό επίδομα ήταν 250 ευρώ, φέτος 300, όμως ο ηλικιακός κόφτης δημιουργεί αδικίες, υπογράμμισε, εκφράζοντας την ελπίδα η κυβέρνηση να επανεξετάσει το μέτρο και να το επεκτείνει από τα 62 έτη και άνω. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνει την πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα. Αναφερόμενος στις συζητήσεις για την τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για βουλγαροποίηση μισθών στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα για τους εργαζόμενους δεν είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, αλλά η ουσιαστική αύξηση των αποδοχών. Όπως τόνισε, η πίεση στην αγορά εργασίας και οι χαμηλοί μισθοί παραμένουν το κεντρικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε ότι τα επιδόματα που δίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών, ιδιαίτερα όταν δεν φτάνουν σε όλους τους δικαιούχους. Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική του για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδικίες στον τρόπο κατανομής τους, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη συνολικής αναθεώρησης της πολιτικής εισοδήματος και εργασίας. Τέλος, ο κ. Μητρόπουλος άσκησε κριτική στον νόμο Κατρούγκαλου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καταργηθεί παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες, ενώ έκανε λόγο για συντάξεις που δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους συνταξιούχους για τη μελλοντική πορεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την τουριστική κίνηση στη Σάμο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τουριστικός πράκτορας Αλέξης Έλληνας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη ροή επισκεπτών από την Τουρκία και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην εξυπηρέτησή τους. Όπως επεσήμανε, στο Πυθαγόριο παρατηρείται περιορισμένη δυναμικότητα στις υποδομές της πύλης εισόδου, γεγονός που δημιουργεί πίεση όταν καταφτάνουν ταυτόχρονα μεγάλοι αριθμοί επισκεπτών. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ώστε να γίνεται καλύτερο συντονισμός των δρομολογίων και να μην φτάνουν όλα τα πλοία μαζί. Ωστόσο, απαιτούνται και παρεμβάσεις από το Λιμενικό Ταμείο και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον επισκέπτη. Ήδη έχουν γίνει σχετικές επισημάνσεις προς τους συνεργαζόμενους πράκτορες του Κουσάνταση για τον τρόπο διαχείρισης των αφίξεων, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας ελέγχου. Ενδεικτικό των προκλήσεων ήταν το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, όταν λόγω καιρικών συνθήκων τα τουριστικά σκάφη αναχώρησαν νωρίτερα, με αποτέλεσμα περίπου 1.500 άτομα να πρέπει να περάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον έλεγχο. Παράλληλα, υπήρξε μέρημνα για ευπαθείς ομάδες με την διάθεση δύο λεωφορείων στο λιμάνι, ώστε να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές ενισχύουν το προσωπικό στις πύλες εισόδου ανάλογα με την ζήτηση, αξιοποιώντας εργαζόμενους με εμπειρία στην διαχείριση αυξημένης επιβατικής κίνησης. Σε γενικές γραμμές, η εικόνα της τουριστικής κίνησης κρίνεται θετική, με την ζήτηση να παρουσιάζει αυξητική τάση, όπως τόνισε. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο.
1: Επιστροφή.
0: Έλα, βγάλε το λόγο σου.
1: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω.
0: Κάτι
1: γίνεται εκεί στο λαιμό μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το ψάξω.
0: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
1: Έχουμε, ναι, Λεσβέρις.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Όχι,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα δεν πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός? Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της, και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν από το σπίτι μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν, βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην. Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν τις έκανες και τίποτα φοβερό, να σου πω εγώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε, έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν μαζευτούν οι 10. Ναι, παιδιά, τι έγινε? Και σένα σε κάλεσε, χαχούχα, και άντε γεια. Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε. Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2, τη σπάς και λίγο τα νεύρα, ας πούμε, ταυτόχρονα, και ο κούρε θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει? Λοιπόν, όταν να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάζεις έτσι, ομοί.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, κατάλαβα, άνθρωπο?
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2, τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνεις και την πρότασή σου εσύ, δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή, πώς να μην την πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Αλίμονο.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε για προσπαρασκευή, δηλαδή, εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά-σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

Δεν σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζεις μια